0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

στην τριβάνη. Μια γραμμή τσιμέντου στην ακτή. Ένα ασβεστωμένο σπίτι στο νησί. Ή μια μαύρη πόλη δίχως τέλος. Ξέρεις, μια ζωμένα μπλε καπέλο. Κάτι σαν κορδόνι

ελπίδα ένα κερί. Ένα πανδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραχισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

ψάρι σαν μικρό σκυλί, σαν μωρό στον ύπνο βυθισμένο.

εγώ σε νοσταλγώ στη ζωή που περνά και πάει στο καιρό και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό. Μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια.

εγώ σε νοσταλεγώ. Σαν σκιά μου περνάς και πας μες στο γερό και πονάς και πονώ.

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά από την πρώτη τη ματιά είναι του έρωτα η αδιάκοπη θυσία.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται.
4: Αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Προσπαθούμε λίγο να δώσουμε από μόνοι μας στον εαυτό μας ένα boost, ένα μπουστάρισμα, λίγο έτσι, με Ντίνο Ηλιόπουλο, ο οποίος κιόλας βλέπω σήμερα, Μπάμπη, σαν σήμερα γεννήθηκε. Λέγαμε τις προάλλες την επέτειο θανάτου, σαν σήμερα γεννήθηκε ο απίστευτος Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Φοβερός.
0: Ρένα Βλαχοπούλου και όλη η τρελή παρέα, Χλόη Λιάσκου, Λάσκαρη,
1: Νίκος Λαδιανός, Μπάμπη Τσιομπάνογλου.
0: Κωνσταντίνος Σταθάκης. Ας τον Κωνσταντίνο, έχει προβλήματα τώρα. Από χθες δεν μπορεί, έχει κολλήσει το οχλοκοπτικό και δεν μπορεί να καθαρίσει το υλικοδρόμιο.
1: Ναι ρε φίλε, χορτάριασε δηλαδή. Θα βιαστεί το χόρτο σε καμιά υλικά, δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις.
0: Επειδή
1: να
0: οι γείτονες τον ζηλεύουν εκεί πάνω στα πεύκα, τον ζηλεύουν και τον έχουν απειλήσει με καταγγελία για μη καθαρισμένο οικόπεδο.
1: Μη φοβάσαι, έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου, να το ξέρεις.
0: Μέχρι τη Δευτέρα.
1: Ναι, δέστονα.
0: Κάτσε.
1: Έχει φορέσει την κατάλληλη μπλούζα για να είναι.
0: Θα βρεις κλάβους μέχρι τη Δευτέρα να.
1: Έχει το απαραίτητο υπηρετικό προσωπικό. Δέστονα, football. Και Nike, δηλαδή, θετημένος για να είναι εναρμονισμένος με την εποχή.
0: Τεχνικό ύφασμα. Πέρασε πριν από δίπλα μου και ανατρίχιασα. Έτσι,
1: ναι. Ναι. Παίρνει μόνο με παραγγελία. Το ράβουν οι καλύτεροι μόδες της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Είδες χθες, Νίκο μου, την πρεμιέρα του Μουντιάλ?
0: Όχι, είδα τα χάλια μου χθες.
1: Δεν το είδες?
0: Δεν είχα ψυχική τέτοια. Λοιπόν. Είδα λίγο, παρακολούθησα την εκπομπή, το pre-game, το pre-game της ERT. Βέβαια, έτσι τώρα εντάξει. Θυμόμαστε παλιές εποχές και θυμόμαστε έτσι, συγκρίνουμε κολοσσούς έτσι του αθλητικού. Εντάξει, είναι λίγο συγκρίσεις
1: κάπου. Λοιπόν, εμένα πώς με βλέπεις σήμερα? Με βλέπεις λίγο κουρασμένο, λίγο συνεφιασμένο?
0: Όχι, εντάξει.
1: Την είδα την πρεμιέρα.
0: Είδες το Μεξικό, Νότια
1: Αφρική? Ναι, το είδα. Είπα, όχι αδερφέ, δεν γίνεται. Έχεις γίνει 54 ετών. Έχεις δικαίωμα να παρακολουθείς την πρεμιέρα του Μουντιάλ.
0: Έχεις δικαίωμα να γίνεις ξανά παιδί.
1: Έχεις τη.
0: Να φορείς και από εκείνα τα καπελάκια. Ρε, εσύ τώρα ξεστημήθηκα το 78 που ήταν της Αργεντινής.
1: Του Μέξικο. Τα καπελάκια του Σπορτ Πίλι.
0: Όχι,
1: με
0: αυτά.
1: Με το αγοράκι.
0: Κάτι άλλο το 78. Εσύ το 78 βέβαια σου πολύ μικρός, αλλά μπορεί να τα θυμάσαι.
1: Το 78 τα θυμάμαι. Ρε.
0: Λοιπόν, είχε κάτι χάρτινα.
1: Θυμάσαι από αυτά που είχε. Ανοίγανε.
0: Από αυτά που είχε και παλιά στα γήπεδα τα δικά μας που ήταν χάρτινα ζωγραφισμένα και είχε Αργεντίνα 78.
1: Αργεντίνα. Με ένα αγοράκι που έμοιαζε με το Sport Billy, αυτό λέω.
0: Χάρτινο με λαστιχάκι.
1: Ναι. Αλλά ξέρεις τι, δεν ήταν αυτό το γήπεδο που έμενε. Το φορούσε τουλάχιστον από τα ψιλικατζίδικα που παίρναμε και άνοιγε δηλαδή. Βάζοντας το στο κεφάλι, είχε διαχωρίστηκα διάμεσα.
0: Α, όχι, εγώ δεν θυμάμαι, όχι.
1: Σε εμάς δεν είχαν φτάσει τα καλά τα καπέλα μας. Μας είχαν δει το δεύτερο τρίτο ότι είχε φέρει σέψη. Είχε τον τέτοιο να δει. Ήταν η μασκότ της Αργεντινής. Ένα αγοράκι που έμοιαζε με το Sport Billy. Δεν το θυμάσαι?
0: Ναι. Αλλά όχι ο ίδιος.
1: Όχι. Ήτανε... Σαν το Sport Billy.
0: Σαν τον Ιρλανδό αυτόν που μου δείχνες πριν.
1: Όχι, όχι.
0: Σωτήρι, τον Κυρόπουλο.
1: Όχι. Και κάτσα και έκανα την επανάστασή μου, Νίκο, και είπα, όχι ρε φίλε, θα έχεις να πεις ότι την πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2026 την είδες και εσύ και την εδικαιούσουν να την δεις, Νίκο. Ήτανε δικαίωμα και υποχρέωση ταυτόχρονα στον εαυτό σου. Και είπα, θα καθίσω και σήμερα το βρε πάνε δυσκολεύτηκα να ξυπνήσω.
0: Εδώ ρε Συμπάμπη έχουμε δικαίωμα στον ύπνο. Δικαίωμα στον ύπνο και δεν μπορούμε να το ασκήσουμε. Και χθες το βράδυ πάλι ήταν τρίτο βράδυ άσχημο.
1: Αφού ήταν άσχημο, κάτσε και δες τουλάχιστον το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, να σου μείνει και η γλύκα.
1: Ναι. Στο γήπεδο Αζτέκα που έχουμε δει τον Μαραντόνα, νομίζω εκεί δεν είχε κάνει γιογιό τους Βρετανούς και είχε βάλει και τον γκολ με το χέρι.
0: Ναι, το χέρι του Θεού.
1: Το 86 στο Μέξικο. Το είδα το μάτς.
0: Τώρα είναι τριπλό, έτσι.
1: Τριπλό.
0: Μεξικό, είπα, Καναδάς.
1: Μπράβο. Και γι' αυτό θα δεις και τρεις διαφορετικές ενάρξεις.
0: Ναι,
1: γιατί
0: θα έλεγα κουλτούρες. Έτσι. Ναι. Η κεντρική που έγινε στο Μεξικό, έγινε με τη Σακύρα και λοιπά, που κοίταξε, παραμιλούσαν όλοι.
1: Εγώ εχθές είδα την έναρξη εκεί στο Μεξικό. Είδα ότι θα έχει έναν πολύ καλό και καλά τραγουδιστή στον Καναδά και θα έχει και ένα αντίστοιχο σόου στο Λος Άντζελες, που είναι ένα γύρο αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα είναι ότι θα έχει τρεις διαφορετικές ενάρξεις.
0: Δεν μου λες τον κύριο Τραμπ θα τον δούμε.
1: Κοίταξε τώρα που ο Τραμπ έδωσε λήξεις, φύριξε λήξεις και είπε ότι τελείωσε.
0: Στην τελική έναρξη θα τον δούμε. Στη ΣΥΠΑ, επί εδάφου ΣΥΠΑ.
1: Κοίταξε, με τους Νίκς έφαγε γιούχα στο μπάσκετ που πήγε. Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω αν θα το τολμήσει. Έχω μαζέψει πάντως κάτι στοιχεία από αυτά που σε ενδιαφέρουν.
0: Επειδή ήθιστε στο Μουντιάλ, επειδή είναι, ξέρεις, και αυτός θέλει να καμαρώνει, να περηφανεύεται. Ναι. Και το Μουντιάλ το βλέπουν τόσα δισεκατομμύρια στον κόσμο. Να είναι εκεί όσο πρόεδρος της φιλοξενούσας χώρας. Έτσι, ναι, δεν είναι. Ο κύριος Τραμπ, βέβαια, ο οποίος έχει άλλα προβλήματα. Προβλήματα, δεν ξέρω, ίσως έχει προβλήματα με την ψυχοσύνθεσή του. Ναι. Πρέπει, χρειάζεται δηλαδή επιγόντως ψυχίατρο.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι. Λέει ο Τραμπ, ενδεχομένως πάλι υπογραφή συμφωνίας, λέει την έχουμε έτοιμη. Την έχουμε έτοιμη και την ίδια στιγμή Ιράν και Ισραήλ
1: λένε δεν
0: έχουμε ιδέα.
1: Δεν το ξέραμε. Πριν πάμε στον Τραμπ, αν μείνουμε λίγο ακόμα στο Μουντιάλ, έκανα έρευνα για αυτά που έλεγε, Νίκο. Για τις τιμές, για την ακρίβεια, όχι μόνο στα εισιτήρια. Όχι μόνο στη διαμονή που έχει σε ξενοδοχεία.
0: Λες γενικά για το τουριστικό πακέτο.
1: Λέω, ναι, για τα προϊόντα που μπορεί κάποια στιγμή να αναζητήσει κάποιος, κυρίως στο αμερικάνικο κομμάτι, έτσι, γιατί άλλες τιμές στο Μεξικό, άλλες Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες στον Καναδά.
0: Για το ποδοσφαιρικό τουρισμό.
1: Για το, ναι, ναι. Λοιπόν, στο γήπεδο μέσα. Πας, ας πούμε, στο γήπεδο. Μία μπύρα, λέει, τύπου American Beer, αμερικάνικη μπύρα,
0: ναι, μπάντα,
1: των 450 ml, ναι, κοστίζει 17,99 δολάρια, δηλαδή.
0: Από 15 ευρώ πες.
1: Περίπου. Ναι. Σύμφωνα με, ας πούμε, πρέπει να είναι και η Στέλλα, η Αρτουά, πωλείται γύρω στα 19 δολάρια.
0: Είναι εισαγωγή. Ναι. Για εισαγωγής. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, το μπουκάλι το νερό, των 400 ml, 6 δολάρια.
0: Μάλιστα. Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά.
0: Πάλι είναι. Καλά, θα λοιπόν, λέγαμε. Ναι.
1: Και όσοι θέλουν να τσιμπήσουν, να τα ακούσει Κωνσταντίνε και
0: 40.
1: Εσύ, ένα μαλακό μπρέτσελ,
0: ναι,
1: κοστίζει περίπου 14 ευρώ, 13,5 ευρώ, 13,49
0: και
1: δολάρια.
0: Και το μπρέτσελ, ξέρεις τι είναι, έτσι, μια, ναι, τέτοια ρίξη.
1: Και ένα τσούρος, ναι, πωλείται προσέτικα περίπου δολάρια. Άρα εσύ, αν θέλεις να
0: μια
1: πληρώσεις
0: οικογένεια για να τα κάνει αυτά, θέλει
1: όχι, όχι, άσε την οικογένεια, να πας εσύ και να πεις ότι θα πιω μια Στέλλα Αρτουά και θα φάω και ένα μπρέτσελ.
0: Δεν θα πιω Στέλλα, με συγχωρείς.
1: Γύρω στα 28 ευρώ θα σου βγει το σκηνικό.
0: Θα πιω μια Αφροξυλάνθη. Στέλλα δεν θα πιω.
1: Περίπου τόσο, δηλαδή. Σε παρακαλώ. Καλά που είμαστε στο σπιτάκι.
0: Η ακρίβεια
1: μας
0: τρώει τον παρά. Ενώ στο σπίτι σου πόσο έκανε η μπυρίτσα που άνοιξες. Άνευ αλκοόλ. Ο Μπάμπης είναι στη διατροφή. Είσαι ακόμα ή τώρα το Μουντιάλ νομίζω θα στην περιορίσει.
1: Όχι, δεν μπορεί. Επειδή είμαι ήδη στην
0: Μουντιάλ με σκεύασμα δεν πάει.
1: Ναι, αλλά επειδή ήδη μπαίνω στην τέταρτη εβδομάδα, ναι, επιτρέπεται στον οργανισμό μία μέρα χαλάρωση. Ή αν θες μία βραδιά χαλάρωση. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: το ήπια το ποτάκι μου και τσίπησα και κάνα δύο πατατάκια. Το λέω.
0: Α, μάλιστα.
1: Μουντιάλ είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, ας δώσουμε κάτι κι εμείς στον εαυτό μας μπροστά στους τηλεοπτικούς δέκτες. Δεν είμαστε εκεί. Δεν είμαστε με φίλους, γιατί παλιά η έναρξη του Μουντιάλ σήμαινε και παρέα. Δηλαδή δεν ήταν, Νίκο, να καθίσω και να το δω και να είναι κατάκτηση. Είναι ότι θα έχω δίπλα μου τον Νίκο, τον Πέτρο, τον Κώστα, τον Θανάση. Θα κάνουμε και ένα σχόλιο. Θα τσουγκρίσουμε και τις μπύρες μας, θα κάνουμε και το σχολιασμό και θα πέσουμε για ύπνο.
0: Λοιπόν, Μπάμπη μου, λέγαμε πριν ότι δεν αισθανόμαστε καλά. Έχουμε και κάτι θεματάκια με το σώμα μας, με την υγεία μας, κάτι εκεί πέρα, πράγματα από εδώ, από εκεί. Μας έλειψε τόσες μέρες και ο Θείος Τάσος, σήμερα εμπανεμφανίστηκε, μας λέει για υποχρεώσεις, ταξίδια κλπ. Εγώ ξέρω όμως, υποχρεώσεις, ταξίδια, όμως δεν τα καταφέρατε αυτή τη φορά, Θεία. Αυτή τη φορά δεν τα καταφέρατε. Συμφωνία δεν ήρθε στο τραπέζι.
1: Και όμως εμφανίστηκε τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι έχω κλείσει συμφωνία. Να τη εδώ, ναι, και το Σαββατοκύριακο την υπογράφω.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ναι, αλλά δεν μίλησε προηγουμένως με Ιράν και Ισραήλ. Έτσι από μόνος του.
1: Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι δεν μας ενημέρωσε ο Θείος ότι θα λείψει αυτή τη φορά. Ήταν τελείως, δηλαδή, σαν να πέρασε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο, τον φόρτωσε και του είπε ο πρόεδρος σε χρειάζεται τώρα. Και έφυγε κατευθείαν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή με δύο αλλαξικές.
0: Λες να τον χρειαστεί και ο κύριος Δένδιας εκεί κάτω για να κατέβει στη Λαμία, γιατί από ό,τι μαθαίνω, λίγο σαν να απαγεί το σχέδιο και με τις εθελόντριες.
1: Γιατί να απαγεί, εγώ χθες τον είδα που έκανε χειραψία και είπε: Λέγομαι, είμαι ο Νίκος Δένδιας και είμαι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα ο στόχος μου και σκοπός μου είναι οι ένοπλες δυνάμεις.
0: Λέω,
1: γιατί μιλούσε έτσι, δηλαδή. Ξέρεις, τον ξέρουν και οι γυναίκες τον
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι ράδιο Αρβίλα αυτό που διάβασα σε ρεπορτάζ. Δεν έκανα προσωπικά ρεπορτάζ στη Λαμία. Παρότι πρέπει να σου πω, τώρα που το θυμήθηκα και λέω τι ήθελα να πω στον Μπάμπη και το ξέχασα. Το κτίριο στο οποίο κατευθύνθηκαν οι νέες γυναίκες, οι νεοσύλλεκτες του ελληνικού στρατού στη Λαμία, στο κέντρο εκπαίδευσης Λαμίας, είναι το Πάλε Ποτέ Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου. Αλλά ειδικά εκείνο το κτίριο ήταν η σχολή ΙΕΑ. των υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών με το άρχεστε μαθών, άρχεστε αρχήν επιστήσει. Ως έμβλημα, σαν τη σχολή Ευελπίδων. Είναι η σχολή και το κτίριο όπου έκανα 4 μήνες σχολή εφέδρων αξιωματικών για να γίνω διαχειριστής το 1900, αρχές του 1994. Αυτό το κτίριο λοιπόν καταργήθηκε από εκεί η σχολή αξιωματικών και επειδή το κάνανε ανακαίνιση και λοιπά, την τελευταία ανακαίνιση πρέπει να σου πω την είχαμε κάνει εμείς στην περίοδο Πάσχα μεταξύ Α και Β.
1: Γι' αυτό διατηρήθηκε μέχρι τώρα, και τα κορίτσια.
0: Άκου να δεις, εγώ έβαζα τα πλακάκια στις καινούργιες ντουζιέρες, τα καινούργια μπάνια, το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή τι έργα φτιάχναμε ρε φίλε. Λοιπόν, και τώρα εκεί, όχι πρόσεξε, είναι λίγο, το είδα και από αναρτήσεις άλλων συναδέλφων πρώην εφέδων αξιωματικών, είναι λίγο, πώς να το πω ρε παιδί μου, σημαδιακό, έτσι σου ξυπνάει μνήμες. Αυτό το κτίριο, επειδή έχει μία, πώς να το πω, είναι λίγο πιο απομονωμένο από τα άλλα, καταλαβαίνεις τώρα λόγω αντρών, γυναικών κλπ. Εκεί λοιπόν τοποθετήθηκε ο λόχος των νεοσυλλέκτων. Τώρα, για το πράγμα που λέγαμε πριν, ο αρχικός στόχος ήταν 150. Είπαν θα είμαστε εντάξει με 100. Παρουσιάστηκαν 72, αν θυμάμαι καλά, 72-75. Παρέμειναν 50 και χθες ένα ρεπορτάζ έλεγε ότι μάλλον 45 γυναίκες τελικά.
1: Α, την κοπάνανε, φεύγουν.
0: Και ένα άλλο ρεπορτάζ που δεν ξέρω πόσο αληθεία είναι.
1: Όχι, δεν θέλω να φύγεις.
0: Μόνο αυτό. Ένα άλλο ρεπορτάζ επί του θέματος είναι ότι τις δώσαν γιατί λέει ήταν λίγο... τους φαίνονταν όλο το πράγμα λίγο κάπως. Τους δώσαν λέει το ok αντί για 6 εγκερτήρων να είναι στις 8. Το διάβασα αυτό σαν ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, θα ξαναγυρίσω εκεί λοιπόν. Ότι σιγά σιγά φιλορροούν και την κοπανάνε από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί Νίκο μου θα σου έλεγα ότι τώρα, τώρα οι γυναίκες θα καταλάβουν ότι δεν είναι εύκολο ο στρατός. Δεν είναι ξύπνα 6 ώρα. Αυτό ήθελα να σου πω. Και τρέχα στη σιωπιά. Αφού έχεις κάνει το γερμανικό νούμερο το 3 με 6 και ξέρω να είσαι μπροστά στην πρωινή αναφορά και να είσαι και γυαλισμένος και να μην είσαι ακομβίωτος και τη φας να μην είσαι αγιάλιστος και να πεις και τον όρκο, να πεις και το τέτοιο.
0: Δεν είναι τουρισμός, στρατός είναι. Τους το είπε, έκανε, έριξε τον πόντο.
1: Ελπίζω αυτές οι πληροφορίες να μην πάνε και στους εταίρους εκεί απέναντι, τους γείτονες, τους δίθεν συμμάχους μας.
0: Κάνανε ρεπορτάζ.
1: Γιατί τις προηγούμενες ημέρες είχαν εκτενή αναφορά στα τουρκικά πρωτοσέλιδα ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται για πόλεμο.
0: Και γι' αυτό επιστρατεύει
1: και
0: γυναίκες. Ναι, κάνα ρεπορτάζ.
1: Άμα το δουν, σήμερα θα γελάνε και θα λένε άκυρος ο πόλεμος, την κοπάνησαν οι γυναίκες.
0: Εμείς βγάζουμε μόνο κουκουλίνες, όχι στρατιωτίνες. Αν και θα το ξαναπώ βέβαια, οι γυναίκες έτσι, έχουν μπει στο πνεύμα εδώ και πολλά χρόνια. Καταρχάς με τον θεσμό των ΟΠΗ, γιατί από το 77 υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και λίγα χρόνια μετά, νομίζω το 79, είχαν παρουσιαστεί οι πρώτες σαν οπλίτες μακράς ανακατάταξης. Οι πρώτες γυναίκες οι οποίες γίνανε υπαξιωματικοί και πολλές από αυτές φτάσανε κάποια στιγμή σε μεγάλο βαθμό. Μεγάλο βαθμό για τα δεδομένα αυτά. Και από εκεί και μετά μπήκανε κάποια στιγμή και στις στρατιωτικές σχολές κανονικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή και στον μονίμων υπαξιωματικών και Βέλπιδες, μάλιστα εδώ.
1: Άλλο, Νίκο
0: να
1: μου,
0: σου δώσω και το ρεπορτάζ.
1: Όχι, άλλο να είσαι στέλεχος και άλλο να είσαι απλός φανταράκι που λέγαμε που
0: φανταράκι.
1: Δεν ισχύει. Μπράβο, φανταράκι και τα λοιπά. Δεν είναι εύκολο,
0: για
1: κυρίες μου.
0: Για βρες, κύριε Κώστα, το φανταράκι του Ζαμπέτα. Πας και το παίξουμε κιόλας.
1: Γιατί δεν λέμε το φαντάρι μου, φαντάρι μου.
0: Όχι, το
1: τη γλυκερία πάρε με στο στρατόνα και μην του λουπεί του λοχαγού πω είμαι.
0: Αυτό είναι πολύ σεξιστικό. Πεις, το άλλο.
1: Γιατί είναι σεξιστικό, ότι πάρε με στη στρατόνα και να του πει του λοχαγού πω είμαι αδερφή σου και κάτι τέτοια.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω και το εξή από ρεπορτάζ. Ξέχασα να το πω. Προχθές, μάλλον χθες επισήμως, έγινε η παράδοση παραλαβή των καθηκόντων του εκπροσώπου τύπου του ΓΕΕΘΑ.
1: Και είναι γυναίκα.
0: Ναι, είναι η κυρία Κοηλίου. Λοιπόν, στη θέση του Σπύρου του Ασλάνη, του συνταγματάρχη, ήρθε μια γυναίκα αντισυνταγματάρχης και μάλιστα από τα ΣΕΜΑ, από το Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών. Και είναι πρώτη φορά που εκπρόσωπος τύπου είτε του ΓΕΘΑ είτε γενικά του επιτελείου είναι γυναίκα. Βλέπεις, άλλο ένα κάστρο έπεσε.
1: Ναι,
0: και η κυρία προφανώς είναι από τη Σχολή Ευελπίδων. Έτσι. Και είναι και θρακιώτισσα από το Δημότυχο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου. Λοιπόν.
1: Εδώ βλέπω βέβαια ότι η πριγκίπισσα Ελεονόρα του Ισπανικού θρόνου είναι 20χρονη διάδοχος.
0: Ελεονόρα, μ' αρέσει αυτό το όνομα.
1: Μπράβο. Των Αστουριών, έτσι λέγεται, η πριγκίπισσα Ελεονόρα ετοιμάζεται, περιοχή, λέει, για μια εκπαιδευτική πτήση δέστηνα με ένα εκπαιδευτικό στρατιωτικό αεροσκάφος.
0: Είναι και όμορφη.
1: Η μεγαλύτερη κόρη του Ισπανού βασιλιά, ακολούθησε λέει και τη βασική εκπαίδευση των αλεξιπτωτιστών, την οποία και ολοκλήρωσε, Νίκο.
0: Είδες.
1: Δηλαδή τα κορίτσια είναι δυνατά. Φτάνει να το θέλουν. Γι' αυτό θα ξαναγυρίσω εγώ στις εθελόντριες. Γιατί τα κορίτσια προφανώς πήγανε και για μια σειρά από προνόμια που δίνει το γεγονός ότι θα έχει υπηρετήσει, θα έχει ολοκληρώσει μια τέτοια θητεία. Σε ΑΣΕΠ, σε σχολές κτλ. Γιατί υπάρχουν τέτοια κίνητρα. Ναι, αλλά η καλογερική είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολη η κορίτσια.
0: Βράστο τώρα, κόλλησα στο Λεωνόρα. Κάποτε μ' άρεσε ένα κορίτσι στο σχολείο, Λεωνόρα.
1: Άντε τώρα,
0: λοιπόν. Πάμε.
1: Α, αυτή πρέπει να είναι. Μέχρι και στα λεξίπτωτα πήγε για να μας αποφεύγει.
0: Όχι, ρε, μεγάλωσε. Έλα, πάμε.

0: Ο γίγαντας Κωνσταντίνος Σταθάκης στην ηχοληψία, στην επιμέλεια του ήχου σήμερα μαζί μας, ο Μπάμπης και ο Νίκος. Και σκεφτόμουν, αρεσί Μπάμπη, όταν το έγραφε αυτό και το ερμήνευε αυτό το τραγούδι με το δικό του μοναδικό τρόπο ο Ζαμπέτας, πού να φανταζότανε ότι μετά από κάποιες δεκαετίες, έτσι, θα έχουμε και γυναίκες σαν φανταράκια στο στρατό.
1: Φανταρίνες. Νομίζω είχα δει κάποτε μια ελληνική ταινία του 80, στο σινεμά όταν είχε κυκλοφορήσει.
0: Ήταν και στο σινεμά, ναι, ναι. Οι φανταρίνες.
1: Μπράβο.
0: Μα ήταν ακριβώς τότε. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έλεγα και τις προάλλες, ότι είχε προβληθεί λίγο λάθος από πολλά μέσα, ίσως και από το Υπουργείο, έτσι, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί πολύ το γεγονός ότι οι πρώτες εθελόντριες, όχι, οι πρώτες πραγματικά ως εθελόντριες, γιατί εδώ πέρα καταρχάς άλλο το υποχρεωτική στράτευση που έχουν οι άνδρες και άλλο εθελόντρια, έτσι.
1: Ναι, και άλλο, ναι. Ναι, και άλλο το επαγγελματικό στέλεχος που πληρώνεται και το κάνει δουλειά και είναι άλλο.
0: Εθελόντρες λοιπόν είχαν τότε πρωτοεμφανιστεί το 77, όπως είπε ο Υπουργός στο νομοθετικό πλαίσιο, το γύρω στο 79 είχε μπει λοιπόν αυτό, ο φανταρίνες ή ο πίνες που λέγαμε τότε, ας πούμε, τέλος πάντων αυτού του θεσμού.
1: Και πόσες μείνανε εκεί μετά,
0: Εμείνανε, ήταν πολλές γυναίκες τότε εκείνα τα χρόνια, γιατί εντάξει, μετά από μια σχετικά σύντομη εκπαίδευση πληρώνονταν και δεν ξέρω αν εκπληρώνονταν ήδη από την εκπαίδευση. Και είχε γίνει λοιπόν αυτή η ταινία, όπου διοικητής του λόχου του τάγματος των γενικών ήταν η Βλαχοπούλου. Και ήταν και άλλες γνωστές, η Ελένη Φιλίνη ήταν μέσα.
1: Η Φιλίνη δεν την ξεχνάς, φυσικά.
0: Και άλλες, και άλλες, πολλές, έτσι, ναι.
1: Την είχα δει στο κινηματογράφο, οι φανταρίνες.
0: Φανταρίνες.
1: Κορίτσια, γεια σας, λέγομαι Νίκος Δένδιας. Μου έκανε εντύπωση.
0: Νομίζω ο Δημήτρης Δαδύρας, σκηνοθεσία αυτής της ταινίας. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε όμως εδώ στα δικά μας. Κάποιοι εδώ μας ρίχνουν την ψυχολογία, πέρα από όλα τα άλλα που έχουμε, πέρα από το όπως είπε, εντάξει, ο καθένας έχει κάποια θεματάκια υγείας αυτά. Κάποιοι φροντίζουν να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη, ρε συμπάντη. Και κάνουν εδώ πέρα, ας πούμε, στη ΔΕΘ και τριγύρω, δεν μας αφήνουν να παρκάρουμε, λες και είναι τα στενά του Ορμούς. Και με μια διαπραγματευτική ατελείωτη κατάσταση, ατελείωτη, και ναι και έτσι και αυτό και αφήσαμε και δεν αφήσαμε και δεν σας αφήνουμε και κάρτες και αυτό και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο, το έχουν κάνει στενά του Ορμούς. Ούτε ο Τραμπ με τον, πώς τον λένε εκεί πέρα, έχω ξεχάσει και τον...
1: Ναι.
0: Τον ιό Χαμενεή.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτε ο Τραμπ δεν τραβάει τέτοιο πράγμα, δηλαδή. Σιγά πια την διαπραγμάτευση, ρε παιδί.
1: Ναι, αλλά εγώ θα πω και κάτι άλλο, φίλε. Ότι το προηγούμενο διάστημα λέγαμε αύριο έρχεται η συμφωνία, μεθαύριο έρχεται η συμφωνία, πάμε μεθαύριο.
0: Είμαστε στο ίδιο στυλ, έτσι.
1: Και αναμένουμε τη συμφωνία, πάλι δεν έρχεται.
0: Ναι. Πάλι καλά που δεν έχουμε και εχθροπραξίες εδώ πέρα.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε. Εμείς είμαστε πάντοτε κύριοι.
0: Είμαστε κύριοι.
1: Κύριοι, κύριοι. Σαν τον Ντόναλτ.
0: Δεν νομίζω, είμαστε πιο πολύ κύριοι.
1: Αν δεν μας πειράξει κανένας, δεν
0: είμαστε πιο πολύ κύριοι από ότι ο Ντόναλτ.
1: τουλάχιστον ο Διαμαντής υπήρξε πάντοτε κύριος.
0: Και απέναντί μας και γενικότερα. Η εγγένη στάση του και συμπεριφορά του ως στρατιώτου.
1: Τι κάνετε, λέει, βρε παιδιά μου, λείψατε. Με ταλαιπώρησε μια ίωση καλοκαιριάτικα, Νίκο, να τα ακούσει εσύ που είσαι επιρρεπή.
0: Ο τρίτος στη γύρα, έτσι. Μετά από μένα που έχω κάτι πόνο στην πλάτη και την Ευαγγελία και ο Διαμαντής.
1: Αλλά ευτυχώς, λέει, όλα καλά. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική μας παρέα. Η πόλη ξύπνησε. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Και αυτή είναι μια έκφραση που είχα να την ακούσει το καιρό, φίλε Διαμαντή. Την καλημέρα και τα περαστικά.
0: Ο Βουτσάς το έλεγε αυτό. Στην ταινία αισιόδοξος. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Μάλιστα.
1: Κοίταξε, έφτασε η Παρασκευή. Πάλι δεν την πήραμε χαμπάρι την εβδομάδα. Δεν προλαβαίνουμε, φίλες και φίλοι, να σκεφτούμε πότε είναι Δευτέρα και πότε, όπ, κλείνοντας το μάτι, έχει φτάσει
0: δεν
1: Παρασκευή.
0: Λες, ο Δούμπλατζης γιατί δεν εμφανίζεται, μήπως προσπαθεί.
1: Όχι, όχι.
0: Καταβάλει προσπάθειες.
1: Μα δεν παίρνει τα μηνύματα, δεν ακούς κανένα.
0: Καταβάλει προσπάθειες να διώξει τη χλαπάτσα από το θερμαϊκό.
1: Κοίταξε, σίγουρα παίζει ρόλο ότι έχει χλαπάτσα που δεν μπορεί να ξυπνάει να ψαρέψει. Και κατά δεύτερον, 10 φορές σου ζήτησε διαφορετικά τραγούδια στο ξεκίνημα και εσύ του έκανες εκεί τέτοιο.
0: Τι λες τώρα, μέχρι μαρτάκι του παίξαμε χθες.
1: Ναι, αλλά σε ημέρα που δεν ήταν, που είχε αποφασίσει ότι δεν θα ξανακούσει το πρωί.
0: Εγώ φταίω.
1: Τον έδιωξε δηλαδή το.
0: Λοιπόν, μια που μιλάμε για χλαπάτσα και μια που με έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα και βλέπω έτσι και συννεφιά στον καιρό. Δεν ξέρω, χθες το βράδυ έβρεξε, μάλλον όχι.
1: Στο δρόμο δεν φαινόταν ότι έχει βρέξει. Στο αυτοκίνητο μου εγώ είδα κάτι σταγόνες, αλλά δεν ξέρω αν είναι υγρασία ή αν είναι βροχόπτωση.
0: Να πούμε στους φίλους μας ότι θα έχουμε αργότερα δύο πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες. Διότι σε αυτό το σταθμό και σε αυτή την εκπομπή.
1: Πες τα, ρε Νίκο, να μην τα λέω.
0: Ακούτε φιλοξενούμενο μόνο όταν έχουμε κάτι πραγματικά να πούμε. Έτσι. Δεν βγάζουμε έτσι ό,τι να είναι. Όταν έχουμε πραγματικά κάτι να πούμε, Θα σας το δώσει εδώ ο πιο ειδικός. Ο πιο ειδικός στον καιρό είναι ο Χρυσόστομος.
1: Ο Παρανός λίγο μετά τις 7, 7 και 10 περίπου. 7
0: και μετά τις 7.30 θα ακούσετε έναν κύριο καθηγητή, ο οποίος θα μιλήσει για εφαρμοσμένες προσπάθειες και εφαρμοσμένες λύσεις για να λυθούν προβλήματα όπως αυτό της χλαπάτσας.
1: Που την ονομάσαμε χλαπάτσα, αυτή τη δυσοδία, αυτή την δυσάρεστη εικόνα και κατάσταση.
0: Μα χθες το είδα πάλι σε μια τρομακτική έκταση και κατάσταση.
1: Και στην αρχή δόθηκε η αίσθηση ότι μετά την πρώτη-δεύτερη μέρα ότι καθαρίζει η παραλία. Είδα νομίζω και ένα σκάφος σε ρεπορτάζ.
0: Ναι, αυτή την απορρυπαντικό,
1: η οποία όμως δεν έχει μια εξειδίκευση, τα απαραίτητα εργαλεία για να βοηθήσει τον καθαρισμό, γιατί έχει περισσότερο στη συλλογή απορριμμάτων και όχι στο να διώξει
0: στα βαριά που μένουμε στη χλαπάτσα.
1: Το θέμα είναι ότι η χλαπάτσα έρθει και από ό,τι φαίνεται θα μείνει και για το επόμενο διάστημα. Ναι. Εγώ σου είπα, κατέβασα το μικρό να δούμε τα drift εκεί στην Αριστοτέλους και ερχόντουσαν από το βάθος κάτι τεράστιες ποσότητες της χλαπάτσας από τον αέρα και ερχόντουσαν και συμπλήρωναν την ήδη υπάρχουσα.
0: Μ' αρέσει έτσι που έχουμε κάνει και την επιστημονικότητα, την ονομασία χλαπάτσα.
1: Για την αμεσότητα της πληροφορίας. Όταν λες χλαπάτσα, όλοι καταλαβαίνουν για τι πράγμα μιλάμε.
0: Θα έχουμε λοιπόν τον κύριο Κατσογιάννη, καθηγητή χημίας, καθηγητή περιβαλλοντικής τεχνολογίας, και ο οποίος θα μας μιλήσει πολύ εξειδικευμένα πάνω στο θέμα.
1: Κυρίως όχι για το τι το προκαλεί, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να τελειώνουμε.
0: Γιατί
1: είναι εικόνα αυτή.
0: Έχω κουραστεί, ξέρεις, έχω κουραστεί τα τελευταία χρόνια και όσο πάει, χειροτερεύει αυτή η κατάσταση από καλοκαίρι σε καλοκαίρι. Και έχω κουραστεί να λένε, ας πούμε, να λένε και κάποιοι ειδικοί, τώρα λιγότερο ή περισσότερο, ότι να η ζέστη, να η άπνοια, να αυτό. Όταν θα φυσήξει αέρας, θα ησυχάσουμε. Παιδιά, είμαστε στο 2026 και έχουμε εδώ πέρα τεχνητή νοημοσύνη φτιάξαμε. Και δεν μπορούμε να διώξουμε 5 στρέμματα χλαπάτσα από το θερμαϊκό, δηλαδή έλεος. Έτσι δεν είναι, Μπάμπη? Αυτό κοιτούσα χθες και με αυτή την αφορμή έψαξα να βρω έναν άνθρωπο σαν τον κύριο Κατσογιάννη. Δεν το ανεχόταν το φιλότιμό μου, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ντροπή μας.
1: Να, στη Θεσσαλονίκη λέει το AI εργαλείο που αξιολογεί,
0: τη χλαπάτσα.
1: Πόσο υπεύθυνη είναι η καινοτομία των startups. Για πείτε τις δύο κουβέντες.
0: Αυτές οι θεωρητικολογίες με τα startups.
1: Λοιπόν,
0: εδώ ρε φίλε.
1: Για ρωτήστε την, πώς μπορεί να φύγει μια χλαπάτσα.
0: Να γίνει αυτό, μια startup να γίνει που να διώχνει τέτοια πράγματα.
1: Γιατί τις προάλλες άκουγα εκεί γκρίνια και για τον Δήμαρχο, για αυτό το project για την επέκταση της προβλήτας εκεί με τον ΤΕΚ τοξίνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέει τι ωραία.
0: Και λένε κάποιοι τον ΤΕΚ θα κρύβει τη χλαπάτσα.
1: Δηλαδή, φτιάξει και έναν ειδικό χώρο να ρουφάει τη χλαπάτσα και να την εξαφανίζει. Εντάξει.
0: Ναι, όπως λέμε στα καρτούν. Μα ξέρεις τι, τις προάλλες που σου είχα δείξει και τις φωτογραφίες, ήμουν ακριβώς δίπλα στο κύμα και μύριζε. Ήταν την προηγούμενη Κυριακή. Ήταν βαριά η οσμή. Χθες αντιλήφθηκα ότι μύριζε. Είχα ανοίξει το παράθυρο. Και ήταν η χλαπάτσα, ήταν η ακροθαλασσιά εκεί στην παραλία, ήταν στο ύψος του που είναι το άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και εγώ ήμουνα 100 μέτρα πιο μέσα και ερχόταν μέχρι εκεί η δυσοδία.
1: Όχι, εγώ το ξαναλέω. Φίλες και φίλοι, αφήστε μας εμάς. Άντε, εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε ταλαιπωρημένοι και είμαστε και εκπαιδευμένοι. Εγώ είμαι ένας τουρίστας που έχω επιλέξει αυτό το διάστημα να βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Και δεν μου είπαν εμένα ότι υπάρχει ένα φαινόμενο που φέρνει όλη αυτή την.
0: Που κάνει τη θάλασσα καφέ.
1: Άντε να μην τη χαρακτηρίσω, ναι, γιατί το χρώμα παραπέμπει σε κάτι άλλο και η μυρωδιά. Και λέω, ποια είναι η βιτρίνα αυτή τη πόλη, θα κάνω μια βόλτα στο παραλιακό μέτωπο.
0: Και ίσως αν είναι καθαρή θάλασσα να βουτήξω κιόλας.
1: Και βρίζω τον τουριστικό πράκτορα, βρίζω την σύζυγο ή τον σύζυγο που δεν κατάλαβε εκεί στον TripAdvisor και στα άλλα ότι αυτή την εποχή στη Θεσσαλονίκη δεν προχωρά στην παραλία.
0: Φαντάσου να πρέπει να.
1: Τι σχόλια θα κάνει μετά για την πόλη ένας που την επισκέπτεται αυτόν τον καιρό. Δεν θα πει, μην τολμήσετε να πάτε, πας εκεί και βρωμοκοπάει το σύμπαν.
0: Πρόσεξε έτσι, και μία πόλη η οποία έχει πολλές αναγνώσεις. Έβλεπα, ας πούμε, τώρα τελευταία κάτι βιντεάκια που έχουν γίνει της μόδας ενός κύριου μια συγκεκριμένη καταγωγή, ο οποίο ήρθε και κάνει βιντεάκια για τη Θεσσαλονίκη. Αλλά τα βλέπει όλα από μια σκοπιά.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να το αναλύσω περισσότερο. Όχι, όχι.
1: Τι καταγωγή είναι, Νίκο?
0: Ρίχνει.
1: Η υπηρεσία το γνωρίζει.
0: Ρίχνει σπόντες που δεν μ' αρέσουν ως προς το ιστορικό παρελθόν της Θεσσαλονίκης.
1: Α.
0: Έτσι.
1: Α, μήπως είναι αυτός που λέει ότι εδώ στο κέντρο που βλέπετε όλα αυτά, εδώ ήταν παλιά η εβραϊκή συνοικία και την υποδοπάτησαν.
0: Μονόπαντα και
1: είναι.
0: Μονόπλευρα.
1: Αυτός
0: είναι, αλλά τον είδα σε πολλά ιστορικά κομμάτια. Ένα από αυτό και σε πολλά γενικότερα κομμάτια για Θεσσαλονίκη. Επιστρέφω και, σκέφτομαι τώρα κάποιος που έχει κλείσει τραπέζι σε ένα από τα πολλά καταστήματα εστίασης μπροστά στην παραλία και πρέπει να φας τώρα με αυτή την δυσοσμία.
1: Θα σου πω και κάτι άλλο. Και να έχεις κλείσει και ξενοδοχείο πρώτη μούρη στο καβούρι, γελάσαι και να έχεις χρυσοπληρώσει γιατί τα πρώτα στην παραλία
0: και
1: είναι...
0: Πάει, και να έχεις πάει την κυρία σου για, δείπνο με κεριά και λοιπά.
1: Γελάμε γιατί είναι για να
0: ξεχωρίσει. Θα σε χωρίσει.
1: Και να έχει σκεφτεί, άκου, τώρα θα το κάνω χειρότερο. Να κάνεις και πρόταση γάμου.
0: Και να σου πέσει
1: η απάντηση
0: και
1: είναι
0: να σου
1: όχι.
0: Η Βέρα μέσα στην γλίτσα και να πρέπει
1: έτσι
0: να
1: θα φας ένα τεράστιο όχι, γιατί θα πει η κυρία, η κοπέλα θα πει.
0: Αχαήρευτε. Καλά μου λέγανε εμένα οι δικοί μου να πάμε να με πας στη Ρόδο.
1: Μπράβο.
0: Και να με έφερες εδώ.
1: Στην Κροατία, ποιο είναι το τουριστικό. Ποιο είναι το τουριστικό στην Κροατία.
0: Ντουμπρόβνικ.
1: Ναι, μπράβο. Δεν μου ήθελε Ντουμπρόβνικ, μου ήθελε στη Θεσσαλονίκη.
0: Μου έλεγε ότι η Βενετία βρωμάει υγρασία. Λοιπόν, τραγουδάκι για να επανέλθουμε με σοβαρούς τίτλους ειδήσεων πλέον.
1: Όχι φίλε, δεν θέλουμε. Σοβαροφάνηση. Εμείς θέλουμε αυτή την κουβεντούλα την πρωινή για τον πρωινό μας καφέ. Και να μπαίνει κόσμος, να η Ευαγγελία. Καλημέρα λέει, με προλάβατε. Τώρα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται για τα καταστήματα που λειτουργούν μπροστά στην παραλία.
0: Άστα να πάνε αναδουλειές και σάτια. Και σάτια, μετά μιλάμε για κλειστά μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη.
1: Άμα δεις Ευαγγελία την εικόνα που έτσι κι αλλιώς την έχεις δει από το διαδίκτυο, είναι αποθαρρυντική, πόσο μάλλον αν τη δεις live. Πόσο να τη δεις live, εγώ το ξαναλέω. Είχε χθες μια εκδήλωση προχθές στην Αριστοτέλους.
0: Κάτσε ρε Μπάμπη, δεν θα έρχονται τουρίστες από τη Λάρισα.
1: Ήμουνα σε ένα μπαλκόνι πάνω ενός κεντρικού ξενοδοχείου για να μπορώ από εκεί να παρακολουθώ. Και επειδή φυσούσε, μέχρι να τελειώσει η εκδήλωση, είχα δει μια τεράστια ποσότητα χλαπάτσας από τα ανοιχτά να έρχεται απειλητικά. Και να έρχεται και να γίνεται ένα. Δεν. Χάλια, εικόνα χάλια.
0: Λοιπόν,
1: χάλια.
0: Γι' αυτό και εμείς θα επιλέξουμε να ταξιδέψουμε μέχρι την Καλιφόρνια και θα πάμε μέχρι το πιο διάσημο ξενοδοχείο της Καλιφόρνια, το οποίο το έχουν ερμηνεύσει ποιοι άλλοι από τους Eagles. Και μιλάμε για έναν ύμνο των εφηβικών μας χρόνων.
1: Το Hotel California, το οποίο Νίκο όμως να τα λέμε όλα. Αν έπαιζες ανάποδα το δισκάκι, ακουγόντουσαν σατανιστική στίχη. Αυτά δεν τα λες, Νίκο. Αυτά τα ξέραμε εμείς τότε.
0: Εμείς θα το ακούσουμε κανονικά και όχι ανάποδα.
1: Αν γινούσε, λέει, ανάποδα το δίσκο, ακουγόταν το αντίχριστο.
0: Έλα, δώσε πόνο.

0: Αυτά τα απίστευτα γυρίσματα της κιθάρας στο τέλος, αυτά τα σόλο που κάνει η κιθάρα στο τέλος.
1: Έπαε πίσω μου σατανά. Εμείς το παίζαμε ανάποδα και κάναμε τελετές εκεί στα δυτικά εκείνα τα χρόνια.
0: Πρόσεξε, σ' ακούει εισαγγελέας, έτσι.
1: Νομίζω την πληρώναν με κότες. Κότες είχαμε, Κωνσταντίνε, και κάναμε τα σχέδια και τα λοιπά.
0: Σταμάτα. Μια τραγουδάρα από τα εφηβικά μας χρόνια. Λοιπόν,
1: όχι, άσερε, πάτα φρένο. Άσερε να μιλήσει και κανένα άλλο. Δηλαδή. Πάλι πήρε, δηλαδή, μπρος και δεν μπορούμε να πούμε μια καλημέρα.
0: Σταθάκι, όλο μας χώνες.
1: Δεν φταίει ο Σταθάκης, δεν αφήνει κανένα να μιλήσει πάλι.
0: Άντερε.
1: Έλα, όχι άντερε. Άσε, παίρνει και καμιά ανάσα, άσε και κανένα άλλο να μιλάει. Πρωί ξυπνάμε κι εμείς. Και εμάς το ματάκι ανοίγει 4,5 ώρα. Μια καλημέρα να στείλουμε στον Γιώργο τον Καραβά που μας ακούει σήμερα πρωί-πρωί.
0: Είναι αυτή. Πες την, γεια
1: Δεν προλαβαίνουμε να την πούμε. Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Πουρνό σήμερα, δεν ξέρω τι έχει αλλάξει στα ωράρια σου, αλλά συνήθως σε βλέπαμε ή σε ακούγαμε καλύτερα, για να είμαστε ακριβείς. Αργότερα. Μάλλον έχεις μετακίνηση προς γειτονικό νομό. Μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να πέσει. Την καλημέρα και στον φίλο τον Μιχάλη, ο οποίος αναρωτιέται και λέει: παιδιά, τι γίνεται με το Μοδιάνο? Έκλεισε κάποια στιγμή, γιατί δεν κινήθηκε με τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε.
0: Ναι.
1: Και δεν κουνιέται τίποτα. Θα ξανανοίξει ή έκλεισε τα στόρια και τέλος?
0: Όχι, τέλος δεν υπάρχει.
1: Αλλά ούτε και αρχή.
0: Απλά νομίζω ότι αναπροσαρμόζονται τα επιχειρηματικά σχέδια του συγκεκριμένου ακινήτου. Και ίσως θα αναπροσαρμοστούν και οι τρόποι με τους οποίους θα λειτουργούν μέσα τα καταστήματα. Και
1: οι όροι ενδεχομένως. Γιατί ήταν πολύ ψηλά και τα ενίκια, αλλά ήταν και το στήσιμο. Ο Μιχάλη, και τα ξέρεις και εσύ που είσαι της πιάτσας εκεί, παιδί. Δηλαδή ήταν πολύ, ρε παιδάκι μου, αποστηρωμένος χώρος. Είπαμε κάποια στιγμή να παντρευτεί το παλιό με το καινούριο. Πάντως, αλλά δεν πέτυχε.
0: Μια που
1: ποσοστό.
0: Το αναφέρει ο Μιχάλης Μπάμπη, υπάρχει θέμα. Και υπάρχει θέμα κυρίως λόγω των πολύ ψηλών ακριβώς μισθωμάτων. Όλοι περίμεναν ότι θα ολοκληρωθεί και η κατασκευή, η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο. Και βλέπεις ότι ακριβώς σε περιοχές πέριξ των σταθμών, και μάλιστα σταθμών που έχουν διαφημιστεί πάρα πολύ, έτσι, όπως της Βενιζέλου, τα περισσότερα καταστήματα δυστυχώς είναι κλειστά. Και μάλιστα,
1: γιατί, Νίκο?
0: Κάποια καταστήματα που είχαν κρατηθεί οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις, τα είχαν κρατήσει όλο αυτό τον καιρό.
1: Μπράβο.
0: Αναγκάστηκαν τώρα, αφού ξεκίνησε τη λειτουργία του το μετρό, να κλείσουν και να φύγουν, γιατί τους ζητούσαν υπέροχα ποσά.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά δηλαδή έχουν ξεφύγει απαιτήσεις γύρω. Είπαμε ότι είναι προφανώς πιάτσα το να ανεβοκατεβαίνει κάποιος από εκεί στο μετρό, αλλά κάτσε και ο επιχειρηματίας να μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: Πολλά καταστήματα κλειστά και στην Τζιμισκή, στον εμπορικότερο δρόμο της Θεσσαλονίκης και έναν από τους εμπορικότερους των Βαλκανίων δηλαδή.
1: Νίκο, είναι αυτοί οι λεγόμενοι μεγαλοϊδιοκτήτες ή αν θες οι εισοδηματίες, οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη, έχουν λύσει τα οικονομικά τους ζητήματα, έχουν κάποια κίνητα στο κέντρο
0: ή κάποια κίνητα έχουν πάει σε φαντ,
1: είτε επαγγελματικούς χώρους, είτε διαμερίσματα τα οποία τα έχουν κάνει και Airbnb, και βαράνε στο κεφάλι. Και δεν πιέζονται ότι πρέπει να το νοικιάσω, μην το αφήσω κλειστό κανένα 2-3 μήνες και έχω και σάτια, πώς τα λένε κτλ. Έχουν την άνεση να το έχουν και 1,5 χρόνο κλειστό μέχρι να πετύχουν την τιμή που αυτοί θέλουν. Αλλά ο επιχειρηματίας, όπως το παίρνει τις περισσότερες φορές, δεν βγάζει εξάμηνο με τα λεφτά που του ζητάνε, ξανακλίνει και φεύγει.
0: Είπαμε για τα κεσάτια, είναι κάποιοι όροι, έτσι, χαρακτηρισμοί παλιωμοδίτικοι της ελληνικής επιχειρηματικότητας, οι οποίοι μ' αρέσουν πάρα πολύ, γουστάρω πάρα πολύ να τους αναπαράγω.
1: Γι' αυτό το είπα.
0: Ήμουν σίγουρος δυστυχώς,
1: ότι θα το πιάσεις.
0: Ναι, όπως είχα πει και εγώ, την είχα πει και εγώ λίγο πριν. Τα κεσάτια είναι μια άλλη λέξη, τα κεπέγγια. Ή μια λέξη που έλεγε ο αείμνηστος ο φίλος μας, ο Φυλάκος, που είχε κατάστημα στο κέντρο. Το εμπόρευμα που το λέγανε οι παλιοί έμποροι, το κακής ποιότητας, η βαλούτα.
1: Βαλούτα, ναι. Άσε, γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε
0: κάτι τέτοιες λέξεις. Άμα τα πεις στα παιδιά μας, δεν καταλαβαίνουν.
1: Πώς περάσατε, λέγανε.
0: Μετάφραση.
1: Λέγανε, πώς περάσατε προχθές που πήγατε εκεί? Άσε, φάγαμε μια βαλούτα. Είναι από εκεί η έκφραση που χρησιμοποιούμε. Εμείς το λέγαμε, όταν δεν περνούσες πλέον καλά κάπου, έλεγες έφαγα βαλούτα, έφαγα φόλα.
0: Το κακό το εμπόρευμα που έχουν για πέταμα, η βαλούτα. Η βαλούτα, τα κεπέγγια, τα κεσάτια. Ωραία πράγματα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε τώρα στα κεσάτια του κύριου Τραμπ.
1: Που κανονικά θα πρέπει να πανηγυρίζουμε σήμερα, γιατί ο Τραμπ βγαίνει ουσιαστικά και λέει: τελείωσε ο πόλεμος, υπογράφεται η συμφωνία.
0: Αυτό το λέει, φίλε, από το Πάσχα. Έχουν περάσει 2 μήνες, ναι, μας έχει βγάλει την ψυχή.
1: Εάν δεν το είχε πει 100 φορές ώστε να έχει γίνει Περίγελο του κόσμου, το περίγελο. Τώρα θα πανηγυρίζαμε να λέγαμε τέλος ο πόλεμος, παιδιά. Η πρώτη είδηση είναι ότι λέει ο Τραμπ ότι έχει κλείσει συμφωνία.
0: Ρεσιμπάμπη, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Πόσο καιρό εδώ στους τίτλους ξεκινάμε με τον Τραμπ να λέει ότι κλείνει συμφωνία σε επόμενες μέρες, έχει κλείσει, είναι κλεισμένη, θα
1: μπορεί
0: κλείσει.
1: Μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, μπορεί ναι, την επόμενη
0: δηλαδή,
1: εβδομάδα.
0: Εντάξει, έχουμε καταντήσει αηδία.
1: Πάντως έκανε ένα βήμα πιο μπροστά, είπε ότι έχει συμφωνία, τελείωσε. Πριν έλεγε μπορεί να συμφωνήσουμε, τώρα είπε ότι συμφωνήσαμε. Βέβαια, χωρίς να το ξέρουν ούτε, όπως είπαμε, οι Ιρανοί ούτε οι Ισραηλινοί.
0: Για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Για επίτευξη συμφωνίας με την έγκριση ανώτατης της Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, έκανε λόγο χθες ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Να γίνει υπογραφή παρουσία του αντιπροέδρου Βανς. Οι κασίες τα περί συμφωνίας δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, δηλώνει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτεί από το Ιράν να διαλύσει την υποδομή εμπλουτισμού του ουρανίου και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό.
1: Οι Αμερικανικές δυνάμεις πάντως στα ξημερώματα κατέληψαν δύο Ιρανικά drones. Τι συμφωνία είναι αυτή, με επιχειρήσεις εξέλιξη, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Που φαίνονταν να προσπαθούν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ισχυρίζεται ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά.
0: Εντάξει, καλά.
1: Νωρίτερα, οι Ιρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι εμπόδισαν δεξαμενόπλιο να περάσει τη θαλάσσια οδό χωρίς άδεια. Στο μεταξύ, το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για πειρατεία μετά τις επιθέσεις σε ινδικά πλοία, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3 Ινδοί πολίτες.
0: Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν χθες το πρωί από το Ιράν προκάλεσαν τραυματισμούς και μεγάλες ζημιές στο ραντάρ του αεροδρομίου και την ίδια ώρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ακύρωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο Βόρειο Ισραήλ λόγω εχθρικής εναέρειας παραβίασης, σύμφωνα με το στρατό. Ξέρεις, ακόμη και οι οθονίτσες, οι οποίες αναμεταδίδουν διαρκώς τις διακυμάνστηκαν σήμερα στο Βόρειο Ισραήλ λόγω εχθρικής εναέρειας παραβίασης, σύμφωνα με το στρατό. Ξέρεις, ακόμη και οι οθονίτσες, οι οποίες αναμεταδίδουν διαρκώς

0: Μην μπει σε περιπέτειες. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στον χρόνο που πρέπει, την άνοιξη του 27. Δηλαδή, ουσιαστικά κύρωσε τα σενάρια για το Σεπτέμβρη. Να δούμε κατά πάσα πιθανότητα.
1: Εγώ σας τα έλεγα με το Βασίλη ότι θα γίνουν με παραδομένο flyover.
0: Εμένα ξέρεις τι μου άρεσε σε αυτή την κουβέντα. Πέρα από όσα είπε και θα τα πούμε για Σαμαρά κτλ. Για αυτά που είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Α, για τις τρεις ευκαιρίες.
0: Όχι, ότι του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα ο ελληνικός λαός σε τρεις αναμετρήσεις. Και λέει τώρα, λέει, αγόρασε καινούργια μάξη και πάει να ξαναοδηγήσει αυτός που του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές.
1: Αυτό το σκέφτηκε πολύ το επικοινωνιακό επιτελείο του Μάξιμου.
0: Ήταν ωραία τάκα. Ήταν
1: λοιπόν,
0: επιτυχημένη.
1: Τι άλλο είπε, για πες μας, Μπαμπή.
0: Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάσους Μπέλη. Για τον Αντώνη Σαμαρά, ιδίως, είπε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλεπε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία.
1: Δεν ξεκάθαρο το μήνυμα. Ότι θα έβλαπτε την.
0: Ότι θα τολμήσει να κάνει κόμμα ώστε να βλάψει την παράταξη που του έδωσε δύο ευκαιρίες και τον εξέλιξε και πρωθυπουργό.
1: Μίλησε και για την ακρίβεια, έτσι.
0: Για την ακρίβεια, τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών. Υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης, ενώ απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο.
1: Έχω να πω εγώ γι' αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον, αλλά ελεγχόμενος σχολίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, 12.30 φυσικά το μεσημέρι, έτσι. Παρουσία του Πρόεδρου και του Πρωθυπουργού.
0: Μ' αρέσει η διευκρίνηση.
1: Στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ο Γιώργος Κότσιρας, καμία σχέση με τον τραγουδιστή, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τα φορολογικά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χάτζη Βασιλείου.
0: Στη Βουλή σήμερα αναμένεται και η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Ενώ
1: την εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής drones στη Μαλακάσα, πολύ θετικό αυτό.
0: Μπράβο.
1: Θα παραβρεθεί σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει το πρωί στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
1: Ενώ τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, τη στήριξη ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών, υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρία του Eurogroup.
0: Και επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ την έκλεισε τη συμφωνία με το Ιράν και έχει τώρα πλέον τα περιθώρια, έχει άπλα, τελείωσαν τα κεσάτια, κυρώσει στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας επέβαλε η Ουάσιγκτον. Έλυσε τα υπόλοιπα στο Ορμούς και πάει να λύσει και τα άλλα εκεί με.
1: Στην Ουκρανία εξακολουθεί να μην βρίσκεται λύση. Μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στο Σούμι, ενώ στη Ρωσία επίθεση με ουκρανικά ντρόουν δέχθηκε η πόλη Τολιάτη, όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας, το Αυτοβάζ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνει ο κυβερνήτης της περιοχής.
0: Εν τω μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο Γιουν Σουκ Γιεολ, καταδικάστηκε χθες σε 30 χρόνια φυλάκιση για την αποστολή ντρόουν στη Βόρεια Κορέα, που σύμφωνα με τους εισαγγελείς είχε στόχο να δημιουργήσει πρόσχημα για την καταστροφική κήρυξη στρατιωτικού νόμου το 2024.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διότι δεν έχουμε μόνο εδώ εκπλήξεις των μετεωρολογικών φαινομένων, έχουν και εκεί φυσικά, πώς το έλεγε κάποια στιγμή στην ταινία Αβάνα ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Hurricane Country, έτσι, η χώρα των τυφώνων. Τρεις ανεμοστρόβιλοι έπληξαν κοινότητες έξω από το Σικάγο, ισοπεδώνοντας σπίτια, καθώς τις φοδρές καταιγίδες καθήλωσαν τις πτήσεις και έκοψαν το ρεύμα για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
0: Πάντοτε αναρωτιόμουν πώς μπορούν και χτίζουν τις ζωές τους σε περιοχές όπου περνούν ανεμοστρόβιλοι δύο φορές το χρόνο. Με μια εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε το Μουντιάλ στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού εχθές. Αυτή την ώρα ένας εξαιρετικός αγώνας, βλέπουμε τον Κωνσταντίνο να τον παρακολουθεί όποτε
1: μας
0: μπορεί.
1: Μας δίνει την εξέλιξη ο Σταθάκης.
0: Νότια Κορέα-Τσεχία αυτή την ώρα 2-1
1: με
0: για
1: ανατροπή.
0: Τον πρώτο όμιλο από την Γουαδαλαχάρα, ενώ είχαν προηγηθεί οι Τσέχοι 0-1.
1: Είχαν προηγηθεί οι Τσέχοι και τώρα είναι 2-1 υπέρ των Νοτιοκορεατών.
0: Και λύσαμε και το πρόβλημα, Νίκο, με τα ξημέρωτα που ξυπνάμε. Δεν θα βλέπουμε το βραδινό αγώνα, θα βλέπουμε τον πρωινό.
1: Θα βλέπουμε τον
0: πρωινό. Ταιριάζει με τα ξημέρωτα μας.
1: Θα μας το αναμεταδίδει ο Σταθάκης. Πρόσεχε το μεταξύ, είπες πριν για τους τυφώνες και για τους ανθρώπους που χτίζουν. Εδώ πέρα, ρε, εσύ, Μπάμπη, εδώ στην Ελλάδα αυτό είναι νόμος. Χτίζουν οι άλλοι εδώ και τόσες δεκαετίες πάνω στα ρέματα. Μπαζώνουν τα ρέματα, χτίζονται τα ρέματα και όταν μετά έχουμε καμία πληροφορία.

0: μοίρα, το παίρνουν το σπίτι και το βρίσκεις στον παγασιτικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε αφού πούμε την καλημέρα μας και στον Μάκη τον Μουδιώτη που μας στέλνει κάτι ωραία μηνυματάκια.
1: Άσε Μάκη, σήμερα έφεγε σίτα. Ο Γιώργος ο Καραβάς σκόραρε από το κέντρο.
0: Oh.
1: Σε πρόλαβε με διαφορά, με διαφορά.
0: Υπάρχει μάλλον ένας ανταγωνισμός μεταξύ των. Λοιπόν, πάμε στην Έλα Φιτζέραλτ. Λίγο πριν να αναφερθούμε στα μετεωρολογικά φαινόμενα, να μας μιλήσει για γαλάζιους ουρανούς, blue skies, και Έλα Φιτζέραλτ.

0: Φυσικά αμέσως μετά την Έλα Φιτζέραλντ θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας.
1: Έλα Φιτζέραλντ να πεις το δελτίο.
0: Ας την με τη βελούδινη φωνή να την ακούσουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 105,8.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, διακήρυξε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί απότομα. Θέμα ημερών, οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο βόρειο Ισραήλ λόγω εχθρικής εναέριας παραβίασης σύμφωνα με το στρατό. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η αντιπολίτευση είπε ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην περιφέρεια Σούμι. Επίθεση με ουκρανικά drones δέχτηκε η ρωσική πόλη Τολιάτι, όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας.
1: Ο καιρός.
2: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θηλυκούς ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά εξυπόφορα από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτλάρισσας. Μας ακούτε από τις 98,3 στα FM από αυτή την ώρα μέχρι και τις 9. Μαζί σας με την πρώτη καλημέρα. Με μια αλλαγή βέβαια στο μικρόφωνο, όπως είχατε συνηθεί τις προηγούμενες ημέρες, λόγω αδείας του συναδέλφου του Γιάννη του Γιάτσου. Στο μικρόφωνο για σήμερα ο Βαγγέλης Μητρούσα. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Παναγιώτης Ξαντόπουλος και ο Βαγγέλης Βούλγαρης. Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα θέματα της σημερινής εκπομπής, με τα βλέμματα βέβαια, όπως ακούσαμε και λίγο νωρίτερα στις ειδήσεις, να μεταδίδεται από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου ότι σταμάτησε ο πόλεμος στο Ιράν. Το άλλο έχει να κάνει με την ποδοσφαιρική μαγεία, το Μουντιάλ που ξεκίνησε χτες το βράδυ και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το δεύτερο παιχνίδι της πρώτης ημέρας, γιατί το πρώτο ξεκίνησε χτες στις 10 το βράδυ, όσοι είχατε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε, εκεί όπου το Μεξικό επικράτησε τις Νότιες Αφρικές με 2-0, και λίγο νωρίτερα η Νότια Κορέα με ανατροπή επικράτησε της Τσεχίας με 2-1. Προηγήθηκε η Τσεχία, αλλά στη συνέχεια όμως οι Νοτιοκορεάτες κατάφεραν να πετύχουν 2 γκολ και να πάρουν τη νίκη στο ξεκίνημα αυτού του Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ που φέτος διεξάγεται έτσι διαφορετικό από τα προηγούμενα, με 48 ομάδες, 1248 ποδοσφαιριστές μέχρι τις 19 Ιουλίου. Και η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην ΕΡΤ, στη δημόσια τηλεόραση, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε τα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι το ένα θα είναι βραδινό και το άλλο θα είναι τα ξημερώματα ή πολλά στη συνέχεια, έτσι θα είναι το βράδυ και κάποια τα ξημερώματα, όσοι από εσάς μπορείτε να ξενυχτάτε όπως λέμε. Αλλά όπως και να έχει, θα ενημερώνεστε για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί λοιπόν που χτυπάει η καρδιά του Μουντιάλ, είτε μιλάμε για την Αμερική, τον Καναδά και το Μεξικό, γιατί σε αυτές τις τρεις χώρες διεξάγονται αυτά τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Θα δούμε βέβαια στην συνέχεια, θα μιλήσουμε όπως και για την Εθνική Ομάδα Γυναικών, η οποία βρίσκεται εδώ στη Λάρισα, ήταν εδώ και πολύ καιρό γιατί έκανε την προετοιμασία της εν ώψη του δεύτερου τουρνουά. Σήμερα στις 6 το απόγευμα και αύριο αντιμετωπίζει το Κόσοβο και την Πορτογαλία, σε δύο παιχνίδια που η εθνική μας ομάδα θέλει την νίκη. Θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα. Και φυσικά βέβαια ότι νεότερο υπάρχει από τον αθλητισμό της περιοχής μας, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην ΑΕΛ στην επόμενη μέρα, αν θα αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς, αν δεν βρεθεί κάποιος τι γίνεται. Όλα αυτά είναι αυτά που αποσχολούν, θα λέγα έτσι, τη φίλαθλη κοινή γνώμη της περιοχής και όχι μόνο. Και φυσικά αφήσαμε τελευταίο γιατί θα μας απασχολήσει το καιρικό. Οι προγνώσεις των μετεωρολόγων λίγο πολύ είναι γνωστές και θα έχετε ενημερωθεί για αυτά που προβλέπονται για σήμερα, αύριο, τουλάχιστον για αυτές τις δύο ημέρες κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε καιρικό, θα έχουμε και καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στα θαλάσσια, αλλά και πιθανόν χαλάζει σε κάποιες περιοχές, και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μια καταιγίδα ή ένα χαλάζι μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα κυρίως στις καλλιέργειες, στους ανθρώπους που μοχθούν στην φύση για να βγάλουν το μεροκάματο. Και φυσικά να σας πούμε ότι θα υπάρχει και πτώση της θερμοκρασίας. Θα δούμε όμως αναλυτικά στη συνέχεια. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο να μιλήσουμε και για την πρόγνωση του καιρού, έτσι όπως την καταγράφανε οι παλιοί, οι εμπειρικοί. Θυμάστε ότι από τη φύση οι άνθρωποι δεν γνώριζαν ή παρακολουθούσαν, θα έλεγα έτσι, τον ουρανό και μέσα από κάποιες κινήσεις, ή πολλές φορές είναι αυτό που λέμε ότι ήταν και μετεωρολόγοι από τη φύση, γιατί η φύση ίδια τους βοηθούσε να παρατηρούν κάποια πράγματα και στη συνέχεια να τα ερμηνεύουν και να λένε λοιπόν τον καιρό εκείνης της εποχής. Θα μιλήσουμε επίσης και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τη διαμαρτυρία των ανθρώπων του Τυρνάβου. Χθες είχαμε την διαμαρτυρία για το ζήτημα των ΕΛΤΑ. Θα θυμάστε ότι τότε που υπήρξαν και κινητοποιήσεις και αντιδράσεις από τους Δήμους, γιατί σε πάρα πολλές περιοχές έκλεισαν ξαφνικά
τα ελληνικά ταχυδρομεία με πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στις περιοχές όπου δεν έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι και να μετακινούνται ή αν θέλεις δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και να πούμε επίσης ότι αυτό έγινε έτσι εντελώς ξαφνικά. Τότε υπήρξε μία αναστολή, φαίνεται όμως τώρα ότι υπάρχει η απόφαση για να κλείσουν μερικά από αυτά. Θα τα δούμε και στην συνέχεια, όπως επίσης θα δούμε και το άλλο, ότι σήμερα, όπως λέει και το εορτολόγιο, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου, γράφει το εορτολόγιο. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μία εκδήλωση εν όψη της αυριανής Παγκόσμιας ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Τα δύο νοσοκομεία της Λάρισας, το Γενικό και το Πανεπιστημιακό, ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να ενημερώσουν αλλά και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, αφού σας πούμε ότι μας ακούτε από το 98,3 ή μέσα από το διαδίκτυο από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα. 241-0627-020, 241-0627-021 είναι τα τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να καλείτε για τις δικές σας παρατηρήσεις, για τις δικές σας επισημάνσεις. Να σας πούμε επίσης ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση πληκτρολογώντας ertlarisas@ert.gr, είναι η τρόπη επικοινωνίας. Ο Παναγιώτης Ξανθόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Βαγγέλης Μητρούσας στο μικρόφωνο της εκπομπής.

0: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισα. Μας ακούτε από τις 98,3 στα FM αλλά και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ ΕΚΟ. Πρώτη καλημέρα. Συνέχεια στην εκπομπή μας. Σας λέγαμε λίγο νωρίτερα και για τις οδηγίες που έχει στείλει η πολιτική προστασία εν όψη της πρόσκαιρης μεταβολής του καιρού όπως σήμερα αλλά και για αύριο, με κατατόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Και συγκεκριμένα προβλέπονται στην κεντρική Ελλάδα ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνησης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τώρα να πούμε λοιπόν σε ό,τι αφορά εδώ την Θεσσαλία, από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες τουλάχιστον προβλέπονται, στις σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι, και στην Ανατολική Στριά την σήμερα από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες. Αυτά λοιπόν σύμφωνα έτσι με την πρόγνωση των μετεωρολόγων. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, σας λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι είναι του Οσίου Ονοφρίου του Αιγυπτίου, που σημαίνει ότι ο Νούφριος και η Ονοφρία γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, να είστε πάντα καλά, αυτό έχει σημασία. Τώρα, α δούμε και λίγο έτσι τις θερμοκρασίες. Να σας πούμε ότι για σήμερα η μέγιστη θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου, η ελάχιστη είναι στους 19 βαθμούς, 28 με 19 αύριο, 17 με 31 την Κυριακή, και τη Δευτέρα θα ξανανεύει πάλι το θερμόμετρο στους 34 βαθμούς η μέγιστη, στους 18 η ελάχιστη. Οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα 2 μποφόρ ανατολική τώρα τις πρωινές ώρες, το 54% η υγρασία. Στη συνέχεια θα πέσει στο 41%. Θα παραμείνουν τα 2 μποφόρ ανατολική και μόνο προς το απόγευμα το βράδυ, όπου η βροχή, η καταιγίδα προβλέπεται εδώ για την περιοχή της Λάρισας από τις 12 έως τις 3. Στη συνέχεια βροχή, και στη συνέχεια η βροχή θα συνεχιστεί μέχρι και αργά το βράδυ, ίσως και μέχρι και αύριο το πρωί. Οι άνεμοι θα στραφούν από το απόγευμα σε βόρειο-ανατολική, θα ανέβει η έντασή τους από τα 2, θα πάει στα 3 μποφόρ, και αύριο Σάββατο βλέπουμε ότι αρχίζει σιγά σιγά από το μεσημέρι ή από τις πρωινές ώρες έτσι να ανοίγει ο καιρός. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-δυτική και στη συνέχεια δυτική. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για εδώ για την Θεσσαλία, και βλέπω τις περιοχές που είναι κυκλωμένες έτσι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αυτή την πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού, με τις έντονες καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους και τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε έτσι σιγά σιγά και τα θέματα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, και θα πάμε να θυμηθούμε λίγο τη χθεσινή διαμαρτυρία των ανθρώπων του Τυρνάβου για τα όσα συνέβησαν χτες, εκεί όπου είχαμε την διαμαρτυρία για τα ΕΛΤΑ. Οι άνθρωποι του Τυρνάβου, ο Δήμος, μετά την απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προχώρησαν σε αυτή την διαμαρτυρία. Εκεί λοιπόν έδωσαν το παρόν και απλοί κάτοικοι αλλά και οι φορείς, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν αυτές τις κινητοποίησεις προκειμένου να ζητήσουν την επαναπαχώρηση της διοίκησης των ΕΛΤΑ και να παραμείνει ανοιχτό το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στον Τύρναβο. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η μόνη περιοχή εδώ, υπάρχουν και άλλες περιοχές. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει από τον περασμένο Μάρτιο που έκλεισε το κατάστημα ΕΛΤΑ στην Αιγιά, ενώ ερωτήματα τίθονται τώρα και για το μέλλον του καταστήματος στο Σικούριο, του Δήμου Τιομπών σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Λάρισας, αλλά και στους Οφάδες και στο Μουζάκι υπήρξαν ανάλογα προβλήματα σε ό,τι αφορά την Θεσσαλία. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις χθεσινές δηλώσεις από τον Δήμαρχο Τυρνάβου, τον κύριο Στέλιο Τσίκριτσι, τον Πρόεδρο των Συνταξιούχων του Τυρνάβου, τον κύριο Καρά, αλλά και την Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας, την κυρία Μαρία Γαλιού. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τον Δήμαρχο Τυρνάβου.
1: Είναι το κλείσιμο και αυτό του υποκαταστήματος στο Δήμο μας. Μετά το κλείσιμο του υποκαταστήματος των Ελτάσων Αμπελώνα, έρχεται και το κλείσιμο του υποκαταστήματος των Ελτάσων Τύρναβο, από το οποίο εξυπηρετούνταν εκατοντάδες συμπολίτες μας, ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι, αγρότες, επαγγελματίες, απλός κόσμος. Και τώρα μετά το σημερινό κλείσιμο αυτές οι δομές θα δοθούν σε ιδιώτες. Καταγγέλουμε την κυβερνητική πολιτική που έρχεται ως εξέλιξη όλων των προηγούμενων πολιτικών που εφάρμοσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση ακόμη ενός κοινωνικού αγαθού, όπου είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών από τα ταχυδρομεία. Δεν μπορούμε πλέον σε αυτήν την χώρα όλα να μετριούνται με τη λογική κόστος ωφέλους. Πρέπει να μετριούνται με τις πραγματικές ανάγκες του λαού.
2: Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει εναλλακτική ότι θα μείνει και κάποιος ταχυδρόμος να μοιράζει συντάξεις?
1: Υπάρχει, μας αναλύθηκε ότι θα υπάρξει ταχυδρόμος που θα μοιράζει τις συντάξεις, αλλά αυτό δεν αρκεί. Μιλάμε για ένα κατάστημα το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και έσπιζε από ζωή καθημερινά. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στην εξυπηρέτηση κυρίως ηλικιωμένων συμπολιτών μας και ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Ως Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή μαζί με τους φορείς του Δήμου μας βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Έτσι θα συνεχίσουμε περνώντας το μήνυμα ότι πρέπει ο λαός μας να αγωνιστεί πλέον για τα αυτονόητα.
3: Καταδικάζουμε την ενέργεια αυτή να κλείσει το ταχυδρομείο. Μας κλείσαν τις τράπεζες. Είμαστε μεγάλης ηλικίας. Δεν μπορούμε να μπούμε στην τεχνολογία για να εξυπηρετηθούμε. Ούτε έχουμε τα παιδιά μας στα σπίτια μας κοντά. Άλλα σπουδάζουν, είμαστε μόνοι μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα το ταχυδρομείο να μείνει στον Τύρναβο. Λοιπόν,
2: αν το πάρει ιδιώτης που λένε τις υπηρεσίες αυτές.
3: Αν το πάρει ιδιώτης, φαντάζομαι ότι θα πληρώνουμε πολύ περισσότερα χρήματα.
2: Αλλιώς εξυπηρέτηση...
3: θα πρέπει να τρέχουμε στη Λάρισα. Λοιπόν, σιγά σιγά ας μας πάρουν και το κέντρο υγείας και να μας στείλουν στα Κυπαρισάκια μία ώρα αρχίτερα.
2: Η απόφαση αυτή στερεί από τις τοπικές κοινωνίες και από τους πολίτες του Δήμου Τυρνάβου το δικαίωμά τους για μια βασική δημόσια υπηρεσία εκείνων των ταχυδρομικών υπηρεσιών και αποτελεί ένα κέραιο πλήγμα στο δικαίωμα για δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες. Οπότε η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα πρέπει να επανεξετάσει την οριστική απόφαση για το κλείσιμο του καταστήματος του Δήμου Τυρνάβου.
0: Αυτός ήταν αρχικά ο Δήμαρχος Τυρνάβου, ο κύριος Στέλιος Τσίκριτσις, στη συνέχεια ο Πρόεδρος των Συνταξιούχων του ΙΚΑ Τυρνάβου, ο κύριος Σοκράτης Καράς, και η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η κυρία Μαρία Γαλιού, σε δηλώσεις που έκαναν στη συνάδελφο την Μάνια την Γκουσέαρη. Ακούστε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Και εμείς στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα αλλά και ένα τραγούδι και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την πρώτη καλημέρα.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας. Πρώτη καλημέρα, συνέχεια στην εκπομπή μας. Να ρίξω μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των Θεσσαλικών εφημερίδων, οι εφημερίδες που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο. Ξεκινώντας από την εφημερίδα της Λάρισας Κόσμος, πήραν έγκριση αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί αρκετούς, θα έλεγα, στην Θεσσαλία. Με πολλά προσκόμματα προχωρά το σπίτι μου. Στη Θεσσαλία 1055 δάνεια έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα, με περισσότερους από τους μισούς συγκεκριμένους δικηγούς να μην έχουν καταφέρει να βρουν κατοικία. Το πρόγραμμα Σπίτι Μου ολοκληρώνεται, επιβεβαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά στέγης δεν είναι ότι λείπουν τα δάνεια, λείπουν τα σπίτια, αλλά και τα χρήματα τα οποία δίνονται για να αγοράσουν το καινούργιο τους σπίτι. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και απασχολεί, όπως είπαμε, εκατοντάδες οικογένειες στην Θεσσαλία. Άλλα χτυπήματα στην πρώτη σελίδα: σαφάρι για την απομάκρυση κατηλημένων οχημάτων από το Δήμο Λαρισαίων. Και εδώ βέβαια να πούμε ότι αν περπατήσετε στην πόλη θα δείτε πολλά προβλήματα στους δρόμους από το γεγονός ότι τα παρτέρια γύρω, έτσι, από τα δέντρα δεν έχουν καθαριστεί, με τα χόρτα να έχουν φτάσει μέχρι πάνω, και αντιλαμβάνεστε έτσι τι γίνεται εκεί μέσα. Πέρα από το γεγονός ότι σε πάρα πολλούς δρόμους είναι αυτό που λέμε ότι πάμε να αφήσουμε τα απορρίμματα στον κάδο και τα πατάμε πολλές φορές απ' έξω και μένουν στο δρόμο. Πας να περάσεις και τα συναντάς μπροστά σου. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με την υπηρεσία Πρασίνου, ούτε με τους εργαζόμενους, έχει να κάνει με εμάς τους ίδιους, ότι οφείλουμε και εμείς ως πολίτες να σεβόμαστε το περιβάλλον και την καθαριότητα, γιατί δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες. Έτσι, οι υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους όταν και εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε ως πολίτες. Από την άλλη, επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, είναι αλήθεια ότι δεν επαρκεί το προσωπικό για να κάνει όλα αυτά που πρέπει να γίνουν σε μια πόλη, μια πόλη που δεν είναι μόνο το κέντρο, γιατί το βλέπουμε αυτό όλα τα χρόνια, να πέφτει το μεγαλύτερο βάρος στο κέντρο, αλλά είναι και οι συνοικίες. Και οι συνοικίες θα πρέπει να έχουν αυτά που οφείλει ο Δήμος, έτσι, να τα παρέχει και να προσέχει και τους κατοίκους των συνοικιών, αλλά ή αν θέλετε ακόμη και των κοινοτήτων. Τώρα να σας πούμε ότι και άλλα δύο χτυπήματα που υπάρχουν στην εφημερίδα Κόσμος, έντονα καιρικά φαινόμενα από σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλία. Τύρναβος διαμαρτυρήθηκαν για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Αυτά από την εφημερίδα Κόσμος. Πάμε να δούμε τώρα τις υπόλοιπες εφημερίδες που είναι αναρτημένες. Θα πάμε στην Μαγνησία, ταχυδρόμος. Χωρίς ρεύμα για 300 ευρώ, ηλεκτροσόκ για νοικοκυριά καλοκαιριάτικα. Σφίγγει η ΔΕΗ των κλειών σε καταναλωτές, μαζικές αιτήσεις διακανονισμών το τελευταίο 48ωρο. Καμία ανοχή, μόλις διπλώσει λογαριασμός τα τελευταία 24ωρα. Κατοικίες είναι στο σκοτάδι. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τις περισσότερες οικογένειες που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Πλέον δεν είναι στο δίμηνο, είναι κάθε μήνα. Και η αύξηση που υπάρχει βέβαια είναι αυτό που σφίγγει και βάζει θηλιά στο λαιμό των οικοκυριών. Απόφαση αγριογούρνων στην παραλία της Κρυθαριάς, έντρομοι κάτοικοι και επισκέπτες, είναι ένα άλλο θέμα στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Δεν το ήθελε το παιδί, ήθελε να το βγάλει από τη μέση, λέει η αιγιά του 26χρονου Ολύμπιου. Μακρινίτσα, κανένα σημείο ζωής για τους δύο 14χρονους. Τι λέει στον ταχυδρόμο ο κοινωνική λειτουργός του χαμόγελο του παιδιού. Και σε άλλα χτυπήματα από την πρώτη σελίδα: νιώπα αντριατών 16 το έσκασε και έτρεχε να φύγει μακριά, εκείνος την εντόπισε και την έσαιρνε με το ζόρι σπίτι, καταλήγοντας στο ειδόλιο. Παγκόσμιο κύπελο, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό πάρτι ξεκίνησε στο Μεξικό, με Σακίρα, όχι μόνο, σκυτάλι παίρνει ο Καναδάς σήμερα. Νίκη Βόλου με στόχο την άνοδο, ανακοίνωσε και τον Στέλιο Μαραγκό. Ψηλά ο πύχης και φέτος από τον Αλέξανδρο Παπακοσταντίνο. Ολυμπιακός Βόλου, ανακοινώθηκε το ερυθρόλευκο οργανόγραμμα με προπονητή τον Θανάση Σκούρα και συμφωνίες εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτά είναι τα θέματα που υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Ταχυδρόμος. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Πτώση βάσεων εισαγωγής, αυτό αναφέρει, τη δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις μετά τις πανελλαδικές.
βασικοί ρυθμιστές των φετινών βάσεων, τα αρχαία στο πρώτο πεδίο, τα μαθηματικά στο δεύτερο, η βιολογία στο τρίτο και η οικονομία με την πληροφορική στο τέταρτο, σύμφωνα με την πρώτη αναλυτική εικόνα αναμάθημα, πότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες. Και υποψήφιος για πρίτανης ο Χαραλάμπος Μπιλίνης, παρουσίαση θέσεων, ένοχος για επεισόδιο με την ανήλικη σύζυγό του, διαγωνισμός για αναβάθμιση γηπέδου της Νέας Αγχιάλου σε κλίμα συγκίνησης τελετή αποφύτησης στο έκτο ΓΕΛ Βόλου, η Θεσσαλία συστήνεται στη Σικελία γεύσης και τουρισμός, μάγεψη η χορευτική παράσταση για το Μεσολόγγι είναι σε ένα άλλο θέμα, επίσημη αργία η 31 Οκτωβρίου για το Βελεστίνο, προειδοποίηση για μπουρούνια και χαλάζι στην Θεσσαλία, δύο συλλήψεις στο Βόλο για κατοχή ναρκωτικών και αυξάνονται οι πάσχοντες με νεφρική νόσο στο συνέδριο στο Βόλο. Και επίσης ένα άλλο θέμα, πρόγραμμα προσκόλλησης ΑΜΕΑ και στις περιφέρειες. Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Αυτά είναι τα θέματα στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Θεσσαλία. Θα κλείσουμε με την Μαγνησία. Στον αέρα, επιχειρήσεις και άνεργοι έφυγαν οι συμβασιούχοι της ΔΥΠΑ και μπλόκαραν επιδοτήσεις και προσλήψεις. Η νύφη τόσκασε μέσα από τον Ξηριά. Πως ο γάμος 40 ημερών κατέληξε στο αυτόφορο. Ο σύζυγος την εντόπισε στο κτέλ και ακολούθησε σκηνές έντασης. Εκείνη δεν με ήθελε, αλλά εγώ την αγαπούσα, είπε ο νεαρός στα δικαστήρια. Και πάμε σε άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα. Από το Βόλο στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Και υπάρχουν επίσης στην πρώτη σελίδα, προστίθονται 300.000 επιπλέον δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού, όπως είχε αποκαλύψει τώρα το ένα, αναφέρει στην πρώτη σελίδα, και δικάζεται σήμερα ο Δήμαρχος Βόλου μετά από μήνυση κατοίκων των Σταγιατών. Αυτά είναι τα θέματα στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα της Μαγνησίας. Επιστρέφουμε όμως στη Λάρισα, στην εβδομαδιάτικη εφημερίδα Larissa.net, η οποία έχει σαν πρώτο θέμα ξανά στη Γιάννολη διεύθυνση αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, οι ανοιχτοί λογαριασμοί και τι οδήγησε στη νέα έρευνα, ακόμη μια προσωρινή κράτηση μετά τις έρευνες για απάτες και εκβιάσεις, η νέα οδός Λάτσιου στα 7,1 εκατομμύρια ευρώ προορισμός μέσου του Θεσσαλία 2021-2027, πράσινο φως για την ολική ανάπλαση του δρόμου, συνδέει 4 συνοικίες της Λάρισας, έργο ζωτικής σημασίας για τη Λάρισα, ελοποιούν Δήμος Λαρισαίων και Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρήστος Τερζούδης, ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Λαρισαίων, δημιουργούμε μια σύγχρονη ασφαλή και πράσινη οδική αρτηρία, δίνοντας νέα δυναμική στη σύνδεση των συνοικιών. Κάψανος και ηλικιωμένη, σιωπηλή απειλή που δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Και επίσης άλλα χτυπήματα στην πρώτη σελίδα, στις κάλπες οι γιατροί στις 14 και 15 Ιουνίου, Κυριακή λοιπόν και Δευτέρα. Μιλούν για το 2027, ετοιμάζονται για το φθινόπωρο του 2026, εθνικές εκλογές. Δύο μέτωπα για το ελληνικό δημόσιο και τους δικηγορικούς συλλόγους. Συνεχίζονται τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης που έχει να κάνει με την δίκη των Τεμπών. Λοιπόν, αυτά από το πρωτοσέλιδο από τη Larissa.net. Πάμε να δούμε λίγο και στην Δυτική Θεσσαλία, να ρίξουμε μια ματιά στην εφημερίδα της Δυτικής Θεσσαλίας, είναι η Αλήθεια, η οποία αναφέρει καταιγίδες και μπουρίνια, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με ισχυρές βροχές, μπουρίνια και καταιγίδες σε περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας. Και επίσης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Έργου, του Grace, και ένα βήμα πιο μπροστά η περιφέρεια στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και εντάχθηκε στον προϋπολογισμό με 3.100.000 ευρώ το έργο αποκατάσταση της δημοτικής αγοράς της Καρδίτσας και αδειοδότηση για Superlink πήρε η αναγέννηση Καρδίτσας και ο Πανιώνιος, ενώ δεν χορηγήθηκε άδεια για Superlink 2 σε ομάδες που έτσι κι αλλιώς υποβιβάστηκαν. Αυτά από την εφημερίδα Αλήθεια. Και πάμε να ρίξουμε τώρα στα Τρίκαλα, στην εφημερίδα που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, είναι η εφημερίδα «Η Έρευνα». Το κύριο θέμα αναφέρει σε θερινούς ρυθμούς στα τοπικά καταστήματα, ξεκινά από Δευτέρα το θερινό ωράριο λειτουργίας, και στα άλλα χτυπήματα σε εξέλιξη ο αλωνισμός των σιτηρών, Λευτέρης Αβραμόπουλος, ο γεωτουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης, και ολοκληρώνεται και η φετινή σχολική χρονιά, γιατί ουσιαστικά σήμερα κλείνουν τα σχολεία
πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας, και καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά. Είναι ένα πρόβλημα τώρα για τους γονείς που θα αφήσουν τα παιδιά τους αυτό το διάστημα, αλλά από την άλλη μην ξεχνάμε ότι όλοι περιμένουν πώς και πώς το καλοκαίρι. Δεν είναι βέβαιο όπως παλιά, γιατί πλέον δεν υπάρχει το οικονομικό, αυτό που κάποτε έδωνε την δυνατότητα σε πάρα πολλές οικογένειες να κάνουν τις διακοπές τους, τον προγραμματισμό τους. Τώρα όλα αυτά με την ακρίβεια να κυριαρχεί δεν μπορούν να μπουν. Είναι πολύ λίγοι, αν θέλετε, αυτοί που έχουν αυτή τη δυνατότητα.

0: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτλάρισσας. Μας ακούτε από τη 98,3 στα FM. Συνέχεια στην εκπομπή μας. Πρώτη καλημέρα. Σας λέγαμε στο ξεκίνημα ότι θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πάρουμε μια εικόνα πώς οι άνθρωποι καταγράφουν και τι προβλέπουν σε ό,τι αφορά τα καιρικά. Είπαμε, τεχνολογία τώρα έχει αλλάξει και οι προγνώσεις, αλλά και πολλές φορές όμως έχουμε διαπιστώσει ότι παρά την τεχνολογία οι μετεωρολόγοι πέφτουν έξω. Για να δούμε όμως τι λένε οι άνθρωποι που έμαθαν να διαβάζουν έτσι μέσα από τον ουρανό για τον καιρό. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μπακρινιώτης από το Μόλιο της Λάρισσας. Ίσως και σε άλλες φορές έτσι τον έχουμε καλέσει για να μας δώσει τα δικά του προγνωστικά, πως ο ίδιος καταγράφει τις προγνώσεις του καιρού. Κύριε Μπακρινιώτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ευαγγελή.
0: Πώς είστε? Είστε καλά? Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε τώρα. Μας ακούτε, κύριε Δημήτρη? Όχι, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Ναι, δεν ξέρω τι έγινε τώρα. Μας ακούτε, κύριε Δημήτρη? Όχι, κάποιο πρόβλημα υπάρχει.

0: Ελπίζουμε τώρα, όπως λέμε, τρίτη φορά να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα. Συμβαίνουν αυτά σε μια ζωντανή εκπομπή. Οι γραμμές έχουν και αυτά τα προβλήματά τους. Κύριε Μπακρανιώτη, ελπίζω αυτή τη φορά να μας ακούτε και να σας ακούμε κι εμείς.
1: Πολύ καθαρά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι εσείς είστε ένας άνθρωπος που καταγράφετε, έτσι μάθατε από τον πατέρα σας, αν θυμάμαι καλά, να καταγράφετε κάποια σημεία και να μπορείτε να κάνετε μία πρόγνωση του καιρού με αυτόν τον εμπειρικό τρόπο, και φαίνεται ότι αυτός ο τρόπος σας έχει επιβεβαιώσει πάρα πολλές φορές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Αυτά που συμβαίνουν με τα καιρικά φαινόμενα, όπως και άλλοι περασμένες ηλικίες που παρακολουθούσαν, τα πήρα και εγώ αυτά τα προγράμματα.
0: Τα πήρες και εσύ, ακριβώς. Και τώρα θέλω να μας πείτε λίγο έτσι, τι προβλέπετε για το καλοκαίρι που ξεκίνησε εδώ και λίγες ημέρες, το φετινό καλοκαίρι, γιατί ακούμε διάφορα. Εσείς, έτσι όπως το έχετε καταγράψει εσείς, με αυτά που εσείς γνωρίζετε, τι βλέπετε για το φετινό καλοκαίρι?
1: Τώρα, αρχικά με τον Ιούνιο τελειώνει, τώρα 10 μέρες ακόμα τελειώνει.
0: Ναι, έχει ακόμη, ναι, 10 μέρες όπως είπατε, έτσι ουσιαστικά.
1: Ναι, τώρα όπως έχω κάτι έκτακτες μεταβολές των ανέμων.
0: Ναι.
1: Ύστερα από αυτές τις ζέστες που υποκρατούσαν από τους νοτιάδες, από το Λίβα που λέμε εμείς, γυρίζει ένας άνεμος βόρειο-ανατολικός.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα, αύριο, την άλλη μέρα που λένε, έχουμε κάτι βροχούλες.
0: Mm-hmm. Καταιγίδες τις λένε.
1: Όχι μεγάλες βροχές, είναι κατά τόπους είναι και αυτές.
0: Κατά τόπους, σωστά.
1: Κατά τόπους είναι και αυτές.
0: Ναι.
1: Και ύστερα μετά από αυτές τις... την αλλαγή των ανέμων, με αυτές τις βροχούλες που κάνει, έχουμε κάτι ζέστης, μεγάλη θερμοκρασία.
0: Α, θα έχουμε τον πρώτο καύσωνα ουσιαστικά, δηλαδή υψηλό.
1: Ο πρώτος καύσωνας θα αρχίσει μετά από τσίκους το μηνός.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζεται μέχρι 8-10 των άλλων.
0: Μέχρι και τον Ιούλιο, δηλαδή λέτε ότι από τις 20 του Ιουνίου θα ξεκινήσουν έτσι υψηλές θερμοκρασίες, ο καύσωνας όπως λέμε,
1: ναι,
0: και θα διαρκέσει μέχρι και τις αρχές Ιουλίου.
1: Μέχρι τις αρχές Ιουλίου. 8-12 Ιουλίου,
0: ναι,
1: όπως θα διαβάζω τώρα εδώ που τα έχω γραμμένα.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: 8-12 Ιουλίου, κάτι έκτακτες μπόρες με βορειοδυτική άνεμ, που εναλλάσσονται με το Λίβα, που φτιάχνουν τον καιρό με μεγάλες βροχές.
0: Με μεγάλες βροχές. Άρα λέτε είναι πάλι αυτές, ότι στο ξεκίνημα μετά από ένα μήνα ουσιαστικά αρχές...
1: άλλο μήνα, δεν λέτε τον μήνα, τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Από 12 έως 15-17 του μηνός,
0: ναι,
1: μια εβδομάδα περίπου 8-10 μέρες, οι βορειοδυτικοί άνεμοι που μπερδεύουν με το Λίβα,
0: ναι,
1: έχουν ευξημένες νεφώσεις με δυνατές βροχές και κατά τόπους πολύ χαλάζει.
0: Πολύ χαλάζει, μάλιστα.
1: Όπως πιάνει, όπως έχω γραμμένο, όπως πιάνει πάντα Τύρναβο, Αγιά, Φάρσαλα.
0: Οι περιοχές αυτές, ναι, στη Θεσσαλία, και αυτό όπως είπατε από τους βορειοδυτικούς ανέμους που θα

0: νέων εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, αυτή την περίοδο. Το πρώτο δεκαήμερο μέχρι 15-17 του μηνός.
0: 15 με 17 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα τι βλέπετε?
1: Από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλο καύσωνα. Αλλάζει ο καιρός πάλι. Πώς θα σου πω, καύσωνα δυνατόν.
0: Καύσωνα το, δηλαδή τα σαραντάρια δεν θα τα αποφύγουμε.
1: Και μεγάλη ξέρα.
0: Και μεγάλη ξέρα.
1: Βέβαια.
0: Που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει βροχή από εκεί και πέρα.
1: Δεν έχει βροχή ύστερα. Τώρα ύστερα τα νέα που θα δούμε τον Αύγουστο.
0: Πάλι. Αυτά πάλι με τον Αύγουστο, έτσι να θυμηθούμε λίγο
1: Αύγουστο,
0: πάλι.
1: Εσείς
0: ξεκινάτε δηλαδή από την 1η Αυγούστου, ουσιαστικά όπως λέγανε τα λεγόμενα μερομήνια, έτσι.
1: Τα ημερομήνια, ναι.
0: Ναι. Από τότε καταγράφετε έτσι να δείτε όλο τον καιρό της επόμενης χρονιάς, ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Κοιτάζοντας τα σύννεφα, τι κοιτάτε περισσότερο, δηλαδή τους ανέμους?
1: Ο αέρας,
0: ναι,
1: αν σηκωθεί ένα σύννεφο από πού θα πηγαίνει και,
0: ναι,
1: πού θα του πηγαίνει. Και βλέπουμε το εδώ. Το Μάη μήνα, μην έχεις πει, να τα ξαναπούμε πάλι. Το Μάη μήνα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν έριξε κάτι χαλάσει αυτού έξω ο κάμπος?
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Του έχω γραμμένο και του είχα ξεχωριστά γραμμένο, γιατί ήταν ο Ηλίσσομαι και δεν είχε ένα έκτακτο με τα καψίματα αυτού πίσω στο τα Τρίκαλα.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, και το είχατε πει εσείς το είχατε προβλέψει.
1: Τα χαλάσια, πάλι κατά τόπος εκεί προς τα πίσω.
0: Ακριβώς. Τώρα να επαναλάβω εγώ αυτά που είπατε, κύριε Μπακρινιώτη. Λοιπόν, λέτε ότι πέρα από αυτό εδώ το σημερινό και το αύριο που δίνουν αυτές τις βροχές, όπως είπατε, από τους βορειοδυτικούς ανέμους, από τις 20 Ιουνίου ξεκινάνε υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. 15, ναι, είπατε από 10 Ιουλίου μέχρι και 17.
1: Από 12
0: μέχρι και 17 Ιουλίου.
1: 17 περίπου.
0: Εκεί θα είναι οι βροχές, οι καταιγίδες, όπως είπατε, και χαλάζει.
1: Και κατά τόπους χαλάζει.
0: Και κατά τόπους χαλάζει από τους βορειοδυτικούς πάλι ανέμος,
1: ναι,
0: και από εκεί και πέρα ξεκινάει οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξέρα, έτσι να το πούμε λαϊκά, όπως το είπατε, για το επόμενο διάστημα. Θα διαρκέσει δηλαδή όλο τον Αύγουστο, δεν βλέπετε καμιά βροχή να έχουμε?
1: Ιούλιο, Αύγουστο θα τα δούμε.
0: Α, λέτε θα τα δείτε τότε εκείνο το διάστημα, έτσι?
1: Εκείνο το διάστημα.
0: Εκείνο το διάστημα. Ωραία, κρατάμε αυτά μέχρι στιγμής και να δούμε. Μέχρι στιγμής πάντως όσες φορές σας έχουμε καλέσει έχετε επιβεβαιωθεί σε αυτά που εσείς με το δικό σας τον τρόπο καταγράφετε.
1: Ναι, και ευχαριστώ για αυτά.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, να είμαστε καλά, κύριε Βαγγέλη.
0: Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι, ευχόμαστε τουλάχιστον να είναι με λιγότερα προβλήματα. Και η υγεία πάνω απ' όλα, γιατί έτσι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Γεια. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Μπακρινιώτης, εμπειρικός έτσι προγνώστης του καιρού. Το ακούσατε από τον πατέρα του και από τους παππούδες, έτσι όπως κοιτούσαν και καταγράφουν. Η αλήθεια είναι ότι πολλά από αυτά που μας έχει πει, τα περισσότερα έχουν επιβεβαιωθεί και κυρίως τα μεγάλα, να το πω έτσι, καιρικά φαινόμενα κατά καιρούς, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η τεχνολογία, είπαμε, πλέον δίνει τη δυνατότητα να βλέπεις πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή είναι η δουλειά των επιστημόνων, οι οποίοι μας ενημερώνουν. Αλλά ο καιρός όμως δεν έχει μπέσα, λένε οι άνθρωποι, και αυτό το εξηγούν ως εξής, ότι ο καιρός μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Και εκεί που βλέπεις τώρα τον ήλιο όπως βγαίνει και σήμερα, το μεσημέρι μπορεί να έρθει η καταιγίδα. Και να είστε στην ίδια περιοχή και σε απόσταση 2 χιλιόμετρων να βρέχει, ξέρω εγώ, σε ένα σημείο, και σε 2 χιλιόμετρα παραπέρα να μην έχει τίποτα. Συμβαίνει και αυτό, και έχει να κάνει με τα φαινόμενα και πώς εκδηλώνονται αυτά τα φαινόμενα. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε και αμέσως μετά, συνέχεια στην εκπομπή μας, θα πάμε να μιλήσουμε για τους εθελοντές αιμοδότες.

0: News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αντιφατικές δηλώσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο πόλεμος τελείωσε, διακήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφτεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters σε ένα ακόμη επεισόδιο ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Παρά το περιστατικό, αξιωματούχος τόνισε ότι η ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ συνεχίζεται κανονικά. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριακός Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως και έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Η αντιπολίτευση, είπε, ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θηλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τυπικά 6 Μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

0: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Art Larissa. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της Art Echo. Συνέχεια στην εκπομπή μας, πρώτη καλημέρα. Θα πάμε μέχρι το κέντρο της πόλης της Λάρισας να καλημερίσουμε τον κύριο Πέτρο Μιλωνή, ο οποίος είναι προϊστάμενος στο τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, με αφορμή την σημερινή ημέρα και αφορμή βέβαια για αυτή την εκδήλωση που πραγματοποιείται τώρα. Αιμοδοσία, να το πούμε έτσι, εθελοντική αιμοδοσία, είναι η αυριανή Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Και το μήνυμα είναι μία σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώζεις ζωές. Κύριε Μιλωνή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μητρούσια.
0: Πώς είστε? Κάποιο πρόβλημα πάλι. Κάποιο πρόβλημα με τα τηλέφωνα σήμερα. Φαίνεται ότι έχει μέρα σήμερα. Δεν ξέρω μας κάνει. Αλλά λίγη μουσική για να κάνουμε ξανά την επικοινωνία μας.

μέχρι να αποκατασταθεί. Μουσική και θα τα ξαναπούμε σε λίγο.

0: ξεκίνησε από πληροφορία η Διεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων της Αττικής να επεξεργάζεται αυτή την υπόθεση και καταλήξαμε στο ότι στρατολογούνταν κατά κύριο λόγο ανήλικοι στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Μάλιστα, τα περισσότερα μέλη είναι ανήλικοι και διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας ότι πραγματοποιήθηκε πώληση ναρκωτικών και μάλιστα κοκαίνης ακόμα και σε 14χρονο παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε πόσο έχει κατέβει το ηλικιακό όριο σε αυτές τις ηλικίες. Ηλικίες που παρασύρονται και μπαίνουν σε αυτόν τον δρόμο των ναρκωτικών. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς ως ελληνική αστυνομία έχουμε επιλέξει η ίδια η δίωξη ναρκωτικών να πραγματοποιεί διαλέξεις πλέον όχι μόνο στα λύκεια αλλά και στα γυμνάσια σε μικρότερες ηλικίες για τη μάστιγα των ναρκωτικών.
2: Μάλιστα. Πολύ να σε ευχαριστήσουμε.
3: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, έχουμε 2-3 μηνύματα από διάφορους καχύποπτους σε σχέση με το application.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Κώστας βέβαια τρολάρει αυτός τους φίλους, ακροατές, και ιδιαίτερα το Θανάση. Πλήρω ο Θανάση μάλλον μπερδεύτηκε, ήθελε να κλείσει ραντεβού για Πάτρα, αργότερα για Ηράκλειο, Μυτιλίνη και λοιπά. Μπασιτός ότι ας πούμε μας δουλεύουν. Βλέπω εδώ το φίλο μας το Χρυσοβαλάντη.
3: Ναι.
2: Χρυσοβαλάντης. Ο κύριο Ευδάση, ο Χρυσοβαλάντης.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Που λέει, για προσπαθήστε να κλείσετε σοφθαλμίατρο ή γαστρεντερολόγο να δείτε αν υπάρχει. Γαστρεντερολόγος, εδώ για την Αττική μιλάμε. Μπήκα, βλέπω ραντεβού 15 Ιουνίου.
3: Θα λέμε και ονόματα σε λίγο.
2: Δευτέρα δηλαδή.
3: Και Δευτέρα.
2: Ώρα 10 το πρωί. Για οφθαλμίατρο υπάρχει τώρα. Στις 10 και 4.
3: Παιδιά,
2: για δείτε το καλύτερα.
3: Μήπως δεν ξέρετε να το χρησιμοποιείτε. Αν μας τρολάρετε, το μην μας το πείτε, εντάξει. Καταλαβαίνουμε. Σε λίγο θα μπει κάποιος άλλος και πει σε πλαστικό. Θέλω να κλείσω πλαστικό ραντεβού.
2: Ναι. Τι να πω. Λοιπόν, η κυρία Δημογλίδου λέει, μας λέει πως φταίμε εμείς και εμείς οι πολίτες πληρώνουμε.
3: Προφανώς και φταίμε.
2: Ναι.
3: Είναι ανάγκη να μας το πει η κυρία Δημογλίδου.
2: Ναι, τι, δεν καταλαβαίνω.
3: Που λαδό, που δίνουμε χρήματα.
2: Προφανέστατα.
3: Προφανώς δεν φταίμε.
2: Το ταγκό είναι για δύο, δεν το συζητάμε.
3: Δεν δίνουν όλοι, ζητάνε σε όλους. Δεν δίνουν όλοι χρήματα.
2: Ο κύριος Σπύρος Ματσάγκος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, επισημαίνει ότι είναι εκτός βαρέων και ανθυγιεινών οι συνάδελφοί του.
3: Ναι, το έχει θέσει και άλλη φορά.
2: Πολλές
3: το μήνυμά του, πολλές φορές το θέτει. Ναι.
2: Εντάξει, προφανώς δεν υπάρχει στο Υπουργείο.
3: Και προφανώς το λέει γιατί
2: από
3: όλοι οι συναδελφοί του και κάποιοι κλάδοι από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ιδιαίτερα νοσηλευτικό, εντάχθηκαν τώρα στα βαρέα ανθυγιεινά.
2: Ο φίλος μου ο Γρηγόρης, ο Ριλά. Γεια σου, ρε Γρηγόρη.
3: Ναι, τι λέει.
2: Καλημέρα, καλή δύναμη.
3: Καλημέρα.
2: Να σε καλά. Δεν σε πιάνω, αλλά μπάστε τόση καλημέρα. Λέει, θα ήθελα να ρωτήσω πού μπορεί κάποιος να καταγγείλει οικογενειακό ή προσωπικό γιατρό, το οποίο το ραντεβού κλείνεται μέσα από την πλατφόρμα, δεν εμφανίζει το ραντεβού και δεν επικοινωνεί με τον ασθενή για καθορισμό νέου. Φαντάζομαι στον νεοποιεί.
3: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
3: Έτσι νομίζω και εγώ, δεν μπορεί να το καταγγείλει καπόλου. Πού να το καταγγείλει.
2: Ναι.
3: Στον οποίο για να λάβει τα μέτρα του.
2: Μια ενδιαφέρουσα από τον Ηλία τον Κουβέλη λέει: γιατί δεν υπάρχει αντιστοίχηση στο παραπεμπτικό με την αντίστοιχη ειδικότητα γιατρού στο My Health. Μα δεν χρειάζεται να υπάρξει. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει το παραπεμπτικό, κλείνει το ραντεβού και δίνει το παραπεμπτικό στο γιατρό. Και τελειώνει η ιστορία.
3: Γιατί προσπάθησε κάπου να το δώσει και δεν το πήραν, γιατί δεν μου έχει τύχει ποτέ. Δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό.
2: Α, μου λέει ο Γρηγόρης, επειδή είπες κάτσε να βάλω γυαλιά γιατί έχω μοιοπία. Είναι οριλά ο Γρηγόρης. Να είσαι καλά, καλημέρα φίλε μου.
3: Οφθαλμίατρο θέλουμε. Αν και βρήκες ραντεβού και για οφθαλμίατρο.
2: Ναι, βέβαια. Καλημέρα στο Στέφανο. Καλημέρα στην Έλενα. Εγώ λέει δεν βρίσκω ραντεβού με συγκεκριμένους γιατρούς στο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη. Ναι, κοίταξε αυτό. Πρόσεξε να τα λέμε. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια δυσκολία σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα νοσοκομεία.
3: Ή συγκεκριμένο γιατρό. Αν
2: ψάχνεις ραντεβού
3: με συγκεκριμένο γιατρό, μπορεί να με βρεις.
2: Αλλά η πρόσβαση σε γιατρό, η πρόσβαση σε γιατρό είναι εφικτή.
3: Ναι.
2: Έτσι τώρα,
3: αν εσύ θέλεις ένα συγκεκριμένο γιατρό, ναι. Εκεί μπορεί να κάνει για 15 μέρες να κλείσει ραντεβού και περισσότερο. Είναι κατανοητό αυτό,
2: ναι.
3: Φαντάζομαι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, εδώ που τα λέμε. Για άλλα πράγματα ψάχνεις ραντεβού και δεν βρίσκεις την ώρα που θέλεις. Για να πας για κούρεμα. Για γιατρό δεν μπορεί να είναι θέλω τη Δευτέρα στις 10 και να βρεις τη Δευτέρα στις 10.
2: Το συγκεκριμένο γιατρό.
3: Για συγκεκριμένο γιατρό.
2: Το συγκεκριμένο.

0: έτσι.
1: Για να μην παρεξηγούμαστε.
0: Μπορεί και να γίνεται, αλλά μπορεί και να μην γίνεται. Αλλά είναι άλλο να λες ότι θέλω να πάω να εξεταστώ από παθολόγο και δεν βρίσκω παθολόγο.
1: Και άλλο από τον τάδε παθολόγο και δεν βρίσκω ραντεβού από αυτό.
0: Αυτό είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν η Νορβηγία ήταν στην πρώτη δωδεκάδα των ασφαλών χωρών.
0: Κάτσε να σου πω τώρα.
1: Δεν ξέρω. Ξέρω πως επιστρέφει στο Μουντιάλ όμως μετά το 1998.
0: Βέβαια.
1: Και μάλιστα επιστρέφει και πηγαίνει Ηνωμένες Πολιτείες και με ό,τι θα χρειαστούν για τη διατροφή τους, γιατί δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στη διατροφή.
0: Καλά, κοίταξε. Γενικά οι σκανδιναβικές χώρες θεωρούνται ασφαλείς. Η Νορβηγία, επειδή το ανέφερε, είναι στην 33η θέση.
1: Μάλιστα.
0: Παραμένει σταθερή. Ούτε ανέβηκε ούτε έπεσε, είναι και η 33η θέση.
1: Ξέρω να σου πω πάντως ότι η αποστολή ταξιδεύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί θα παίξει, γιατί συμμετέχει στο Μουντιάλ και παίρνει μαζί της 300 κιλά ψάρια. Κυρίως σολομό και άλλες τοπικές σπεσιαλιτέ, καθώς και 116 κιλά από το παραδοσιακό τυρί με το χαρακτηριστικό σκούρο χρώμα.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ότι πάνε απόλυτα προετοιμασμένοι. Παίρνουν τα φρούτα τους, 6.000 φρούτα προορίζονται για την Παρασκευή, περίπου 15 λίτρων φρέσκου χυμού πορτοκάλι που θα πίνουν παίκτες την ημέρα. Για να ξέρεις ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Παίρνω την παλιτσούλα μου και πάω.
0: Σε βλέπω διαβασμένη.
1: Τα ρεπορτάζ είναι καλά.
0: Σε βλέπω διαβασμένη.
1: Το site που έχω μπροστά μου και μου λύνει απορίες.

0: Τα ιστορία με το My Health. Γιατί έχουμε, ας πούμε, έναν πολύ καλό προαίρετο ακροατή και φίλο μας, τον Πέτρο από το Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Ο Πέτρος από το Ηράκλειο είναι ωραίο θέμα αυτό που ανοίξαμε.
1: Τελικά.
0: Λέει, παιδιά, για δοκιμάστε για ραντεβού με πνευμονολόγο στο Ηράκλειο. Θα απογοητευτείτε. Πέτρος Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Για διάβασε εδώ, Μαρία μου, τι λέει. Για ραντεβού, επειδή το έψαξα. Ναι. Για πες.
1: Πνευμονολόγος.
0: Εγώ θα σου πω και όνομα. Μάλλον το όνομα.
1: Σήμερα, η κυρία λέγεται
0: Σήμερα 10 και 20 το πρωί. 20. Μάχη Κρήτης 10 Ηράκλειο. Ραντεβού διαθέσιμο.
1: Δηλαδή μάλλον πιθανόν η χρήση
0: είναι
1: του
0: πιθανό ναι, να τους δυσκολεύει η χρήση του application ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα. Διότι για όλες τις περιοχές που μας ζητήσατε, μας λέτε δεν βρίσκεται γιατρό κλπ. Εμείς κάναμε μια απλή αναζήτηση.
1: Και ίσως να πούμε αμέσως. Και ίσως πρέπει η παραγωγή Γιάννα ή Βασιλική να επικοινωνήσουμε το Υπουργείο και να τους θέσουν το πρόβλημα. Ναι. Μήπως χρειάζεται να γίνει και μια καμπάνια ενημερωτική, γιατί είναι ωραία τα application, αλλά πρέπει να ξέρουμε και να τα χρησιμοποιούμε.
0: Λέει...
1: Και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, ξέρεις, δεν τους είναι εξοικειωμένοι.
0: Ναι.
1: Εξοικειωμένοι.
0: Λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, η Ρούλα, μάλλον παιδιά δεν βρίσκουν ραντεβού δίπλα στο σπίτι τους. Εγώ μπήκα σήμερα για να βρω μια δύσκολη ειδικότητα, ενδοκρινολόγο, και βρήκα σήμερα αμέσως. Και πηγαίνω τώρα στο ραντεβού μου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Βασίλη τον Καραγιάννη. Γεια σου Βασίλη, καλή δύναμη. Καλημέρα στην Αργυρό την Ουζούνη. Καλημέρα και στον Σωτήρη τον Παναγιώτη.
1: Και με όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα ερέθισμα και για άλλους ακροατές και ακροάτριες να μπουν στο application, να δοκιμάσουν αν μπορούν να στείλουν μήνυμα. Πάντως πράγματι πρέπει να επικοινωνηθεί το πώς γίνεται η χρήση του application.
0: Γιατί πρέπει να κάνεις κάποιες επιλογές. Δηλαδή υπάρχουν σε δημόσια νοσοκομεία. Μπορείς να επιλέξεις για δημόσιο νοσοκομείο, για γιατρό συμβιβλημένο με τον ΕΟΠΗ, για γιατρό που είναι ιδιώτης. Και εμείς ψάχνουμε, όχι για ιδιώτες, ψάχνουμε ή σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε γιατρός που είναι συμβιβλημένοι με τον ΕΟΠΗ.
1: Οπότε να μην χρειαστεί να πληρώσεις.
0: Να μην χρειαστεί να πληρώσεις.
1: Γι' αυτό γίνεται αυτή η επιλογή.
0: Βρίσκεται αμέσως.
1: Μήπως δεν την κάνετε αυτή την επιλογή και γι' αυτό δεν βρίσκεται ραντεβού.
0: Πάντως είναι ένα ζήτημα, έτσι.
1: Δοκιμάστε, ναι. Ναι. Και είναι ένα ζήτημα και αυτό που είπες, ότι μήπως χρειάζεται μια επιπλέον καμπάνια ενημέρωσης για το πώς χρησιμοποιείται αυτό το application. Λοιπόν, σου έλεγα ότι υποψιάζομαι και έτσι είναι ότι το πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωση θα είναι τι γίνεται τελικά με τη συμφωνία με το Ιράν. Και αυτό είναι το πρώτο θέμα. Στο CNN.com ο Τραμπ λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν τον πόλεμο. Τελειώσαμε. Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμφωνία. Τώρα όμως τη συμφωνία, ουσιαστικά τους όρους της συμφωνίας, το Ιράν. Τέλος πάντων, θα δούμε. Το παιχνίδι της επικοινωνίας που λέμε. Στο BBC ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πλησιάζει, ενώ η Τεχεράνη λέει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Και το ίδιο θέμα βλέπω ότι είναι και, και στα γαλλικά site. Έχω μπει τώρα στο site της Le Monde. Είναι από τα πρώτα θέματα. Το πρώτο θέμα στο έτσι λοιπόν είναι προεδρικές εκλογές 2027, η γοητεία του Εθνικού Συναγερμού με την πολεμική μηχανή της ανυπότακτης Γαλλίας και η φωτογραφία της κυρίας Λεπέν βεβαίως. Και το Μούντιάλ είναι στα πρώτα θέματα και βεβαίως η συμφωνία.

0: φεύγουμε δηλαδή σιγά σιγά. Τι μου λες ακριβώς τώρα, να σιγά φύγουμε.
1: Σιγά. Κάτσε να ρίξω μια ματιά στην κίνηση.
0: Και έρχεται. Ναι, την κίνηση. Να πούμε ότι μετά από εμάς έρχεται το δελτίο ειδήσεων και μετά ο αγαπημένος μας ο φίλος και συνάδελφος ο Δημήτρης Οτάκης.
1: Καλή εκπομπή. Θα μείνετε συντονισμένες και θα ακούσετε τον Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Είναι καλύτερη εικόνα στους δρόμους. Στον Κυφισό έχουμε πολύ λιγότερα προβλήματα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε καθόλου. Στο ρεύμα ανόδου εκεί από τα Κτέλ μέχρι τη Λένορμαν βλέπω αργυρωή κυκλοφορίες και κάποια προβλήματα στο ρεύμα καθόδου. Καλύτερη εικόνα και στην παραλιακή. Τα περισσότερα προβλήματα στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας, εκεί που έχουμε συνήθως.
0: Τι πρωτότυπο, ε?
1: Ναι. Όλες τις ώρες. Σε αυτό το σημείο το βλέπω, έχουμε σχεδόν όλες τις ώρες.
0: Και όλες τις μέρες. Ακόμη και μέρες νεκρές, ας πούμε.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: δεν
1: έχει,
0: περιμένει
1: έχει,
0: κανείς
1: έχει,
0: ότι. Ναι.
1: Κάτι τρέχει. Εχθές επειδή μίλησαμε φίλο συγκοινωνιολόγο, γιατί μιλούσαμε για τις προτάσεις για τον κύριο Χατζηδάκη και τις προτάσεις για το κυκλοφοριακό. Θα σου πω τη Δευτέρα περισσότερα.
0: Δώσε
1: γιατί
0: μια
1: είχε ενδιαφέρον. Είχε ενδιαφέρον το σχόλιο του, γιατί μου έλεγε από τις προτάσεις ότι πράγματι αυτές που θα είναι λύση είναι η περιφερειακή του Καρέα και το πάρκο και το στον Ασπρόπυργο, ο κόμβος για τα βαρέα οχήματα, ότι θα αποσυφορήσει τον Κηφισό. Εξέφρασε τον προβληματισμό του για την υπογειοποίηση και του δρόμου που θα είναι παράλληλα με τον Κηφισό, αν μπορώ να φέρει αυτό αποτελέσματα. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο άνθρωπος όμως δεν έχει

0: σχέση με το κυβερνό κόμμα, άλλο κόμμα υποστηρίζει και είχαν ενδιαφέρον τα σημεία που συμφώνησαν με την πρόταση.
1: Λοιπόν, διαβάζω το εξής τώρα. Εγώ διαβάζω το εξής. Αυτές είναι οι μικρές ιστορίες καθημερινής τρέλας που ούτε μονόστιλα δεν περνάνε, αλλά για τον άνθρωπο που τη ζει, για το πλάσμα που τη ζει, είναι μαρτυρικό. Ένα παιδάκι 13 ετών βρέθηκε χτες να κλαίει αβοήθητο μόνο του μέσα σε ένα δρόμο της Τούμπας, μέρα μεσημέρι. Ψάξαν να βρουν τι γίνεται. Πιάσαν τη μητέρα του, 47 ετών, υπήκος Ηράκλεϊ, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Εντοπίστηκε από αστυνομικού στο παιδί, το οποίο παραδόθηκε και φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Ναι, ξέρω, θα μου πει σιγά τώρα το.
0: Όχι, δεν θα σου πω σιγά. Όχι, δεν θα σου πω. Εμένα σου φύγει την καρδιά μου κάθε φορά που βλέπεις παιδιά για τα οποία η οικογένεια δεν είναι η ζεστή αγκαλιά, δεν είναι η προστασία, δεν είναι η αγάπη με τα οποία έχουμε ταυτίσει την οικογένεια. Και είναι όλο και περισσότερο αυτά τα παιδιά. Όλο και περισσότερα.
1: Λοιπόν, φύγαμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Και αν μπορείτε να ρίξετε καμιά βουτιά το Σαββατοκύριακο, κάντε το άφοβα. Το.
0: Έχετε και καμιά μπρελίτσα και κανένα. Αντί ανεμικό μαζί σας όμως. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του εξάλλου στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα διεξαχνούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρησης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών. Γιατί να ψηφίσουν δηλαδή οι πολίτες και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Αντένα. Είναι ανάγκη, πρόσθεση, η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Σχετικά με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά και όσα έχουν υποθεί κατά καιρούς, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα σεβασμού. Στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, τόνισε. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες, τόνισε ο Υπουργός, θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ενώ σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν σβήνει η ιστορία του ως Πρωθυπουργού σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, υπογράμμισε. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεωτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αναμένεται να υπογραφεί σύντομα, προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς την επιβολή διωδίων καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση τη συμμόρφωσή της στους όρους της συμφωνίας. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το βαρέλι, το Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, Θεσσαλικό Περισκόπιο, και σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Και είμαστε εδώ μέχρι και τις 12 να σας κρατήσουμε συντροφιά με πολλές ειδήσεις, αλλά και καλή μουσική που επιλέγει η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Βουλγαρής με το Χρήστο Μαμάτσιο, και έτσι θα πορευτούμε το επόμενο 2 ώρο περίπου. Εδώ σήμερα Παρασκευή μπαίνουμε στο κλίμα του Σαββατοκύριακου, αλλά και του καλοκαιριού φυσικά, βέβαια με μία μικρή στάση με τη σημερινή ημέρα. Να μην ξέρουμε τώρα, να μας λένε τι περιμένουμε, αλλά δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι θα ζήσουμε πάλι έτσι μία πολύ πολύ δύσκολη ημέρα με πολύ έντονες βροχές και καταιγίδες και χαλάζι που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Σίγουρα όμως αλλάζει ραγδαίο ο καιρός και στη Θεσσαλία από το μεσημέρι και μετά αναμένουμε να έχουμε έντονα φαινόμενα. Και βλέπω εδώ ότι στη Θεσσαλία οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά τόπους ισχυρές μέχρι και το απόγευμα, ενώ στην Ανατολική Θεσσαλία μπόρες και πιθανώς καταιγίδες θα συνεχιστούν έως και το πρωί του Σαββάτου. Ήδη όμως σε κάποιες περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει αρχίσει ο καιρός να δείχνει τα δόντια του και όλοι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είναι μια μικρή ανάσα σε αυτές τις ζεστές μέρες που περνάμε, γιατί είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς δεν θέλουμε έτσι αυτές τις ζημιές που προκαλούνται κυρίως από τις καταιγίδες και τα χαλάζια. Και λέω ότι θα είναι μια μικρή ανάπαυλα, γιατί η θερμοκρασία θα πέσει σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και 10 βαθμούς κάτω από αυτή που είχαμε χθες και προχθές, έτσι, που χθες ήταν μια πολύ πολύ ζεστή μέρα, ο υδράργυρος έφτασε να δείξει μέχρι και 34 και 35 βαθμούς Κελσίου, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θέλουμε, έχουμε ανάγκη λίγο τη δροσιά. Και τώρα, μιας και ξεκινάμε, να ξεκινήσω με τα χρόνια μου πολλά. Λοιπόν, σε ποιους θα πούμε σήμερα χρόνια πολλά? Θα πούμε χρόνια πολλά στον Ονούφριο και την Ονουφρία. Χρόνια πολλά λοιπόν και στους δύο. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας η σημερινή. Λοιπόν, κάνοντας μια βόλτα στους περιφερειακούς σταθμούς μέσα από το earthnews.gr, διαβάζω εδώ ότι στο Τελωνείο των Κήπων είχαμε μεγάλη επιτυχία εντοπισμού 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων, μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες του Τελωνείου Κήπων. Οικονομική ενίσχυση για τους πληγέντες από τη χαλαζόπτωση στο Δήμο Ιωαννιτών, αυτό που σας έλεγα, ότι από χθες ο καιρός άρχισε να δείχνει τα δόντια του. Φωτιά στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Κοζάνη. Ισχυρή καταιγίδα έπνιξε τη Σαριγκιόλ Κοζάνης, 85 χιλιοστά βροχή στην Κοιλάδα, συστάσεις στους κατοίκους. Διπλό φωνικό στο Αίγιο, αλληλοσκοτώθηκαν η μάνα και ο γιος μου, λέει τώρα ο 65χρονος Ιταλός. Στις 11 η ώρα σήμερα είναι η απολογία του στον ανακριτή. Και ναι, καλά σας είπα, δεν έκανα λάθος. Η μάνα και ο γιος μου, λέει, γιατί χαρακτηρίζει το 26χρονο παλικάρι ως δικό του γιο, μια και ο ίδιος πέρασε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής του μαζί του. Χανιά, αυξημένη προσοχή στη διέλευση στο Φαράγγι της Αμαριάς λόγω βροχοπτώσεων, ζητά ο ΦΥΠΕΚΑ. Γιορτή γαστρονομία σήμερα στην Ξάνθη, αν και είναι μακριά. Λοιπόν, η φωτογραφία με τραβάει για να δω λιγάκι τι λέει για αυτό το φεστιβάλ, γιατί έχει έτσι ένα πόδι χταποδιού στο πιάτο με ξύδι μπαλσάμικο. Λοιπόν, σήμερα λέει στο Παλιό Δημαρχείο στις 7 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση Ινογνωσίας από τον διακεκριμένο δημοσιογράφο Ίνου κύριο Κόγια. Θα έχει τοπικά εδέσματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μας πέφτει λιγάκι μακριά η Ξάνθη για να απολαύσουμε αυτό το χταποδάκι. Λοιπόν, την Ήπειρο βλέπω επισκέπτεται ο κύριος Χρυσοχοίδη σήμερα και πάει λέγοντας. Και για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, να πούμε ότι οι βανδαλισμοί σε σχολεία, τουλάχιστον της πόλης της Λάρισας, δεν λένε να σταματήσουν. Δεν έχουν περάσει, νομίζω, 2 εβδομάδες θα έχουν περάσει από τότε που συζητούσαμε για το 3ο γυμνάσιο της Λάρισας και που οι γνωστοί άγνωστοι ή επιτίδιοι, όπως θέλετε πείτε τους, πάνε στο σχολείο κυρίως τις νυχτερινές ώρες, όταν δηλαδή και ο ο φύλακας του σχολείου έχει τελειώσει τη βάρδια του και βανδαλίζουν το σχολείο. Σπάνε, καταστρέφουν και μάλιστα υπάρχει η απόφαση να τοποθετηθούν κάμερες. Και από ό,τι μου είχε πει ο αντιδήμαρχος τότε, μέσα τώρα στον Ιούνιο είναι να τοποθετηθούν οι κάμερες. Θα έχουμε σε λίγο τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Αγορίτσα, κοντά μας για να μας πει τι γίνεται περισσότερο. Γιατί εντάξει, έχει γίνει μάστιγα το να καταστρέφουν τα σχολεία και όλα αυτά εμείς τα πληρώνουμε και δεν είναι και σωστό να συμβαίνει αυτό. Μία εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία και την παιδική προστασία, για να δω καλύτερα τον τίτλο, ναι, και την προστασία των ανηλίκων διοργανώνει σήμερα ο Δικηγορικός Σύλλογος της Λάρισας. Και λοιπόν να πω την καλημέρα μου στην Ελένη Μανώλη που είναι στο Βόλο και μας περιμένει. Ελένη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Βόλο. Τι κάνεις, καλά είσαι? Περιμένουμε, καλά, Ελένη, την περιμένουμε. Καταστροφή να έρθει.
0: Ξέρεις αυτό το πράγμα, ναι, αλήθεια δεν το αντέχουμε. Τι να πω, ήταν καλύτερα όταν δεν το γνωρίζαμε ή είναι καλύτερα τώρα που το γνωρίζουμε? Τώρα
1: και να πεις, δηλαδή, και τι μπορείς να κάνεις, να κλειστείς μέσα στο σπίτι
0: να
1: σου.
0: Κάνεις. Να δέσεις αυτά που πρέπει να δέσεις στο μπαλκόνι σου, έτσι, γιατί εμένα φεύγουν κάτι μεγάλες γλάστρες.
1: Μη σου φύγουνε, μπράβο.
0: Ευτυχώς δεν φεύγουνε στο δρόμο, φεύγουνε μέσα στην περάτα και μετά τα χώματα που σκορπάνε. Αλλά ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, τέντες ενδεχομένως να μαζέψουμε, να κλείσουμε παντζούρια κτλ. Ό,τι μπορεί να είναι επικίνδυνο. Και εντάξει, ας φροντίσουμε να μην κινηθούμε εκείνη την ώρα που βλέπουμε ότι είναι σε έξαρση ένα φαινόμενο. Λίγο ως πολύ γνωστά τα πράγματα. Τι άλλο να κάνουμε?
1: Τίποτα, τι να πούμε. Εντάξει, χθες, μεταξύ, επειδή είναι από χθες το, πώς το λένε, να τα πω αυτά λιγάκι μισό λεπτό. Επειδή είναι από χθες το δελτίο αυτό των έκτακτων καιρικών φαινομένων.
0: Είμαστε σε ροζ συναγερμανείς.
1: Όχι, όχι. Έχουν αναβληθεί κάποιες εκδηλώσεις, να τις πω για όσους ακούν, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Να μας έστειλαν, ξέρεις ότι αναβάλλονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η μία, να πω, εκδήλωση είναι αυτή της Μαγνήτων Κιβωτού, η οποία σήμερα θα έκλεινε την εβδομάδα, την ναυτική εβδομάδα. Αυτή η εκδήλωση μετατίθεται για την Κυριακή, μεθαύριο, έτσι. Είναι η εκδήλωση λήξης 11ης ναυτικής εβδομάδας. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι μια εκδήλωση από το ΟΔΙΟ και το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού ΟΔΙΟ Βόλου, που συμμετείχαν και καθηγητές και άλλοι, τέλος πάντων, για να κάνουν μια μουσική περιήγηση σε παραδοσιακά τραγούδια.
0: Ναι, ναι, και εδώ είχαμε τέτοιες παραδοσιακές εκδηλώσεις που δεν θα πραγματοποιηθούν απόψε, ακριβώς για αυτό το λόγο. Ούτε στο εσωτερικό, ούτε σε έναν εσωτερικό χώρο, γιατί και ο κόσμος να μετακινηθεί είναι δύσκολο.
1: Ναι, άμα γίνεται ο χαμός που λένε, ξέρω τι να πω.
0: Τώρα με μια βροχή βλέπεις τι συμβαίνει μέσα στις πόλεις μας. Έτσι, ειδικά από κίνηση στους δρόμους κτλ. Οπότε νομίζω ότι καλά κάνανε και το αναβάλανε, αφού ξέραν ότι αυτές οι μέρες είναι τέτοιες. Και επίσης διαβάζω στους τίτλους. Σήμερα είχε, για σήμερα είχε προκηρυχθεί η πανελλαδική απεργία στου ΟΤΑ, Ελένη.
1: Ναι, η οποία αναβλήθηκε.
0: Η οποία αναβλήθηκε, ναι.
1: Κεντρικά, γιατί, δηλαδή, αναβλήθηκε, γιατί αρχίζουν να τα βρίσκουν, φαίνεται, με τις συζητήσεις που κάνουν.
0: Μακάρι, μακάρι. Υπάρχουν δεσμεύσεις για κατάργηση της διάταξης Βορύδη και υπάρχουν και προοπτικές μονιμοποίησης των εργαζομένων, οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, εδώ που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ένα σωρό, πώς το λένε, υπηρεσίες του Δήμου. Πρόσεχε τώρα και σε μερικές δομές κοινωνικές που
0: αυτό,
1: είναι πολύ
0: αυτό
1: σημαντικές. Δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Αυτό. Δεν μπορούμε να κουβεντιάσαμε πολύ αυτό το
0: ναι, δεν μπορούμε να σκεφτούμε
1: δομές.
0: Τώρα ότι θα κλείσουν δομές που έχουν να κάνουν με νέα παιδιά, με αμαία, με ηλικιωμένους κτλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν πρέπει αυτό το κράτος να επιτρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό, όπως είπες, φαίνεται ότι τα βρίσκουν και μακάρι να τα βρούνε. Και σε δικαστικό επίπεδο έχουμε κάτι. Περιμένουμε και από τη Φρόσο. Είναι στα δικαστήρια.
1: Ναι, περιμένουμε να μας πει πότε θα έρθει η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε να κρατηθεί από ό,τι έμαθα η δίκη. Είναι μια δίκη των κατοίκων πλέον, έτσι, των σταγετών, αρκετών κατοίκων εναντίον του Δημάρχου Βόλου για το θέμα της κρύας βρύσης. Είναι η κεντρική βρύση, μάλλον πηγή, έτσι, όχι η βρύση μόνο, η πηγή από την οποία έπαιρνα νερό, και κάποια στιγμή σταμάτησε, είπε ο Δήμαρχος, όχι από εκεί, θα σας δίνω, ξέρω εγώ, νερό από την πορταριά. Και τη σταμάτησε τη ροή, θυμάμαι ακόμα, εγώ έκανα τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις από πότε είναι αυτή η ιστορία.
0: Μέχρι που το θυμάμαι και εγώ ότι ήμασταν μαζί στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης.
1: Ναι, δηλαδή μιλάμε για τέτοια εποχή και μάλιστα.
0: Κάπου στο 2000 πριν.
1: Ναι, έκανε, πώς το λένε, ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης, θυμάμαι, ήταν πάνω.
0: Ναι,
1: γιατί ήξερε ότι θα πάμε να κάνουμε το θέμα να βγούμε ζωντανά στο δελτίο των 12. Mm-hmm. Και ήταν και εκείνος εκεί και ήταν και οι κάτοικοι και καθόντουσαν. Τους είχα βάλει γύρω-γύρω από την πηγή, ας πούμε, για να πάρουμε δηλώσεις και να κάνει κάμερα κίνηση και να δείχνει.
0: Πάντως
1: γιατί
0: τώρα,
1: υπάρχει και η βρύση.
0: Επειδή
1: εκεί.
0: Λες ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε να κρατηθεί η δίκη.
1: Ναι, έτσι είπε να κρατηθεί.
0: Έχει τύχει να βρεθώ κι εγώ σε δίκη στην οποία ήταν συνήγορος η κυρία Κωνσταντοπούλου και αφορούσε τον κύριο Μπέο. Και θυμάμαι ότι ενώ είχε λυθεί το θέμα και είχε υποχωρήσει, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μπέος σε αυτό το ζήτημα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ήθελε να εκδικαστεί
1: η υπόθεση. Ναι, ότι πρέπει να γίνει.
0: Γι' αυτό
1: ναι.
0: Τώρα που είπες ότι ζήτησε να κρατηθεί η υπόθεση η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, ναι. Οπότε έχει απέναντί της τον κύριο Μπέο την εμπνέει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, ναι. Καλός, κακός.
1: Πολλοί άνθρωποι εμπνέουν στην κυρία,
0: ναι,
1: την κυρία Κωνσταντοπούλου,
0: ναι,
1: δεν είναι μόνο ο κύριος Μπέος.
0: Έτσι,
1: αλλά ναι. Σε το τοπικό επίπεδο, ναι, είναι ο κύριος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Και με το αγροτικό θέμα θα.
1: Ναι, θα δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί και εκείνοι ετοιμάζονται για κινητοποίησεις και εδώ, όπως
0: σήμερα
1: είχαμε πάντως,
0: πει. Σήμερα πάντως στην Αγιά.
1: Ναι,
0: και θα υπάρχει μια κινητοποίηση αγροτών. Και τώρα που το σκέφτομαι με τέτοια βροχή και αυτά, γιατί είναι να γίνει η έναρξη της γιορτής κερασιού στην Αγιά. Αλλά μήπως είναι αύριο και κάνω εγώ το λάθος. Θα το δούμε λοιπόν. Πάντως στην έναρξη της γιορτής κερασιού, είτε σήμερα είτε αύριο, θα το ελέγξουμε και θα το πούμε στη συνέχεια, θα έχουμε κινητοποίηση με τρακτέρ,
1: ναι,
0: στην Αγιά. Λοιπόν.
1: Εμάς θα δούμε πώς θα οργανωθούν, γιατί γίνονται, πώς το λένε, συγκεντρώσεις κατά τόπους. Έχουμε τώρα, νομίζω. Μια...
0: Εντάξει, υπάρχει ένα πρόβλημα με το θέμα, ναι, της οργάνωσης των αγροτών, Ελένη. Νέοι σύλλογοι έρχονται στο προσκήνιο, σπάνε, φεύγουν μεμονωμένα άτομα από πρώην συλλόγους, ιδρύουν ένα νέο σύλλογο, άλλο σύλλογο η Ελασσόνα, άλλο σύλλογο ο Κάμπος, άλλο σύλλογος από εδώ, άλλο σύλλογος από εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Λίγο κομματικά μπαίνουν μέσα και αρχίζουν, χωρίζουν τα πράγματα, λίγο τα συμφέροντα είναι διαφορετικά, εσείς πήρατε, εμείς δεν πήραμε, εμείς έχουμε λιγότερα στρέμματα, εσείς έχετε περισσότερα, εσείς είστε προνομιούχοι, εμείς δεν είμαστε. Αυτά τα γνωστά που συμβαίνουν και βλέπεις ότι μοιράζεται ο κόσμος και δυστυχώς μετά υπάρχει αντίκτυπο σε όλες τις κινήσεις που γίνονται στη συνέχεια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Στην πορεία, βέβαια.
0: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, σας έλεγα για τους βανδαλισμούς που έχουμε σε σχολεία της Λάρισας από το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δεν έχει περάσει, σας έλεγα, περίπου 15 ημέρες, ένα διάστημα 15 ημερών από τότε που τα συζητούσαμε με τον κύριο Χρήστο Αγορίτσα, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων. Τον έχουμε και πάλι τον κύριο Αγορίτσα, γιατί έχουμε και νέες ζημιές, βανδαλισμούς, όπως θέλετε, πείτε το, στο 4ο Δημοτικό, που ακριβώς είναι. Κύριε Αγορίτσα, καλή σας ημέρα.
1: Στο 4ο Γυμνάσιο,
0: καλή σας ημέρα.
1: Αυτή μου γαζί και η Πύρου.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται?
1: Χθες το πρωί ενημερώθηκα από τους διευθυντές των δύο σχολείων. Έγινε το βράδυ της Τετάρτης ουσιαστικά, μετά τις 12 το βράδυ και μετά την βάρδια του φύλακα. Και μάλιστα μου μεταφέραν το πρωί στις 7.30-8 παραδέρωτο που μιλήσαμε με τους διευθυντές ότι μύριζε ακόμα το σπρέι. Δηλαδή ήταν πολύ φρέσκα αυτά που είχαν γίνει.
0: Δηλαδή μπορεί να ήταν και ξημερώματα, κυρία Γορίτσα.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Ναι. Ήταν φρέσκο δηλαδή το βάψιμο. Όλος ο χώρος μπροστά στην είσοδο του γυμνασίου. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη έκταση. Δεν ξέρω αν έχετε δει και τις φωτογραφίες. Και με συνθήματα βέβαια στην είσοδο του γυμνασίου και στο λύκειο σε διάφορα σημεία. Και είναι από αυτά τα φαινόμενα πραγματικά που μας προβληματίζουν. Γιατί ξέρετε, το έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι απλά μόνο μια πράξη φθοράς που γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πράξη, καθίζα πράξη αφέβειας. Και είναι αφέβεια και απέναντι στους δημότες και απέναντι στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στη δημόσια περιουσία γενικότερα.
0: Μάλιστα. Όταν είχαμε τους προηγούμενους βανδαλισμούς στο 3ο γυμνάσιο, που είναι στην Οδό Καρδίτσης, είχαμε και στο 4ο. Ναι, αλλά σκέφτεται κανείς ότι το 3ο γυμνάσιο είναι λίγο πιο απόμακρο, δεν έχει τόσα σπίτια ή κόσμο που ενδεχομένως θα μπορούσαν να δουν από τριγύρω ποιος μπορεί να προχώρησε σε αυτές τις ζημιές. Τώρα όμως με το 4ο.
1: Είναι δίπλα σε σπίτια, δηλαδή είναι κατοικίσιμη.
0: Έχετε αναζητήσει από περίοικους, αν έχουν κάμερες ασφαλείας που ενδεχομένως.
1: Έγιναν σχετικές μηνύσεις, η αστυνομία από τους διευθυντές σχολείων, η αστυνομία θα ενεργοποιήσει τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς υπάρχει στη διάθεση αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Να σας πω ότι βεβαίως και τα δύο σχολεία πλέον από τους συλλόγους διδασκόντων και από τους συλλόγους γονέων είναι το αίτημα ότι πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες και στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα.
0: Ναι.
1: Και για εμάς η θέση μας νομίζω είναι ξεκάθαρη ότι δεν θα δεχθούμε, δεν υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοια φαινόμενα. Δεν θα υπάρχει από εδώ και πέρα. Γιατί ξέρετε, αυτές οι ζημιές στερούν κάποια χρήματα τα σχολεία για τις πραγματικές τους ανάγκες.
0: Φυσικά, θα μπορούσαν να γίνουν άλλα πράγματα και ξοδεύονται θα τα χρήματα εκεί. Με το θέμα των καμερών, και κλείνω με αυτό γιατί ξέρω ότι σας έχουμε βγάλει από μία σύσκεψη. Με το θέμα των καμερών στο 3ο γυμνάσιο, προχωράει, κυρία Γορίτσα?
1: Ναι, σε λίγες μέρες θα είμαστε σε θέση να κάνουμε και τις ανακοινώσεις. Νομίζω έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη κανονιστική, επειδή τη συντάσσει ο νομικός σύμβουλος, ο νομικός εκπρόσωπος του ΔΠΟ του Δήμου Λαρισαίων. Εμείς απλά θα την έχουμε σε λίγες μέρες στα χέρια μας και προφανώς θα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτή η διαδικασία έτσι όπως έγινε, γιατί έγινε σωστά, σα είχα πει και άλλη φορά, μας ενδιέφερε να προστατεύονται πλήρως τα προσωπικά δεδομένα, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στη σύνταξή της. Και θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι πολύ σύντομα.
0: Γι' αυτό σα ρωτάω.
1: Τα υπόλοιπα σχολεία που γιατί, θα αντικαταστούν κάμερες στο επόμενο διάστημα.
0: Κάποιοι ακροατές που δεν γνωρίζουν την υπόθεση και ακούνε τώρα όχι μόνο στη Λάρισα αλλά σε όλη τη Θεσσαλία, είναι ότι αυτές οι κάμερες δεν θα είναι όλη την ημέρα και δεν θα καταγράφουν τα παιδιά όλη την ημέρα, έτσι για να μην τρομάξουν κάποιοι και πούνε ότι κάμερες μέσα στα σχολεία.
1: Να το ξαναπώ και να το διευκρινίσω.
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
1: Μετά τη λήξη ωραρίου του σχολείου και μετά επίσης τη λήξη και των δραστηριοτήτων που μπορεί να γίνονται στα σχολεία. Γιατί ξέρετε, τα γυμναστήρια και στο 3ο γυμνάσιο και στο 4ο γυμνάσιο Λύκειο χρησιμοποιούνται από πολλούς αθλητικούς
0: συλλόγους. Και το Σάββατο.
1: Και το Σάββατο, το πρωί βεβαίως. Οπότε οι ώρες που θα λειτουργούν οι κάμερες είναι τις ώρες που δεν θα υπάρχει καμία δραστηριότητα μέσα στο σχολείο.
0: Και δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το υλικό επίσης, να το σημειώσουμε.
1: Ούτε οι εκπαιδευτικοί θα έχουν μόνο πρόσβαση υπάλληλοι του Δήμου και πότε? Μόνο όταν έχουμε βανδαλισμούς ή οποιαδήποτε μορφή ζημιά. Αν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το υλικό θα διαγράφεται την επόμενη μέρα.
0: Σας ζητάω να το επαναλάβετε για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις.
1: Και πολύ καλά κάνετε, γιατί εμείς σε αυτό το πράγμα, αυτό ακριβώς δουλεύουμε. Και ξέρετε, η δουλειά που έχει γίνει για τα δύο σχολεία που προηγήθηκαν, το 3ο Λύκειο και το 13ο, το 3ο Γυμνάσιο Λύκειο και το 13ο Λύκειο, ουσιαστικά θα αποτελέσει οδηγό και για τα υπόλοιπα. υπόλοιπα σχολεία. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, επειδή παρατηρούνται μικροβανδαλισμοί και σε άλλες περιοχές, υπάρχει μια γενικότερη τάση από συλλόγους διδασκών και γονέων που ζητάνε σε αρκετά σχολεία να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Εμείς ως Δημοτική Αρχή να προχωρήσουμε την αποκατάσταση των ζημιών, πρέπει να το πω, από εβδομάδα θα γίνουν. Τώρα είμαι και μάλιστα στη σκέψη που έχουμε μέσα από την αντίβαση των τεχνικών υπηρεσιών, γιατί βλέπουμε και κάποια άλλα θέματα για τα σχολεία. Και θα κάνουμε βεβαίως κάθε απαραίτητη ενέργεια την προστασία των σχολικών χώρων, γιατί αυτό για μας είναι η προτεραιότητα. Τα σχολεία ανήκουν σε όλους μας, ανήκουν στα παιδιά μας και φυσικά οφείλουμε όλοι να τα σεβόμαστε και να τα προστατεύουμε.
0: Να είστε καλά, κυρία Γορίτσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, Ελένη Μανώλη και πάλι στα δικαστήρια είπαμε είναι η Φρόσο.
1: Καλό, καλό να δω αν
0: την
1: θα καλείς.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί θα παρακολουθεί και την
1: Φρόσο, μπορείς να μιλήσεις?
2: Ναι.
1: Ωραία. Τη γυρνάω στο πρόγραμμα για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έλα Φρόσο, καλή σου μέρα, σ' ακούμε.
2: Καλή σας ημέρα. Μόλις τώρα ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με την μήνυση των κατοίκων των Σταγιατών κατά του Δημάρχου Αχιλλέα Μπέου για την διαμάχη με τα νερά της περιοχής και κυρίως με την κρύα βρύση. Να πω ότι τελικά κρατήθηκε η υπόθεση, είχε αριθμό 10. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Παρόλα αυτά, ζητήθηκε να κρατηθεί η υπόθεση και αναμένεται γύρω στη 1:15 να εμφανιστεί στο δικαστήριο προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεση. Τώρα, τι γίνεται? Δεν υπάρχει μια συζήτηση αρκετά σημαντική και πατάνε στο άρθρο 59 για το αν αυτή η δίκη μπορεί να γίνει ή όχι σήμερα, καθώς θα πρέπει κατά τη νομική άποψη των δικηγόρων του κυρίου Μπέου να μην εκδικαστεί και να, θα πρέπει να αναβληθεί, αφού πρώτα πρέπει να εκδικαστεί η υπόθεση των τριών που αναβλήθηκε πριν από 15-20 μέρες, των τριών πολιτών που κατηγορούνται για συκοφαντική δυσφήμιση. Άρα μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα αυτή η μέρα, γιατί από το πρωί πραγματικά τα σενάρια είναι πολλά. Πρώτο κυριάρχησε το σενάριο που έλεγε ότι θα ζητήσει η πλευρά Μπέου αναβολή, καθώς στις 12 η ώρα εγκαινιάζει ένα έργο στην άλλη μεριά, πράγμα και το οποίο δεν συνέβη πρακτικά, δεν ζητήθηκε. Έτσι, και άρα κρατάμε ότι το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα κρατήσει την υπόθεση με την προϋπόθεση βεβαίως ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα είναι στην ώρα της όταν το δικαστήριο φτάσει στον αριθμό 10, δηλαδή θα έχουν προηγηθεί οι προηγούμενες υποθέσεις, και όταν φτάσει στον αριθμό 10 και στην υπόθεση των Σταγιατών να είναι εδώ η κυρία Κωνσταντοπούλου για να γίνει
1: δεν θυμίζεται για την τυπικότητα στην εμφάνιση στα ραντεβού της, τέλος πάντων. Τα επαγγελματικά εννοώ, δεν. Αυτά που ενδιαφέρουν τα δικαστήρια. Μάλιστα.
2: Πάντως ο εκπρόσωπος εδώ της κυρίας Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος που βρίσκεται εδώ, αυτό μας είπε ότι 1:15 θα είναι εδώ η κυρία Κωνσταντοπούλου προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεση. Τώρα αν θα εκδικαστεί ή όχι και αν το δικαστήριο θα κάνει δεκτό ή όχι το αίτημα της πλευράς του κυρίου Μπέου για μη εκδίκαση με το άρθρο 59, μένει να το δούμε.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Πάντως Ελένη, αυτό που πρέπει να πούμε και στους ακροατές που μας ακούνε είναι υποθέσεις που πάνε 6 χρόνια πίσω. Ναι. Είναι εντάσεις που δημιουργήθηκαν με αφορμή τη διαχείριση των νερών και ό,τι ακολούθησε αυτόν. Και οι υποθέσεις δεν έχουν τέλος. Και οι μηνύσεις μεταξύ πολιτών και δημοτικής αρχής. Την προηγούμενη φορά δεν εμφανίστηκε ο κ. Καρπουνιώτης για να μην γίνει το δικαστήριο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάπως πρέπει να λάβει τέλος αυτό. Να μην μιλήσω τώρα για πολιτική εργαλειοποίηση που κάποιοι υποστηρίζουν ότι γίνεται για ευνόητους λόγους. Δεν θέλω να το πω αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως κάποτε πρέπει να τελειώσουν. Μετά από 6 χρόνια να τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Πάντως από την κρύα βρύση δεν παίρνουν από την πηγή αυτή η νερό.
2: Όχι πια.
1: Παίρνουν από την πορταριά.
2: Βεβαίως,
1: ναι. Από τότε δηλαδή που έγινε αυτό έμεινε έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Εντάξει. Και βέβαια εδώ πέρα ξέρεις, στην αίθουσα του δικαστήριου βρέθηκαν και πολίτες από τον Άγιο Βλάσιο, από τον Άγιο Γεώργιο, δηλαδή δεν είναι μόνο η πηγή κρύα βρύση ας πούμε και οι πολίτες μόνο των Σταγιατών, είναι ευρύτερα πολίτες από το Πήλιο, καθώς όλοι υποστηρίζουν ότι το Πήλιο είναι τα νερά του και αυτά πρέπει να σωθούν σε κάθε περίπτωση αν θέλουμε να μιλάμε για ένα πράσινο Πήλιο όπως το ξέρουμε, κατά πράσινο κατάφυτο, γιατί όταν θα δεσμευτούν αυτές οι πηγές ευρύτερα στο Πήλιο, θα χαθεί
1: έχουν στείλει,
2: η μαγεία.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Έχουν στείλει και νέα επιστολή σήμερα. Όχι, χθες μάλλον, εγώ σήμερα την επεξεργάστηκα. Η επιστημονική ομάδα της Επιτροπής Αγών Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων.
2: Α, έχουμε τη μελέτη την περιβαλλοντολογική που έκαναν.
1: Ναι, παρουσιάστηκε αυτή. Θυμάσαι, είχα πάει εγώ πάντων στη συνέντευξη τύπου. Τώρα στέλνουν νέα επιστολή στη ΔΕΙΑΜ, που λένε ότι υπάρχει θέμα, αυτό που προανέφερες δηλαδή με το θέμα των πηγών, τέλος πάντων, την υπογράφει κιόλας ο δόκτωρ φυσικών επιστημών ο κ. Βόλφγανγκ Κνορ, που επισημαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτές τις αριθμίες, θα σας πω εγώ, τους άλλους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη μελέτη της ΔΕΙΑΜΒ που έχει κάνει για το συγκεκριμένο έργο, αλλά και το τι προβλέπει το master plan. Έχει άλλα πράγματα. Και λέει, ξαναεπιμένει και λέει ότι εδώ πέρα πρέπει να δώσει τα απαντήσεις πώς θα γίνει εκείνο, πώς θα γίνει το άλλο, πώς κάνατε τις μετρήσεις, ποιες είναι οι λεκάνες απορροής, τι δυναμική έχουν κτλ. Τέλος πάντων. Ελπίζω κάποια στιγμή όλα αυτά να απαντηθούν και να δουλέψουν όπως πρέπει.
2: Το μείζον είναι το περιβάλλον. Ναι. Αν όντως είναι και για την πολιτική ηγεσία το μείζον το περιβάλλον, η ζωή και η συνέχιση τόσο των ανθρώπων που κατοικούν στο Πήλιο όσο και του ίδιου του φυσικού περιβάλλοντος, ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει σύνεση και συνέπεια απέναντι στο περιβάλλον.
1: Βεβαίως. Σε ευχαριστώ, Φράσο.

0: Λοιπόν, σήμερα στις 7.30 ώρα το απόγευμα στη Λάρισα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου των Δικηγόρων της Λάρισας, που βρίσκεται στην οδό Διευκαλίων 18, στον 4ο όροφο, θα πραγματοποιηθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με ένα πολύ μα πολύ επίκαιρο θέμα τουλάχιστον των τελευταίων χρόνων. Ενδοοικογενειακή βία και ανηλικότητα είναι λοιπόν το θέμα αυτής της εκδήλωσης, με πολλούς σπουδαίους ομιλητές. Διαβάζω εδώ την αντισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισα, την κυρία Μολδοβάνη, για τον προστατευτικό ρόλο του νομοθέτη στα πλαίσια της ανηλικότητας. Την κυρία Σοφία Σάρμα, την αστυνόμο Β' από την Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας της Αστυνομίας, για τη διαχείριση των ανήλικων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και ποια θα πρέπει να είναι η πρακτική της αστυνομίας στο πεδίο. Όταν το σπίτι πληγώνει το σχολείο, η ενδοοικογενειακή βία ως εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση από τον αναπληρωτή διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Ζέρβα. Η κυρία Τζίνα Νταμάγκα, που είναι και η πρόεδρος των παιδιάτρων, για το ρόλο του παιδίατρου στην ανίχνευση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των ανηλίκων. Και κλείνω με τον κύριο Κωνσταντίνο Σιώμο, επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που θα μιλήσει για την ενδοοικογενειακή βία στην παιδική και εφηβική ηλικία. Μα πόσο επίκαιρο θέμα είναι αυτό, κύριε Τρίφωνα Τσάτσαρε. Καλή σας ημέρα, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου κοντά μας.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, ναι. Πρόκειται
0: πόσο επίκαιρο αυτό το θέμα, τα τελευταία χρόνια ειδικά.
1: Ακριβώς, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται δυστυχώς, θα πω εγώ, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, της δημοσιογραφίας, για κακό λόγο, όπως αντιλαμβάνεστε. Ένα θέμα που έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, ένα θέμα πολύ παραγωγικό. Στα πλαίσια λοιπόν όλων αυτών των παρατηρήσεων, κάνουμε και εμείς την προσπάθειά μας, μια εκδήλωση που συνδιοργανώνουμε με την Εισαγγελία Πρωτοδικών, να προσεγγίσουμε κάποιες πτυχές αυτού του πολυπαραγωγικού ζητήματος, να γίνει μια συζήτηση, να δώσουμε, εν πάση περιπτώσει, και εμείς να προσθέσουμε το λιθαράκι μας σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης ενός εκρηκτικού προβλήματος.
0: Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ομιλητές αυτής της εκδήλωσης. Δηλαδή, όπως λέτε, προσπαθείτε να πιάσετε διάφορες πτυχές αυτής της μάστιγας. Για παράδειγμα, ο κύριος Σιώμος, που έχει να κάνει με την ψυχολογία του παιδιού, είναι γνωστός ο κύριος Σιώμος, που ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα. Οι γιατροί, οι παιδίατροι, πώς μπορούν να εντοπίσουν σημάδια, να εντοπίσουν κάτι στο παιδί για να χτυπήσουν το καμπανάκι στη συνέχεια. Ή και οι ίδιοι αστυνομικοί, το πώς θα συμπεριφερθούν μέσα στο χώρο που πάνε να εξετάσουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα.
1: Κάναμε μια προσπάθεια με την κυρία Μολδοβάνη, γιατί αυτή η εκδήλωση στήθηκε ακριβώς πάνω στην συνεργασία που έχουμε γενικότερα με την Εισαγγελία Πρωτοδικών, ειδικότερα με την Εισαγγελέα Ανηλίκων, την κυρία Μολδοβάνη. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση όσο το δυνατόν πιο χρήσιμη. Ποιες επιμέρους, ειδικότερες πτυχές θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε. Σε αυτή μας την προσπάθεια καταλήξαμε σε αυτό το πλάνο. Να προσεγγίσουμε το ζήτημα αυτό όχι μόνο από την νομική του διάσταση, που είναι η προφανής διάσταση που θα προσέγγιζε ο δικηγορικός σύλλογος και η εισαγγελία, αλλά να δούμε λίγο την διαχείριση που κάνει η αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας, πώς μπορεί ένας παιδίατρος να εντοπίσει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία έτσι ώστε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου ζητήματος που αφορά συγκεκριμένο ανήλικο, εν πάση περιπτώσει, πώς το σχολείο εμπλέκει στη διαδικασία και φυσικά πάντα η χρήσιμη πτυχή δική του ψυχιάτρου με ειδικότητα στις συγκεκριμένες ηλικίες. Νομίζω είναι μια ικανοποιητική προσέγγιση. Γίνεται αντιληπτό φυσικά ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλους εκλεκτούς ομιλητές.
0: Φυσικά είναι ένα ανεξάντλητο θέμα. Δηλαδή και αύριο και μεθαύριο και κάθε μέρα να γινόταν μια τέτοια εκδήλωση, νομίζω ότι θα είχε πάντα ενδιαφέρον και είναι πολλοί και αυτοί που θα μπορούσαν να μιλήσουν και από τους γονείς, για παράδειγμα. Κυρία Τσάτσαρε, εσείς επειδή τα ζείτε από κοντά και ξέρετε καλύτερα από από εμάς. Εμείς παρακολουθούμε στην τηλεόραση υποθέσεις που αποκαλύπτονται καθημερινά για ενδοοικογενειακή βία, για κακοποίηση ανηλίκων, για παιδιά που φεύγουν από τα σπίτια τους μην μπορώντας να αντέξουν τη συμπεριφορά των γονιών τους ή το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Εδώ για τη Λάρισα δεν έχουμε πολύ συχνά τέτοια περιστατικά ή δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα, θα ρωτήσω εγώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θεωρώ ότι η Λάρισα έχει ουσιαστικές διαφορές με την υπόλοιπη ελληνική.
0: Γι' αυτό το λέω τώρα. Επικάτε, τι γίνεται.
1: Θεωρώ ότι ένα πέπλο σιωπής καλύπτει όλη την ελληνική επικράτη. Υπάρχουν σίγουρα περιπτώσεις που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε ελαφρώς διαφοροποιημένοι σε κάποιους συγκεκριμένους δείκτες, αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πούμε ότι είμαστε μια εξαίρεση σε ένα, σε ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι υπαρκτό όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Παγκοσμίως, ναι, ναι.
1: Παγκοσμίως, ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Ναι, η ενδοοικογενειακή βία τα τελευταία χρόνια είναι σε έξαρση. Το γνωρίζουμε πολύ καλά.
1: Θεωρήσουμε βέβαια ότι αυτό το πρόβλημα συνδέεται με πολλούς παράγοντες, κάποιοι εκ των οποίων μπορεί στην περιοχή τη δικιά μας να είναι λίγο πιο ελεγχόμενοι, ναι, μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ίσως να είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Ας μην έχουμε όμως αυταπάτες, το πρόβλημα υπάρχει και σε εμάς, είναι εντονότατο. Το γεγονός ότι μπορεί οι δείκτες να είναι λίγο καλύτερες σε εμάς δεν μας διαφοροποιεί ουσιαστικά. Mm-hmm. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εμείς δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι με μια ή με περισσότερες εκδηλώσεις θα λύσουμε το θέμα. Μας ενδιαφέρει όμως να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, κυρίως να αποενοχοποιηθεί ο κόσμος ως προς την καταγγελία τέτοιων περιστατικών.
0: Μπράβο. Έτσι, αυτό που λέμε δηλαδή ότι γνωρίζαμε, ακούγαμε, αλλά δεν μιλούσαμε γιατί δεν ξέραμε αν πρέπει, δεν πρέπει να μην παρεξηγηθεί ο γείτονας, να μην. Και αφήνουμε να συμβαίνουν πράγματα δίπλα μας.
1: Να σπάσει αυτός ο κύκλος της σιωπής. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω εάν το καταφέρουμε αυτό, θα έχουμε κάνει ένα σημαντικότατο βήμα mm-hmm. στην προσπάθειά μας mm-hmm. να διαχειριστούμε πιο ικανοποιητικά, πιο αποτελεσματικά αυτό το τεράστιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσάτσαρε. 7.30 ώρα λοιπόν, θυμίζω.
1: 7.30, σας ευχαριστώ.
0: Στην αίθουσα εκδηλώσεων.
1: Σύντομα,
0: πολύ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσάτσαρε. 7.30 ώρα λοιπόν, θυμίζω.
1: 7.30, σας ευχαριστώ.
0: Στην αίθουσα εκδηλώσεων.
1: Σύντομα, πολύ.

Λίγο πριν συνδεθούμε με το earthnews.gr, Earth News Radio, συγγνώμη, για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και θέλω να σας πω όλοι εσείς λοιπόν εδώ από την Θεσσαλία ότι σήμερα το απόγευμα, τώρα ψάχνω λιγάκι την ώρα, στις 6 ώρα το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης του ΕΑΚ Λάρισας θα υπάρχει μια σημαντική αναμέτρηση της εθνικής ομάδας. Έχει να κάνει με την Εθνική Ομάδα Γυναικών στο βόλεϊ, η οποία αντιμετωπίζει το Κόσοβο στις 6 ώρα σε μια σημαντική αναμέτρηση για το Final Four του European League 2026. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και οι φίλοι του βόλεϊ μπορούν να πάνε να δώσουν δυναμικό παρόν, να στηρίξουν την εθνική ομάδα από τις εξέδρες, να δημιουργήσουν έτσι μια μοναδική ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο. Είναι ένας ξεχωριστός αγώνας και ευχόμαστε στην εθνική μας ομάδα να τα πάει καλά. Και δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε καθόλου Μουντιάλ για τον πρώτο αγώνα. Εγώ είδα τουλάχιστον αυτό στις 10 η ώρα που ήταν ανάμεσα στο Μεξικό και στη Νότια Αφρική, με το Μεξικό να κερδίζει κατά κράτος. Ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης μου έλεγε νωρίτερα ότι ξύπνησε κατά τις 4.30 ώρα το πρωί και είδε τον αγώνα της Νότιας Κορέας με την Τσεχία, η οποία η Τσεχία, αν και στην αρχή κέρδιζε, στη συνέχεια η Νότιος Κορέα επικράτησε με σκορ 2-1, ενώ το Μεξικό επιβλήθηκε στην Νότια Αφρική με 2-0. Αλλά είναι αυτά τα παράξενα που έχει αυτό το Μουντιάλ, που ένα-ένα αν τα πιάσουμε θα δούμε ότι μιλάμε για μια διαφορετική διοργάνωση. Κάμερες πάνω στην μπάλα, έτσι ούτως ώστε να έχεις οπτική από κάθε πλευρά και κάμερα πάνω στον διαιτητή, μικρόφωνο και εξηγεί ο διαιτητής γιατί προχωρά στην κόκκινη κάρτα, τι έδειξε το VAR. Ξέρετε, καινούργια πράγματα που έρχονται στο προσκήνιο και κάπως έτσι θα κινείται πλέον και ο αθλητισμός, αν και χάνει τη μαγεία του, λένε οι ειδικοί κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, σας αφήνω, πάμε Earth News Radio σε 2 λεπτά, διεθνείς και εθνικές ειδήσεις, και επιστρέφουμε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο σε χαμηλή δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 ολικόπτερα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες, τονίζοντας πως οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά αλλά και συνολικά οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Στις εκλογές κυρίαρχος είναι πάντοτε ο ελληνικός λαός, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στον Αντένα σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και πιθανότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης απάντησε: Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ. Για το κύκλωμα των πολεοδομιών, ότι εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη. Η κυβέρνηση θα το πιστωθεί, δεν θα το χρεωθεί, υπογράμμισε. Μέσα στον Ιούνιο, η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο ERT News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο Υπουργός. Όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα, ανέφερε ότι υπάρχουν πάνω από 1.300 αιτήσεις γιατρών για 1.130 κενές θέσεις και στις 17 του μήνα θα γίνει η τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Επέμεινε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις προς το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς επιβολή διοδίων, καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Συνελήφθη 26χρονος στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα των αστυνομικών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη, το οποίο παρασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ και χάπια δυνατίσματος. Ο καιρός. Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ανεμιβόρη, τοπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 12 λεπτά μετά τις 11. Εδώ, Θεσσαλικό Περισκόπιο. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με έναν καιρό που προς στιγμή είναι καλός, με καλή θερμοκρασία, σύννεφα. Ναι, ο Χρήστος ο Μαμάτσιος κάνει το σταυρό του. Πού θες να πας, αγόρι μου, το απόγευμα? Θέλεις να πας για κολύμπι? Σήμερα ξέχασέ το. Άστο καλύτερα, πήγαινε την Κυριακή. Γιατί και αύριο έτσι φαίνεται ότι θα είναι ο καιρός, στην αρχή δηλαδή. Όχι σπουδαία φαινόμενα αύριο, σήμερα. Θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να αναμένουμε. Και εσείς που θέλετε να πάτε για μπανάκι, εντάξει, θα κάνετε λίγη υπομονή και θα σκεφτείτε και αυτούς που αφήνετε πίσω σας, που δεν έχουν το χρόνο να κάνουν το μπάνιο τους. Λοιπόν, δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου και το αγροτικό, φίλες και φίλοι, ποτέ δεν θα σταματήσει να μας απασχολεί. Ποτέ δεν θα σταματήσουμε να το αναδεικνύουμε, γιατί εδώ ο τόπος μας βασίζεται στον πρωτογενή τομέα. Οι δικοί μας άνθρωποι, τα οικονομικά μας, η οικονομία του τόπου βασίζεται στους αγρότες. Και οι αγρότες πάντα κοιτάνε οι άνθρωποι να μπορέσουν να πετύχουν ό,τι γίνεται καλύτερο, γιατί και με τον καιρό δεν είναι σύμμαχοι. Βλέπετε τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή και με το χαλάζι τώρα που αναμένουμε. Αυτές οι άσχημες καιρικές συνθήκες όλους ζημίες προκαλούν, και ειδικά πάνω στην παραγωγή. Αυτό είναι το χειρότερο κιόλας, πάνω στην παραγωγή. Και επειδή η Ελένη Μανώλη λέγαμε από την αρχή για την κινητοποίηση και των αγροτών εδώ της Αγιάς, για στη γιορτή κερασιού, αύριο είναι να γίνει αυτή η κινητοποίηση. Αύριο στις 8 η ώρα το απόγευμα, που θα έχουμε την εκδήλωση για να ξεκινήσει η γιορτή κερασιού και θα παραταχθούν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους στην πλατεία εκεί, στο Μεταξοχώρι, όπου θα δηλώσουν ότι πρέπει να πληρωθούν άμεσα από τον ΕΛΓΑ για τον παγετό του 2025 στα κεράσια. Ακούμε, Ελένη, για τον παγετό του 2025. Ζητάνε να πληρωθούν και είμαστε στο 2026, έχουμε δηλαδή τη νέα παραγωγή και ακόμη δεν έχουν αποσημειωθεί για τον παγετό του 25. Τόσες ωραίες καταστάσεις.
1: Λοιπόν, εμείς πάντως τώρα θα μιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, τον κύριο Χάρη Σεσκλώτη. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μανώλη και εσάς και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, οργανώνεστε εν ώψη της κινητοποίησης, στις 23 είναι νομίζω, δεν ξέρω, και τέλος πάντων έχετε διάφορες συναντήσεις. Τι έχετε κάνει μέχρι τώρα και πώς οργανώνεστε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα δεν σταματούν ποτέ. Χώρια από αυτά που είχαμε, όλες οι υποσχέσεις που είχαμε πάρει από την κυβέρνηση δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής. Κάναμε κάποιες συγκεντρώσεις σε κάποια χωριά,
1: ναι,
2: του Πηλίου και του Ριζομήλου. Είπαμε να κάνουμε μια διαμαρτυρία στις 23 του μηνός το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Έτσι.
2: Στο Βόλο θα έχουμε συγκέντρωση εκεί πέρα για διαμαρτυρία. Τώρα τα προβλήματα τα ξέρετε όλοι, ότι δεν γίνονται σωστές πληρωμές. Αυτές που γίνονται κουτσουρεμένες. Οι τιμές είναι, ενώ όλα έχουν ακριβήνει τουλάχιστον 20-30%, τα καύσιμα είναι στο Θεό, οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα παραμένουν μειούμενες. Όχι, αύξηση δεν έχουν πάρει, αλλά και αυτές μειωμένες είναι.
1: Ναι.
2: Εκτός από τους συναδέρφους κτηνοτρόφους, οι οποίοι μπόρεσαν και κρατήσαν τα κοπάδια τους και μακάρι να είναι γερά, και γιατί σε αυτούς στηρίζονται λίγο και η παραγωγή στη Μυδική και, και πολλοί αγρότες προσμένουν να δώσουν την παραγωγή τους σε αυτούς, δεν πάει τίποτα άλλο καλά. Τώρα ακούμε ότι το απόγευμα θα έχει πάλι ο καιρός πολλά γυρίσματα με βροχές και τα λοιπά. Τρέχει ο κόσμος να προλάβει να πάρει τα σιτηρά του, αυτά που θα μπορέσει να μαζέψει, όσα μπορέσουν να μαζέψουν. Αλλά οι τιμές, είναι, όπως σας είπα, είναι σχεδόν εξευτελιστικές ανάλογα με το κόστος.
1: Μάλιστα. Τι ήθελα να πω, εσείς επιπλέον, ενώ στην περιοχή σας, έχετε και ένα πρόβλημα, τώρα δεν ξέρω αν είναι φετινό ή είναι διαχρονικό, απλά φέτος είναι πιο έντονο, ήταν πιο έντονο, με το πότισμα των χωραφιών, καθώς τι έγινε, είχαμε ζημιές στα αρδευτικά κανάλια, τι έγινε?
2: Αυτό το πρόβλημα άρχισε να εμφανίζεται μετά από τον Ντάνιελ και τις καταστροφές που είχαν γίνει στον Ντάνιελ. Το αρδευτικό σύστημα είχε λειτουργήσει για πρώτη φορά στο 22. Ναι. Το 22 και το 23 πριν τον Ντάνιελ λειτουργήσε αρκετά καλά, μπορούμε να πούμε. Μετά από αυτό άρχισαν τα προβλήματα. Μετά τον Ντάνιελ άρχισαν τα προβλήματα. Εντάξει, μέχρι ένα μέρος είναι λογικό. Αλλά και εμείς σαν αγρότες, ενώ είχαμε τονίσει ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα εγκαίρως, κάναμε κινητοποίησεις επί των κινητοποιήσεων, βρήκαμε κάποιες συσκέψεις με τον ΟΔΙΘ, είχαμε τονίσει τα προβλήματα. Δεν μας έφταναν όλα τα άλλα και αυτά που αναφέραμε πριν. Ναι. Το νερό αντί να έρθει 15 Απριλίου μέχρι 15 Οκτωβρίου, όπως είναι και η αρδευτική περίοδο, φέτος, μόλις πριν μία εβδομάδα, 5 μέρες έχει που λειτουργεί κανονικά το δίκτυο.
1: Ναι. Είχατε ζημιά.
2: Κάποιες καλλιέργειες, ναι, όπως τα καλαμπόκια, και άνθρωποι που δεν είχαν δικές τους γεωτρήσεις. Και ευτυχώς συντηρούμε και αυτές τις γεωτρήσεις, ενώ στο σχέδιο ήταν να κλείσουν αυτές οι γεωτρήσεις. Ευτυχώς κάποιοι συντήρησαν αυτές τις γεωτρήσεις και μπόρεσαν να μην πάθουν περαιτέρω ζημιά. Ζημιάς πάθουν. Και μειωμένες αποδόσεις θα υπάρχουν, ναι.
1: Μάλιστα. Αλλά είπατε ότι τώρα έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση. Πιστεύετε ότι λύθηκε δηλαδή?
2: Τώρα προς το παρόν, ναι, φαίνεται ότι λειτουργεί πάλι σωστά το δίκτυο. Ναι, μέχρι περαιτέρω, δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, θα το δείτε. Λοιπόν, ναι, και η επόμενη συνάντηση, από ό,τι είδα εδώ στις ειδήσεις, η επόμενη συνάντηση εννοώ για το θέμα της οργάνωσης εν ώψη κινητοποίησης, είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στη Μακρινίτσα, που είναι, όχι.
2: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, εδώ είναι, στις Μιλιές. Πού είναι, ανοιχτή, στη Βυζίτσα. Στη Βυζίτσα βλέπω είναι. Λοιπόν,
2: σε όλα τα χωριά του
1: Πηγείου Κάρνου. Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά την Κυριακή είναι στη Βυζίτσα.
2: Αυτή
1: είναι
2: η πιο κοντή. Ναι. Ωραία. Συγκέντρωση.
1: Αλλά θα έρθουν, ναι, ναι, εννοείται, απόλυτο πύλη. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ.
2: Πάντως,
1: ναι,
2: πάντως με τις πληρωμές οι οποίες καθυστερούν, με όλα αυτά που δεν έχουν γίνει, ενώ ήταν εξαγγελίες, δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη, ο κόσμος, ο αγροτικός, είναι σε δεινή οικονομική κατάσταση.
1: Ναι. Τώρα μαζί σας αυτή την κινητοποίηση είναι και οι κτηνοτρόφοι, ή δεν θυμάμαι καλά?
2: Οι θανατοφέντες.
1: Ναι.
2: Οι θανατοφέντες, αυτοί που χάσαν τα κουπάδια τους.
1: Ναι. Και δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί, ναι, ναι, όπως πρέπει, να πούμε.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, κυρία Μανώλη. Καλημέρα.
1: Σας,
2: καλημέρα και στους ακροατές.

0: Εμένα με συνεπήρε το τραγούδι και ξέχασα ότι μας περιμένει ο Αλέξανδρος Ζαούτσος για μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Δεν έχουμε ακόμη την σημαντικότητα αυτή που θα περιμέναμε, αλλά κάτι καλό περιμένουμε, ευχόμαστε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις
0: ακροατές. Εγώ είμαι χαρούμενη όταν λέμε τέτοια θέματα.
1: Ας μας συνεπάρει λίγο και η μουσική.
0: Ναι,
1: ναι. Ας μας συνεπάρει λίγο και η μουσική, γιατί εντάξει, πολλά άσχημα σημαίνουν γύρω μας. Οπότε νομίζω είναι μια καλή ανάσα.
0: Και λοιπόν, αυτό τώρα που θα μας πεις, ευχόμαστε να έχει αίσια έκβαση.
1: Ναι, προφανώς. Και να είναι και μια πολύ καλή πολιτιστική ανάσα για την πόλη των Τρικάλων και όχι μόνο, για ολόκληρη τη Θεσσαλία. Λοιπόν, μιλάμε για την υποψηφιότητα του Μουσείου Τρικάλων, του Μουσείου Τσιτσάνη στην ουσία, που εκπροσωπεί τη χώρα μας, σε έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Μιλάμε για τον θεσμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων Μουσείων για το 2026, μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση. Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα, όχι μόνο για τα Τρίκαλα, όπως είπαμε, για το μεγάλο τρικαλινό δημιουργό του λαϊκού μας τραγουδιού, αλλά και για το ίδιο το μουσείο και για ολόκληρη την Θεσσαλία και για τη χώρα. Με χιλιάδες επισκέψεις που έχει το Μουσείο Τσιτσάνη τα τελευταία χρόνια. Και να πούμε ότι επίσημα, αν και βρίσκεται στον ένατο χρόνο λειτουργίας του, επίσημα με τη μορφή που έχει σήμερα είναι από το 2023. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε περίπου 2,5 με 3 χρόνια που έχει τη σημερινή τη μορφή του Μουσείου Τσιτσάνη. Και χρόνο με το χρόνο, τουλάχιστον όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, οι επισκέψεις μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο. Τώρα, να πούμε ότι μιλάμε για μια διαδικασία η οποία γίνεται στον Μπιλμπάο της Ισπανίας. Εκεί υπάρχει ήδη μια τρικαλινή αποστολή, επικεφαλής ο Δήμαρχος Τρικαίων, ο κ. Νίκος Σακάς, μαζί βεβαίως με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μουσείου Τσιτσάνη, τον Στέλιο τον Καραγιώργο. Μια υποψηφιότητα που αναδεικνύει δύο δεδομένα. Τον πλούτο της ελληνικής λαϊκής μουσικής μέσω του Βασίλη Τσιτσάνη και το ίδιο του μουσείου ως οντότητα και ως χώρος που εντυπωσιάζει με τι άλλο κάθε επισκέπτη και κάθε επισκέπτρια. Να πω ότι υπάρχει ένα τετραήμερο πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από χθες στην ουσία από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων. Θα γίνει αύριο το απόγευμα, Σάββατο, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το ποιο από τα 35 συνολικά μουσεία υποψήφια θα πάρουν το σχετικό βραβείο ως νικητές αυτής της διαδικασίας, και το Μουσείο Τσιτσάνη εντάχθηκε στην ενότητα ηχό πέρα από τα αντικείμενα, επιμελούμενη την άλλη κληρονομιά. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η άλλη πολιτιστική κληρονομιά είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην μας αποδίδει οικονομικά, αλλά είναι κάτι, εννοώ, δεν είναι
0: δίνει στις επόμενες γενιές.
1: Ακριβώς. Δεν είναι κάτι το οποίο, όπως είναι για παράδειγμα το τουριστικό κομμάτι, οι ομορφιές της χώρας μας παντού, έτσι, από τα βουνά μέχρι τις θάλασσες, μπορεί να μας προσδώσουν ένα οικονομικό όφελος. Ο πολιτισμός είναι κάτι άλλο, το οποίο όμως προσδίδει μια ιδιαίτερη αξία σε αυτόν που την προβάλλει και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν μια ατζέντα από χθες μέχρι και την Κυριακή, ένα τετραήμερο συνέδριο με ανοιχτή συζήτηση για το πώς τα μουσεία αφηγούνται την άλλη πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τον ήχο, τη μνήμη, τη γλώσσα και την εμπειρία πέρα από τα αντικείμενα. Και στο πάνελ οι εκπρόσωποι των μουσείων συζητούν για τις προσεγγίσεις και τις πρακτικές που μπορούν να κάνουν παράλληλα με την χρήση της τεχνολογίας. Γιατί ξέρεις, Κωνσταντίνα, και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, το καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία αναδεικνύοντας την χρήση της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, και όχι το αντίστροφο, έτσι, να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία για να προβάλλουμε κάτι το οποίο αφορά τον πολιτισμό.
0: Άστα με την τεχνολογία τώρα, μεγάλη συζήτηση ανοίγεις και για μας τους δημοσιογράφους, έτσι, που βλέπουμε κάτι στα social media, παίρνουμε μία φωτογραφία, βάζουμε έναν βαρύγδουπο τίτλο εκεί και μεταφέραμε ένα θέμα δίχως να έχουμε πάει στο σημείο να το ερευνήσουμε, να το ψάξουμε και να το κάναμε. Με την τεχνολογία έχουν αλλάξει όλα τα πράγματα. Τέλος πάντων, ίσως εμείς ενοχλούμαστε περισσότερο γιατί μεγαλώνουμε και έχουμε ζήσει διαφορετικά χρόνια. Έτσι. Δεν ξέρω, οι νέοι είναι συνηθισμένοι σε αυτό και εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, περιμένουμε αύριο.
1: Μόνο λέγοντας ότι το βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς καθιερώθηκε το 1977 υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναγνώριση της αριστείας εντός της Ευρωπαϊκής Μουσιακής Κοινότητας. Και βεβαίως μεταξύ των υποψηφιωτήτων, 35 συνολικά, υπάρχουν πολύ ισχυρές.
0: Πάντως είναι η μοναδική από την Ελλάδα. Δεν θυμάμαι. Το ανέφερε.
1: Από την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουγγαρία, πολλές πραγματικά χώρες.
0: Είναι ξεχωριστό.
1: Και μια ισχυρή αυτό που είναι στην Ελβετία, το Μουσείο του ΣΕΡΝ, έτσι, που αφορά την επιστήμη.
0: Α, είναι, είναι πάρει του χρόνου το ΣΕΡΝ. Πολύ ας αφήσει το Μουσείο Τσιτσάνη φέτος.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, στις 8 και 9 Ιουνίου του 1943 έγινε μία σπουδαία μάχη, η μάχη της Πόρτας. Η μάχη της Πόρτας έγινε στην πύλη Τρικάλων. Εκεί λοιπόν είναι η Πόρτα, όπου 150 μόνιμοι ελασίτες και 80 με 100 εφεδροελασίτες με ελλειπή οπλισμό κατάφεραν σε μια διήμερη μάχη της Πόρτας να καθυλώσουν 4.500 Ιταλούς με πυροβολικό, αεροπορία, υπηκό και πεζικό άριστα εξοπλισμένο στα στενά της Πόρτας. Την Κυριακή λοιπόν, την Κυριακή 14 του μηνός, στην Πόρτα, θα γίνεται μια εκδήλωση στην πύλη Τρικάλων για την εκδήλωση για τη μάχη της Πόρτας, με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα, ως κεντρικού ομιλητή. Έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας την κυρία Γεωργία Καπέτη, που είναι η γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Τρικάλων του ΚΚΕ. Κυρία Καπέτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Περιμένουμε λοιπόν τον κύριο Κουτσούμπα την Κυριακή να είναι στην πύλη Τρικάλων για τη μάχη της Πόρτας. Μία πολύ σπουδαία μάχη, όπως αναφέρουν τα γραπτά και μιλούν οι ιστορικοί, αλλά και άνθρωποι που ενδεχομένως να την έζησαν, γιατί μιλάμε για το 1943.
1: Ναι, βεβαίως. Έτσι όπως είπατε, είναι σε γενικές γραμμές τα πράγματα. Είναι μία μάχη που πραγματοποιήθηκε 8-9 Ιουνίου του 1943. Και το αξιοσημείωτο είναι αυτό που αναφέρατε στην αρχικά. Οι κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις των κατακτητών σε σχέση με τις δυνάμεις του ΕΑΜ Ελλάς. Επομένως, θεωρούμε ότι είναι μια μάχη που δείχνει τη μεγάλη δύναμη που έχει ο λαός όταν μπορέσει να οργανωθεί, όταν μπορέσει να δει τον αντίπαλο μπροστά του, όταν μπορέσει να παλέψει για ανώτερα ιδανικά. Δείχνει τέτοια στοιχεία
0: και την γενναιότητα αυτών των Βεβαίως. ανθρώπων, γιατί είχαμε και πρόσφατα με τις φωτογραφίες από την Κεσαριανή των 200. Mm-hmm. Δηλαδή το μυαλό μας συνεχώς γυρίζει γύρω από αυτές τις εικόνες, κυρία Καπέτη. Mm-hmm.
1: Ξέρετε, ναι, η αλήθεια είναι ότι όλοι μας, ακριβώς επειδή είδαμε μπροστά μας ζωντανές εικόνες αυτών των ανθρώπων, όλοι μας συγκινηθήκαμε, συγκλονιστήκαμε μπορώ να πω, αλλά θέλω να επισημάνω το εξής και να πω και μία πλευρά σε σχέση με το πώς το αισθάνθηκα και εγώ προσωπικά, αλλά και το ίδιο το κόμμα, οι κομμουνιστές.
0: Ναι, κυρία Καπέτη.
1: Ακριβώς επειδή πρόκειται για ανθρώπους που αγωνίστηκαν όλη την προηγούμενη περίοδο πριν την εκτέλεσή τους, κομμουνιστές, στελέχη του ΚΚΕ, στις συνθήκες του Μεσοπολέμου, που αναγκάστηκαν να δώσουν σοβαρές μάχες και στο εργατικό κίνημα αλλά και αλλού, κόντρα στην πολύ πιο έντονη εκείνη την περίοδο, να το πω έτσι, καταστολή του κράτους της αστικής τάξης. Επομένως, πώς το λένε, είχαν περάσει από φωτιά και σίδερο, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, και βεβαίως είχαν πλήρη συνείδηση και του αγώνα που έδιναν και ήταν αποφασισμένοι μέχρι τέλος να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Γι' αυτό η στάση τους είναι ηρωική και νομίζω πως παραδειγματίζει για τις σημερινές συνθήκες.
0: Παραδειγματίζει, θέλω να πω δηλαδή ότι σε αντίστοιχες καταστάσεις θα ενωθεί και πάλι ο λαός, κυρία Καπέτη. Υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα, υπάρχει αυτή η γενναιότητα που διέθεταν εκείνοι οι άνθρωποι, ή ήταν πιο αγνές εποχές και τώρα πια έχουμε μπει σε μια κοινωνία, ζούμε σε μια κοινωνία που λίγο τα αφήνουμε αυτά στην άκρη. Δεν ξέρω τώρα, λέω δικές μου σκέψεις μεταφέρω, αλλά έχουμε μια επιφύλαξη για το πώς θα ενεργήσουμε σήμερα κάτω από τέτοιες συνθήκες. Νομίζω εγώ, τι να σας πω. Σίγουρα ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι έτοιμοι να ριχτούν στη μάχη και να σταθούν στην πρώτη γραμμή και να θυσιάσουν τη ζωή τους. Ναι, υπάρχουν σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι να ξεσηκωθούν και οι υπόλοιποι. Και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας και με τις συγκεντρώσεις που γίνονται, τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Απεργίες λέγονται αυτές, κάποιες άλλες συγκεντρώσεις. Βλέπεις ότι με δυσκολία ο κόσμος συμμετέχει σε όλα αυτά, κυρία Καπέτη?
1: Νομίζω ότι το διαχρονικό στοιχείο που μπορούμε να δούμε στην κοινωνία για να βρούμε ένα νήμα από το τότε στο τώρα είναι ο ταξικός της χαρακτήρας. Δηλαδή το γεγονός ότι η πλειοψηφία του λαού εργάζεται, δουλεύει, φορολογείται, αδικείται, εν πάση περιπτώσει, ενώ μια μικρή μειοψηφία έχει τη δυνατότητα και μπορεί να ζει άνετα και να εκπληρώνει τις στοχεύσεις της. Αυτό υπήρχε και τότε, υπάρχει και σήμερα. Επομένως, αυτό είναι μια πραγματικότητα που ένας κόσμος την καταλαβαίνει, είτε το θέλει και το συνειδητοποιεί, είτε όχι. Την καταλαβαίνει μέσα από την καθημερινότητα και την εμπειρία του, από την καθημερινότητα που ζούμε όλοι. Επομένως, νομίζω ότι και αυτά τα ιστορικά παραδείγματα, είτε μιλάμε για τους 200 εκτελεστέντες στην Κεσαριανή, είτε μιλάμε για τους Ελασίτες στην Πόρτα, δεν είναι εξαιρέσεις. Είναι άνθρωποι απλοί που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, που βρέθηκαν στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι και σήμερα υπάρχουν μικρά δείγματα και αγανάκτησης και προβληματισμού και κινητοποίησης. Ζήσαμε, αν θέλετε, τις μεγάλες κινητοποίησεις με αφορμή το ξεκάθαρα έγκλημα στα Τέμπη. Εμείς εδώ στα Τρίκαλα έχουμε και την, βεβαίως, πανελλαδική συμβέλεια, αλλά επειδή είναι στην πόλη μας,
0: με τη Βιολάντα,
1: την πικρή εμπειρία, ναι, με το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα, που και κινητοποίησε μεγάλο κομμάτι του κόσμου και άνοιξε μια συζήτηση σε σχέση με την εργοδοτική εκμετάλλευση και με το μέχρι πού φτάνει η ασυδοσία, εν πάση περιπτώσει, ενός εργοδότη για να εξασφαλίσει τα κέρδη του, που έφερε ανθρώπους κοντά στο εργατικό κέντρο Τρικάλων, που συγκλώνησε, κινητοποίησε σωματεία, φορείς. Δηλαδή, νομίζω πως σε κάποιες τέτοιες περιστάσεις φαίνεται η δύναμη που έχει ο λαός όταν δει ποια είναι πραγματικά η αιτία της ζωής που ζει και δεν του αρέσει και τον πνίγει.
0: Μάλιστα. Κυρία Καπέτη, ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Στις 11 η ώρα, λοιπόν, την Κυριακή,
1: βεβαίως,
0: στην
1: ναι.
0: Πύλη Τρικάλων, στο νέο μνημείο των Πεσόντων, στην πλατεία της πύλης, είναι έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Εκεί θα έχουμε και την ομιλία του κυρίου Κουτσιούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, με αφορμή την 83η επέτειο της ιστορικής μάχης της Πόρτας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είστε καλά, κυρία Καπέτη, καλή σας
1: ημέρα. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, έτσι φτάνοντας προς το τέλος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, θα πάμε να συναντήσουμε τον Χρυσόστομο τον Τρίμη, γιατί έχουν εκδοθεί και οδηγίες, Μάκη, καλή σου μέρα Χρυσόστομε, σχετικά με αυτή την αστάθεια του καιρού και όλα όσα προβλέπονται και αναμένονται από τις μεσημεριανές ώρες και μετά. Και θα θέλαμε έτσι να μας μεταφέρεις κάποια πράγματα.
1: Μιλούσαμε με μετεωρολόγους οι οποίοι έχουν γνώση της περιοχής και αυτό που μας μετέφεραν ήταν ότι τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Θεσσαλία, δηλαδή από τις περιφερειακές ενότητες
0: Καρδίτσας
1: και Τρεγάλων, και τα οποία θα κινηθούν προς ανατολικά, φτάνοντας μέχρι τις βόρειες Ποράδες, περνώντας προφανώς.
0: Από πότε θα ξεκινήσουν, τι σου είπανε, πότε ξεκινάνε?
1: Βασικά αναμενόντουσαν κάποια φαινόμενα στα δυτικά ορεινά από το πρωί, τώρα δεν έχω εικόνα να σου πω την αλήθεια, αλλά θα ενταθούν από το μεσημέρι και μετά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια σχετική κινητοποίηση. Έχουν εκδοθεί οδηγίες που κάνουν λόγο για πορτοκαλί συναγερμό. Υπήρξε και σχετική ανακοίνωση και από την περιφέρεια Θεσσαλίας, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά από εκεί και πέρα υπήρξαν και κατατόπους οδηγίες. Για παράδειγμα, έχουμε τις οδηγίες του κεντρικού λιμεναρχείου Βόλου, που τονίζει ότι θα προκύψουν φαινόμενα χωρίς να αποκλείει ακόμη και την εκδήλωση χαλαζοπτώσεων, κάτι που δεν φαντάζομαι επηρεάζει και τον αγροτικό κόσμο αρκετά. Προσοχή στους λουόμενους, συνιστά να μην μπουν στη θάλασσα το κεντρικό λιμεναρχείο Βόλου, και φυσικά τα μικρά σκάφη να μην κινηθούν στις θαλάσσιες οδούς. Και έχουμε και ανακοίνωση και από την πολιτική προστασία του Δήμου Αλμυρού εδώ στην Μαγνησία, που κάνει λόγο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι έως και τις βραδινές ώρες απόψε, και αναφέρει συγκεκριμένα ο Δήμος Αλμυρού, η πολιτική προστασία του Δήμου Αλμυρού, να μην διασχίζουν οι πολίτες τον χύμαρο ξηριά και άλλα ρέματα κατά τη διάρκεια των φαινομένων, ακόμη λέει και στην ανακοίνωση και για αρκετές ημέρες μετά το τέλος της εκδήλωσης των φαινομένων.
0: Γιατί από τα βουνά θα κατεβαίνουν συνεχώς νερά, φαντάζομαι. Για αυτό το λόγο. Ναι.
1: Βέβαια, περιμένουμε να δούμε και την εκδήλωση των φαινομένων και τι.
0: Ναι, περιμένουμε κιόλας. Γιατί, ναι, ξέρεις, άλλα περιμένουμε, άλλα μας έρχονται.
1: Εντάξει, ο καιρός κάνει τα δικά του.
0: Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί. Ωστόσο, εμείς, δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες ή αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο σε αυτό το θέμα. Περπατώ εις το Βόλο.
1: Όταν,
0: σε ποια περίπτωση?
1: Πότε... Περπατώ στο Βόλο όταν τον επισκέπτομαι.
0: Α, όταν τον επισκέπτομαι.
1: Αλλά χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή και των μονίμων κατοίκων του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής.
0: Για πες τώρα, τι είναι αυτό ο περπατώ
1: λοιπόν,
0: στο Βόλο?
1: Για μία ακόμη χρονιά ξεκίνησαν μάλλον σήμερα από τις 10.30 και με αρκετή συμμετοχή, όπως μας επισήμαναν και από τον Δήμο Βόλου και συγκεκριμένα η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, η κυρία Μένη Λαζάρου, οι δωρεάν περιπατητικές ξεναγήσεις εντός του αστικού ιστού του Βόλου. Όλοι έχουμε επισκεφθεί κάποια σημεία και καταλαβαίνεις και εσύ ότι ως επισκέπτες σε στιγμές χαλάρωσης, ως τουρίστες να το πω έτσι απλά, θα πάμε κατά κύριο λόγο στα τουριστικά μέρη. Αλλά πόσοι γνωρίζουμε την πραγματική ταυτότητα των σημείων που επισκεπτόμαστε, γιατί η καθημερινότητα σε μια πόλη είναι πολύ διαφορετική για το μόνιμο κάτοικο σε σχέση με αυτή ενός επισκέπτη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Βόλου ξεκίνησε και φέτος το πρόγραμμα δωρεάν περιπατητικών ξεναγήσεων με τον τίτλο που προανέφερες, «Περπατώ στο Βόλο», και μέσα από οργανωμένες διαδρομές με τη συνοδεία μάλιστα και πιστοποιημένων ξεναγών, όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις περιπατητικές διαδρομές έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την ιστορία, την αρχιτεκτονική, την πολιτιστική κληρονομιά, στοιχεία δηλαδή που χαρακτηρίζουν τον Βόλο από το παραλιακό μέτωπο, από την είσοδο σχεδόν του Βόλου ξεκινά αυτή η διαδικασία, από το γραφείο ενημέρωσης επισκεπτών που βρίσκεται απέναντι από τον σταθμό των ΚΤΕΛ Μαγνησίας, για να κινηθεί παραλιακά, να μπει στο κέντρο του Βόλου το γκρουπ που συμμετέχει σε αυτή τη διαδρομή, να περπατήσει στην εμπορική οδό Ερμού να δει τα κεντρικά σημεία, να ξανακατέβει παραλιακά, να βρεθεί στο κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που δεσπόζει στην παραλία του Βόλου και να φτάσει μέχρι και τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, mm-hmm. που είναι εδώ σε μας δίπλα στην ΕΡΤ Βόλου. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον όπως μας επισήμανε σήμερα.
0: Εμένα πάντως μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Και ο κόσμος μπορεί να λέμε τώρα τι θα πάω περίπατο. Μιλάω για τους μόνιμους κατοίκους του Βόλου. Θα πάω περίπατο στο Βόλο, λες και τι κάνω καθημερινά. Κινούμε στους δρόμους του Βόλου. Το βλέπεις από άλλη οπτική γωνία όταν κάνεις ένα τέτοιο περίπατο.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες για κτίρια μιας πόλης.
0: Ναι.
1: Πόσοι γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν κλασικά κτίρια, νεοκλασικά κτίρια στο Βόλο? Πόσοι γνωρίζουν ότι τα στενάκια του κέντρου του Βόλου προέκυψαν από τις ανάγκες των εμπόρων όταν πρωτοειδρύθηκε ο Βόλος στη δεκαετία του 1890, mm-hmm. Ότι αυτά τα στενάκια ήταν τέτοιου πλάτους ώστε να κατεβαίνουν τα εμπορικά βαρέλια που είχαν προϊόντα
0: για
1: από τις αποθήκες
0: και να...
1: για
0: ναι,
1: να τα κυλήσουν ακριβώς
0: αυτό,
1: και να μην ξεφεύγουν από τη διαδρομή.
0: Αυτό. Δηλαδή μην το βλέπουμε ότι τι θα κάνουμε, θα πάμε περίπατο στο Βόλο. Ναι, θα πάμε περίπατο στο Βόλο ή κάθε πολυκατοικία τι είχε φιλοξενήσει στην περίοδο του πολέμου.
1: Ότι το πανεπιστήμιο ήταν
0: εργοστάσιο
1: σιγαρέτων.
0: Ναι.
1: Στη Λάρισα, για να σου φέρω το παράδειγμα, στη Λάρισα πώς ξέρουν την ιστορία του κτηρίου Μουσών?
0: Εντάξει, ελάχιστη.
1: Κι όμως, κι εγώ έχοντας υπάρξει μόνιμος κάτοικος της Λάρισας, έχοντας γεννηθεί εκεί και μεγαλώσει εκεί, δεν την ήξερα την ιστορία του κτηρίου μέχρι
0: και να ήταν μόνο
1: κάποια
0: αυτό.
1: Στιγμή. Φέρνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Λοιπόν, Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, ευχαριστούμε για την ενημέρωση.

Λοιπόν, έτσι φτάνουμε στο τέλος του Θεσσαλικού Περισκοπίου και εγώ θέλω να σας ενημερώσω για τους αγώνες που θα παρακολουθήσετε απόψε από το Ed Sport. Λοιπόν, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Μουντιάλ, έτσι. Στις 10 η ώρα, λοιπόν, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία και στις 4 τα ξημερώματα, έτσι, για τους τολμηρούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με την Παραγουάη. Καλή θέαση, λοιπόν, να έχετε και να υπάρχουν τα αποτελέσματα που εσείς επιθυμείτε, σας εύχομαι. Και τώρα έτσι μια είδηση που διαβάζω στα social media, αλλά είναι επιβεβαιωμένη από συναδέλφους. Φαίνεται λοιπόν ότι η οικογένεια Ρωμά της Λάρισας, η οποία 4 μέλη της έχουν μπει στη φυλακή για τις πλαστές λίρες και τα χρήματα που αποσπούσαν από πελάτες τους, στους οποίους λέγανε ότι θα πουλήσουν σε χαμηλότερη τιμή χρυσές λίρες, φαίνεται λοιπόν ότι έχουν επιστρέψει το ποσό των 175.000 ευρώ σε μια γυναίκα επιχειρηματία από τη Μύκονο. Και μάλιστα η βίλα που έχετε δει και εσείς, φαντάζομαι, στις τηλεοράσεις με την πισίνα, όχι, συγγνώμη, με το ελικοδρόμιο, έχει δεσμευτεί. Γίνονται πολλές έρευνες, πρώτα απ' όλα, αν από την πολεοδομία υπάρχουν σχετικές άδειες, αν έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν, αν το ρεύμα που υπήρχε, που είχε η βίλα, ήταν πληρωνόταν κανονικά ή το κλέβανε από κάπου αλλού. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Λοιπόν, η Θεοχαρούλη από κάπου αλλού. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Λοιπόν,

10. Γεια και χαρά σε όλους, να περάσετε όμορφα, προσέξτε τον εαυτό σας. Δίνουμε τη σκητάλη στην Ελένη τη Μανώλη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Ποινή φυλάκισης 17 μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Βόλου σε 30χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη βία σε βάρος της 16χρονης συζύγου του, η ενήλικη. Επιχείρησε δύο φορές να φύγει από το σπίτι, ενώ ο κατηγορούμενος αθωώθηκε για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης. Αναμένεται να εκδικαστεί σε λίγη ώρα στο πλημμυροδικείο Βόλου η μήνυση που έχουν καταθέσει δεκάδες κάτοικοι των Σταγετών κατά του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέα, με αφορμή τα γεγονότα που συνδέονται με τη διαμάχη για την πηγή Κρυαυρής το καλοκαίρι του 2020. Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους προβλέπει για τη Θεσσαλία και τις Σποράδες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, τα φαινόμενα θα απασχολήσουν Θεσσαλία από σήμερα το μεσημέρι και τις βραδινές ώρες και τις Σποράδες από το βράδυ της Παρασκευής και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Σε σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας, σημειώνεται πως έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς περιφέρειας. Στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στα Τρίκαλα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στις προσεχείς εθνικές εκλογές στην πρώτη Θεσσαλονίκης, ο Τρικαλινός Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Δυναμική ήταν η διαμαρτυρία του Δήμου Τερνάβου και φορέων της περιοχής για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ. Χθες το πρωί, συλλόγοι φορείς, η Δημοτική Αρχή και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Τερνάβου συγκεντρώθηκαν έξω από τα ΕΛΤΑ και διαμαρτυρήθηκαν, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Στέλιος Τσικριτής. Η χθεσινή κινητοποίηση ήταν μόνο η αρχή. Είπε όταν ανέστειλε την πανελλαδική υπεργία που είχε προκηρυχθεί για την Παρασκευή 12 Ιουνίου μετά τις εξελίξεις διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Ιστορικών. Το Γενικό Συμβούλιο έκρινε θετικές κυβερνητικές δεσμεύσεις για κατάργηση της διάταξης βορείδια, ενίσχυση μοριοδότησης συμβασίουχων και προοπτικές μονιμοποίησης εργαζομένων. Ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Ακελαρίδης τόνισε από το Βόλο χθες ότι η αριστερά χρειάζεται σαφείς προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας. Αναφερόμενος συνεργασίας δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει διάλογος με άλλες δυνάμεις του χώρου, ενώ εκτίμησε πως ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα δεν αρκεί για να καλύψει το πολιτικό κενό της αριστεράς. Το θέμα της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου επικεφαλής Συμμαχίας για το Βόλο Νίκος Παπαπέτρος. Προτείνει σύμβαση με ΚΔΑΗ της Μαγνησίας μέσω διαγωνισμού και ακύρωση άλλων συμφωνιών μετά τις καταγγελίες για ταφή ανακυκλώσιμων στο ΧΙΤΑ και την εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες Ντάνιελ και Ελίας, οι αποκαταστάσεις σύδραυσης και αποχέτευσης στο Βόλο παραμένουν στάσιμες. Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ ΑΜΒΑ, από τα 44 εκατομμύρια ευρώ εκτιμόμενων ζημιών έχουν διατεθεί 19 εκατομμύρια. Η λαϊκή συσπήρωση κάνει λόγο για επιδείνωση ήδη προβληματικών υποδομών και σοβαρές ελλείψεις διαχρονικών προβλημάτων. Στη πύλη Τρικάλων, στις 11 το πρωί της ερχόμενης Κυριακής, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας για την 83η επέτειο από την ιστορική μάχη της Πόρτας. Με 3 συνδυασμούς θα διεξαχθούν οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας που έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή 14 Ιουνίου και η ψηφοφορία θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά για τη διευκόλυνση των ψηφοφόρων. Εξουδετερωμένος αντιπρόσωπος του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα βρίσκεται στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου καθ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας για να παράσχει υποστήριξη σε κάθε ερώτηση διευκρινήσεων των ψηφοφόρων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα σε τμήμα της οδού Γεωργιάδου στον κεντρικό τομέα της πόλης Λάρισας λόγω εργασιών κατασκευής νέας κεντρικής νησίδας. Ικανοποίηση εκφράζει η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας για την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας να προχωρήσει την πρόσληψη 1000 επιπλέον ανέργων ατόμων με ανεπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αποτελεί ουσιαστική διακαίωση πρωτοβουλίας και επισήμως διεκδίκηση Περιφερειακής Αρχής του Δημήτρη Κουρέτα, αφού από το Μάιο του 2025 είχε επευθύνει σχετικό επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας.

Τέλος, χειροπέδες σε άνδρα ηλικίας 41 ετών για κλοπή χάλκου από υπαίθρια επιχείρηση στην Καλαμπάκα. Ενώ το Μουσείο Τσιτσάνι εκπροσωπεί την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό για τον καλύτερο Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς μεταξύ 35 υποψηφιοτήτων στο Μπιλμπάο της Ισπανίας το απόγευμα του Σαββάτου, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αφισβητηθεί ποτέ, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Ξεκαθάρισε πως η Αθήνα αναγνωρίζει μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τυχόν άλλες τουρκικές διεκδικήσεις χαρακτηρίζονται αβάσιμες. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ισχύουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, σημείωσε. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και υπευθυνότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ». Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο RT News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Ο Υπουργός επίσης προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων και πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο. Σοβαρή συμπλοκή ανηλίκων χθες βράδυ στην πλατεία δικαστηρίων στον Πύργο. Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 5 ανήλικων. Συνελήφθη 26χρονο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα και με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών.
1: Ο καιρός.
0: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ert Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ert Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σποτ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Donald Trump ότι έφτασαν σε συμφωνία με την Τεχεράνη και μάλιστα οι υπογραφές είναι πιθανό να πέσουν το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται και ίσως στην Ευρώπη, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν έσπευσαν να δώσουν στην δημοσιότητα τις δικές τους λεπτομέρειες για το προσχέδιο. Μία λίστα 14 σημείων που δίνει η Τεχεράνη μετά τις δηλώσεις Trump για συμφωνία περιλαμβάνονται σε αυτήν μόνο αμερικανικές υποχωρήσεις. Και επειδή έχουμε καιρό που σας το λέμε, ότι όποια κεχηρία όχι μόνο εύθραυστη αποδεικνύεται, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει. Μια λίστα λοιπόν 14 σημείων που παρουσίασε η Τεχεράνη μοιάζει περισσότερο με ευχολόγιο, περιλαμβάνει μόνο αμερικανικές, όπως είπαμε, υποχωρήσεις χωρίς αντάλλαγμα. Δέσμευση των ΗΠΑ για άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από την ευρύτερη περιοχή και τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο από την Ουάσιγκτον και αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Παρουσίαση σχεδίου από τις ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση της ιρανικής οικονομίας. Μεταφορά των τελικών διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα και τα οικονομικά ζητήματα σε μεταγενέστερο χρόνο. Με ρητή όμως εξαίρεση το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο τίθεται εκτός συζήτησης. Πάγια αιτήματα της Τεχεράνης. Θεωρείται απίθανο να αποδεχτούν οι ΗΠΑ στο σύνολό τους αυτά. Χωρίς βεβαίως να λάβουν σοβαρά ανταλλάγματα, μεταξύ αυτών θα μπορούσε να είναι η πλήρη εγκατάλειψη του πυρηνικού και πυραυλικού προγράμματος του Ιράν. Οπότε οποιαδήποτε κεχηρία, μάλλον μη γενόμενη θα πρέπει να θεωρείται. Τώρα το πολιτικό σκηνικό αναδιατάσσεται, είπαμε, με την είσοδο των δύο νέων κομμάτων, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού και της Μαρίας Καριστιανού. Και βεβαίως διλήμματα εκ νέου στο προσκήνιο. Σκληρή γραμμή από το Μαξίμου και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και προς τα νέα κόμματα και προς την αντιπολίτευση. Την υπάρχουσα τουλάχιστον αντιπολίτευση, σε όποια ποσοστά κι αν δίνουν τα κόμματά της οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Και βεβαίως η χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού έδειξε και την συνολική στρατηγική της κυβέρνησης μερίζοντα τις επόμενες εκλογές, που για ακόμη μια φορά μίλησε για το έτος 2027.

στην εκπομπή Ενώπιση Ενωπίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου, συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε για μια κάλπη, χαρακτήρισε και πάλι την αντιπολίτευση ως πολιτική βαβέλ. Και ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η σκληρή οριοθέτηση απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κινείται για τη συγκρότηση νέου κόμματος. Για τον Μεσίνιο πολιτικό είπε: χαρακτηριστικά εκ των υστέρων δεν ήταν λάθος η διαγραφή του. Είπε πως ο κύριος Σαμαράς προέρχεται από την παράταξη, τον ξαναγκάλιασε η παράταξη, τον έκανε πρωθυπουργό. Ήταν καλός πρωθυπουργός, ήμουν υπουργός του. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν μπορώ να το δεχτώ.

Αναφορά και στον Κώστα Καραμαλή, σημείωσε πως όταν μιλώ στην πολιτική επιτροπή του κόμματος στον τοίχο είναι οι φωτογραφίες όλων των αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας. Τους αντιμετωπίζω όλους με σεβασμό και αξιοπρέπεια, διότι θεωρώ ότι τους αξίζει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά η σχέση πρέπει να είναι αξιοπρεπής και λειτουργική. Αλλά λειτουργική δεν είναι πάντως η σχέση, έτσι. Κάνουμε λάθος. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα, 98,3 στα FM, ΕΡΤΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ. Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, 12 με 1 το μεσημέρι, καθημερινά εκτός απρόπτου και αδειών. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισα, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. 2431-024-493 το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο ΕΡΤ Λάρισα με ελληνικούς χαρακτήρες ή δύο τρόποι επικοινωνίας. Εκεί με το σκάνδαλο της πολεοδομίας των πολεοδομιών, τι γίνεται? Δύο γενικοί γραμματείς ήδη παρατήθηκαν για προσωπικούς λόγους βεβαίως. Είπαν και οι δύο στην επιστολή παραίτησής τους. Τώρα θα μου πείτε, αυτά δεν υπήρχαν παλιότερα? Υπήρχαν. Το θέμα είναι πώς θα τα καταπολεμήσουμε. Και βεβαίως την κύρια ευθύνη προφανώς φέρει η εκάστοτε κυβέρνηση. Η εκάστοτε, έτσι.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα, 98,3 στα FM, το επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Ο έτερος περιφερειακός σταθμός στην Θεσσαλία, η Ερτ Βόλου, σε διαφορετική συχνότητα για να μας ακούτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια. Διαδικτυακά είπαμε ότι μας ακούτε παντού. Λοιπόν, σε πολιτικό πλαίσιο θα κινηθούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Και δει για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς, που προκάλεσε ποικίλα σχόλια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, κυρίως μέσα από το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα. Άλλη υπέρ, άλλη κατά. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι η ίδρυση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού προφανώς δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο πολιτικό γεγονός. Δεν ξέρω αν μπορεί να ερμηνευθεί αποκλειστικά μέσα από πρωτοβουλίες και μόνο του Αλέξη Τσίπρα ή του στενού ηγετικού του πυρήνα. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι αποτελεί ένα προϊόν της κρίσης της πολιτικής εκπροσώπησης που διαμορφώθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ενδεχομένως και από το μακρινό, ίσως και όχι τόσο, 2010. Αυτό που λέμε αναδιάρθρωση του μεταπολιτευτικού κομματικού συστήματος και την κρίση του πρώτου μεγάλου αντιμνημονιακού κύκλου, είναι δεδομένο πάντως η κατάρρευση του παραδοσιακού δικοματισμού, έτσι, σε κάποιες στιγμές, τέλος πάντων, σε αυτά τα τελευταία 15-16 χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ιστορικά λειτουργήσε ως κόμμα ενσωμάτωσης ευρύτερα των λαϊκών και μικρομεσαίων στρωμάτων στο κράτος και στους μηχανισμούς της μεταπολιτικής εξουσίας, βρέθηκε αντιμέτωπο με μια βαθιά κρίση νομιμοποίησης μετά την ταύτισή του με τις πολιτικές λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής, ενδεχομένως και με την συγκυβέρνηση, έτσι, και στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας με τη Νέα Δημοκρατία και την Δημάρ. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό οι πολίτες εξακολουθούν να ταυτίζονται με πολιτικοί, με πολιτικές ή με πολιτικούς. Πάντως εδώ θα μιλήσουμε πολιτικά και θέλω να πω την καλημέρα, καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα. Είναι εκπρόσωπος, ένας από τους εκπρόσωπους τύπου, αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γηγενής θα λέγαμε, έτσι, γέννημα θρέμα τρικαρινός, δικηγόρος στο επάγγελμα. Κύριε Μπαλατσούκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας εδώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Στο ραδιοθάλαμο Τρικάλο.
1: Καλησπέρα στα Τρίκαλα και σε όλη τη Θεσσαλία. Σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω, έχετε συχνά.
1: Έρχομαι συχνά.
0: Έχετε συχνά, έτσι. Τώρα με τα νέα σας καθήκοντα φαντάζομαι ότι θα αραιώσουν αυτές οι επισκέψεις ή όχι?
1: Πιστεύω ότι θα πυκνώσουν.
0: Θα πυκνώσουν, το αντίστροφο.
1: Υπό την έννοια ότι εμείς θα βρεθούμε σε όλη την Ελλάδα για να μιλήσουμε για το πολιτικό μας μήνυμα, το πολιτικό μας πρόγραμμα, κυρίως για την ανάγκη της ανανέωσης του πολιτικού σκηνικού και για την αλλαγή σελίδας.
0: Να. Δικηγορείτε στην Αθήνα, έτσι, Δικηγορικός Σύλλογος
1: Αθηνών. Ωστόσο, είμαι γέννημα θρέμα Τρικαλινός. Να. Γεννήθηκα, μεγάλωσα εδώ.
0: Ηλικία 27.
1: Όχι.
0: Παραπάνω.
1: Ηλικία 30 παρά ένα μήνα.
0: Α, εντάξει, ωραία.
1: Παρά ένα μήνα. Ναι,
0: σας έκανα μικρότερο, δεν πειράζει, εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Πόσο, 2-3 χρόνια είστε που δικηγορείτε?
1: Δικηγορώ στην Αθήνα τα τελευταία 4 χρόνια. Από αυτά τα 4, τα τελευταία 2 έχω ανήκει στο δικό μου δικηγορικό γραφείο. Ωστόσο, είχα ένα πολύτιμο κεφάλαιο εμπειρίας στα Τρίκαλα ως ασκούμενος δικηγόρος. Αντιστοίχως, ήμουν φοιτητής στη νομική σχολή της Θεσσαλονίκης και όλα τα χρόνια τα μαθητικά μου τα πέρασα στα Τρίκαλα, από το πρώτο δημοτικό, το τρίτο γυμνάσιο και το τρίτο λύκειο.
0: Μάλιστα. Ωραία, εξαιρετικά. Λοιπόν, πώς ένας νέος άνθρωπος αποφασίζει τέλος πάντων να ασχοληθεί με την πολιτική? Τώρα θα μου πείτε, ενδεχομένως να είναι ένα κλισέ ερώτημα, αλλά επειδή σχεδόν άπαντες αποστρέφονται την πολιτική ενασχόληση, ακόμα και την αυτοδιοικητική ενασχόληση, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια, ακόμη και στις αυτοδιοικητικές ή περιφερειακές εκλογές, τα ψηφοδέλτια δύσκολα στελεχώνονται. Πολύ περισσότερο δε στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, εκεί όπου τα πράγματα,
1: κύριε Ζώτσο,
0: παραπέουν.
1: Ας βάλουμε λίγο στην άκρη τη λέξη πολιτική που περισσότερο φαντάζεις ένας μπαμπούλας.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε κάποια πιο συγκεκριμένα ερωτήματα. Μας ενδιαφέρει να ασχολούμαστε με τη ζωή μας, με την καθημερινότητά μας, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε κάθε τομέα. Είτε αυτά είναι στα πρώτα μας βήματα τα εργασιακά, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της ακρίβειας. Το γεγονός ότι πάμε στο σούπερ μάρκετ, αγοράζουμε μια σακούλα με ψώνια και τα πληρώνουμε 35 ευρώ, τη στιγμή που έχουμε ένα κατώτατο μισθό στα 772 καθαρά και να ανήκει στα 506 εκατοστάρικα.
0: 35 λίγα λέτε τώρα, τέλος πάντων.
1: 35 εντάξει. Τη μία σακούλα. Και εξαρτάται και τι θα πάρετε. Άρα λοιπόν, αυτά όλα τα ερωτήματα, αν αφαιρέσουμε αυτό το πέπλο, το μυστήριο της βαριάς κουβέντας που είναι η πολιτική, νομίζω ότι μας αφορούν και πρέπει να μας αφορούν όλους. Και έχουμε ένα μεγάλο δίλημα μπροστά σε αυτά, έτσι, τα καθημερινά προβλήματα να απαντήσουμε. Είναι ότι μέσω της συμμετοχής μας θα προσπαθήσουμε μέσω της διεκδίκησης να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα, ή θα μείνουμε παρετημένοι σε μια ιδιωτική ζωή στην οποία απλά θα θέλουμε να έχουμε τη δουλειά μας, την οικογένειά μας και να μην μας ενδιαφέρουν τα κοινά. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη ανάγκη για την κοινωνία να έχει παρουσία. Είναι αλήθεια ότι την ιστορία, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, τη γράφουν οι παρόντες. Ωστόσο, όταν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μιας έλλειψης εμπιστοσύνης, δικαιολογημένης πολλές φορές, σε ένα πολιτικό σύστημα, πρέπει η ιστορία να γίνει πλέον κτήμα των απόντων, όλων των ανθρώπων δηλαδή που ζουν την καθημερινότητα, αντιμετωπίζουν τα προβλήματά της, ωστόσο περιμένουν ειλικρίνεια, αλλά κυρίως περιμένουν και πολιτική βούληση. Και γι' αυτό ειδικά για τους νέους ανθρώπους, νομίζω ότι η συμμετοχή, όχι αναγκαία ως κάτι το οποίο εξασφαλίζει επίλυση στα προβλήματα, αλλά η διεκδίκηση, η ζωή και η πολιτική είναι μάχες.
0: Αντιλαμβάνουμε από τα συμφραζόμενά σας ότι μάλλον επιβιώνουμε και δεν ζούμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό θέλετε να μας πείτε.
1: Πρέπει να σταματήσουμε να επιβιώνουμε και πρέπει να πάρουμε, νομίζω, τη ζωή μας και το μέλλον μας για όλους, και αυτό δεν αφορά μόνο τη νέα γενιά, πρέπει να πάρουμε το μέλλον μας πίσω.
0: Ναι. Αυτό αφορά άπαντες, προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν αφορά μόνο τη νέα γενιά και δεν νομίζω ότι
1: είναι ένας αγώνας.
0: Η μεγαλύτερη, συγγνώμη που να ολοκληρώσω τη σκέψη
1: παρακαλώ,
0: μου, κύριε Μπαλατσούκα. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούμε η μεγαλύτερη ηλικιακά, τέλος πάντων, να δώσουμε την ευθύνη στην όποια αλλαγή και την καλύτερη της ζωής μας μόνο στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά.
1: Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει πάντοτε μία σύνθεση.
0: Ναι.
1: Μία σύνθεση μεταξύ της πολύτιμης εμπειρίας και της σοφίας των ανθρώπων που έχουν περάσει από έναν δρόμο και τον έχουν δει, και αυτός είναι ο δρόμος της ζωής, με τα προβλήματά της, με το ρεαλισμό της, με τη σοφία της, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει και η ορμή, η ενέργεια, η δυναμική των νεότερων ηλικιακά ανθρώπων, που αυτά τα δύο συνδυαστικά μαζί μπορούν να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Ναι. Ωραία. Θα μπω απευθείας σε πολιτικά ζητήματα. Θα μιλήσουμε μετά λίγο για την οργάνωση του κόμματος. Γενικότερη επιθυμία των πολιτών σε ένα ποσοστό, δεν θα πω αν είναι πλειοψηφικό ή μεγάλο, υπάρχει ένα ποσοστό των πολιτών που λέει να φύγει ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και η κυβέρνησή του. Έτσι, μετά όσα κακά τουλάχιστον του καταλογίζει η αντιπολίτευση. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος και αυτός δοκιμάστηκε σε δύσκολες εποχές, είναι αλήθεια αυτό, ενώ με περιοριστικά μέτρα, με όρους που είχαν θέσει οι δανειστές μας και σε μια περίοδο που του χρεώνουν πολλά και οι ίδιοι οι πολίτες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αντιλαμβάνομαι ότι μετά την εμφάνισή σας και στο πολιτικό σκηνικό βλέπετε και την επίθεση εντός ή εκτός εισαγωγικών που δέχεστε, ειδικά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, για την ενασχόλησή σας πάνω στην πολιτική. Ωραία. Να έρθει ποιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος δοκιμάστηκε, ένα βασικό ερώτημα.
1: Μιλάω
0: για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Νομίζω, κύριε Ζαούτσο, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα εποχή. Αυτή η νέα εποχή έχει μεγάλες προκλήσεις. Και κυρίως χρειάζεται ανθρώπους που θα φουγκραστούν την κοινωνία και επιτέλους θα μιλήσουν και θα βάλουν τον απλό πολίτη στο προσκήνιο. Ήδη από το 2023 και μετά το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου να πω, βρισκόταν σε μια αφασία. Δεν μπορούσε να διαμορφωθεί στα μάτια των πολιτών ένας πόλος εναλλακτικής πολιτικής, μιας προοδευτικής πολιτικής. Εναλλακτικός στην τελευταία εφταετία που βιώνουμε όλοι, ο οποίος όμως θα απευθύνεται στην κοινωνία, θα προέρχεται από την κοινωνία και θα μιλάει για την κοινωνία. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, νομίζω ότι πέραν της συμβολικής δύναμης της κίνησης αυτής, έδειξε και κάτι άλλο. Ότι πρέπει να αλλάξουμε πίστα. Πρέπει να σηματοδοτήσουμε αυτήν την αλλαγή εποχής και ακριβώς με το τεράστιο απόθεμα της εμπειρίας που έχει και της γνώσης, γιατί έχει καταφέρει να πείσει τον ελληνικό λαό, έχει καταφέρει να κυβερνήσει. Προφανώς, σίγουρα, σε κάθε διακυβέρνηση φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποιες αστοχίες, ωστόσο πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό και θα σας μιλήσω με hard facts. Ακριβώς όπως λέμε και στα τρίκαλα. Όταν βλέπεις μια πετυχημένη πορεία διακυβέρνησης στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά το 2019 ρυθμίστηκε το χρέος, βγήκαμε τύπης και ουσιαστικά από τη μέγενη του κοκτέιλ της λιτότητας και των περιοριστικών μέτρων υπήρχαν 37 δις στα δημόσια ταμεία και η πρώτη κυβέρνηση του,
0: με φόρους όμως,
1: του 2019
0: σας καταλογίζετε
1: θα σας
0: αυτό.
1: Πω, θα ναι. σας πω. Προφανώς οι συνθήκες ήταν δύσκολες, ωστόσο το αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας πιστεύω ήταν θετικό, υπό την έννοια ότι τα γεμάτα ταμεία επέτρεψαν στην επόμενη κυβέρνηση να μην μπορεί να ισχυριστεί κάτι που ξέρετε το λέγανε όλοι και εσείς έχετε σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία από μένα.
0: Ότι δεν έχουμε χρήματα.
1: Ότι, όχι μόνο, ότι παραλάβαμε καμένη γη. Ίσα-ίσα αυτό σε συνδυασμό με την τεράστια αναδιανομή του πλούτου και στην Ευρώπη και διεθνώς μετά την κρίση του κορονοϊού με το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλάμε τώρα για ένα ποσό της τάξης των 70 δις ευρώ. Όλα αυτά με τη συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση που ακολουθείται τα τελευταία 7 χρόνια κατά την κρίση μου οδήγησαν σε ένα απλό συμπέρασμα, ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Άρα λοιπόν μια δύναμη της σύγχρονης αριστεράς που φιλοδοξεί να είναι κυβερνός αριστερά, ναι, πρέπει να μιλήσει για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για τα 3/4, δηλαδή για τη μικρομεσαία, τη μεσαία τάξη και τους ασθενέστερους, οι οποίοι θέλουν και πρέπει να έχουν ένα μεγάλο μερίδιο στην αναδιανομή, τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Αυτό δεν είναι ευχολόγιο. Αυτό απαιτεί συγκεκριμένες πολιτικές. Και ήδη σήμερα, που να σας το πω γιατί είναι και πρόσφατο, ήδη πριν λίγες ώρες, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο φόρουμ του
0: Οικονομικού Ταχυδρόμου.
1: Ακριβώς.
0: Του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Έθεσε και 5 βασικές προτεραιότητες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έθεσε ακριβώς 5 προτεραιότητες πολιτικής, βασιζόμενος όμως σε 2 κορυφαία διλήμματα. Το πρώτο πολιτικό δίλημα είναι η επιλογή ανάμεσα στη στασιμότητα που έχουμε τα τελευταία 7 χρόνια, γιατί δεν πρόκειται περί σταθερότητας, πρόκειται περί στασιμότητας, ή στην πρόοδο, στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο δίλημα που έθεσε είναι το κολοσιαίο, κορυφαίο δίλημα.
0: Διαφθορά μεταξύ,
1: ακριβώς, διαφθορά ή πλέον καθαρή έντιμη πολιτική. Ωραία. Αλλά θα σας μιλήσω συγκεκριμένα.
0: Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως όμως, θεωρείτε διεφθαρμένη τη σημερινή κυβέρνηση?
1: Θεωρούμε ότι σίγουρα δεν βοηθάει, δεν εμπεδώνει το αίσθημα της ασφάλειας, της ασφάλειας δικαίου, να υπάρχουν συνεχόμενες δικογραφίες, συνεχόμενα σκάνδαλα, διαπλοκή. Βλέπουμε κάθε μέρα ότι υπάρχει μια σταθερότητα στις παραιτήσεις των υπουργών, γενικών γραμματέων, βουλευτών, άρχης ασυλίας. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει υπάρξει άλλη διακυβέρνηση με τέτοιες συνεχόμενες αλλεπάλληλες δικογραφίες να έρχονται μία μετά την άλλη στη Βουλή και μιλάω πολιτικά. Αλλά θέλω να διευκρινίσω το εξής, ότι πρέπει αυτό το παλιό πολιτικό σύστημα να ξεπεραστεί και θα γίνει η υπέρβασή του μόνο μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές. Δηλαδή, ο κόσμος περιμένει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα. Για την ακρίβεια, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα μίλησε για το ελάχιστο εγγυημένο ενεργειακό εισόδημα, για το σπάσιμο των καρτέλ στην ενέργεια, για τις ενεργειακές κοινότητες. Πρέπει να μιλήσουμε για τα προβλήματα που αφορούν τη στέγη, την ακρίβεια, το γεγονός ότι έχουν εκτοξευθεί τα νίκια, πώς θα ρυθμίσουμε και θα ρυθμίσουμε τα Airbnb, ειδικά σε εταιρείες που συγκεντρώνουν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων και θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος από το κράτος σε αυτές τις εταιρείες για να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή της πίτας και κυρίως να μην συσσωρεύονται τα κέρδη στους πλούσιους και τους υπερπλούσιους. Θα πρέπει να μιλήσουμε, είπε ένα μέτρο ο Αλέξης Τσίπρας, για τη δωρεάν μετακίνηση για όλους τους πολίτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκεί βλέπουμε επίσης μου επιτρέπετε, συνεχίζω δύο ακόμα, γιατί ήταν πέντε. Τα πέντε εμβληματικά μέτρα
0: συνοπτικά
1: για τη στήριξη τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για την κατάργηση και των Πανελληνίων και την αντικατάσταση με ένα πιο δίκαιο σύστημα εισαγωγή. Για την ανάγκη τη στήριξη των γιατρών, των νοσηλευτών, των δασκάλων που δεν μπορούν να ζουν με 800 ευρώ και να μετακινούνται στα νησιά και να επιτελούν τόσο σπουδαίο έργο και η πολιτεία, το κράτος να μην στέργει, ωραία, να μην ασχολείται μαζί της επί της ουσίας.
0: Φαντάζομαι ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη όλα αυτά θα τα διαμορφώσει σε ένα πλαίσιο, έτσι στο σχέδιό της, το οποίο θα παρουσιάσει ενδεχομένως σύντομα, δεν ξέρω ποια είναι ευνηδιαστούμε από το χρόνο των εκλογών, γιατί ο Πρωθυπουργός χθες πάντως στη συνέντευξή του είπε ότι οι εκλογές θα έχουν το 2027.
1: Οπότε και να τις κάνει, εμείς θα είμαστε έτοιμοι, ναι, και αν μου επιτρέπετε σύντομα.
0: Ναι, απλώς το ερώτημα, να απαντήσετε συνολικά, βέβαια, το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Ωραία, προφανώς όλοι θέλουμε μια καλύτερη ζωή, θέλουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη μας, θέλουμε χαμηλό κόστος ενέργειας, χαμηλό κόστος στα ενίκια, χαμηλές τιμές στα ράφια των βασικών ειδών διατροφής, και είναι κάτι το οποίο πάλι μπορεί να ακούγεται κοινότυπο. Όλα αυτά από πού θα βρεθούν? Από τη φορολόγηση των μεγάλων, ας το πούμε.
1: Θα σας δώσω συνοπτικά ένα στατιστικό στοιχείο και μετά δύο νούμερα, κύριε Ζαούτσο. 900.000 ευρώ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ως ετήσιο εισόδημα, ναι, δηλώνουν κοντά στους 1.500 συμπολίτες μας. Από τις ποιοτικές έρευνες που έχουν γίνει, αυτά τα χρήματα δεν προέρχονται ούτε από εργασία, ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά προέρχονται από δύο βασικούς τομείς. Το ένα είναι οι κινητές αξίες, δηλαδή μετοχές, ναι, και το δεύτερο είναι τα μερίσματα. Τα μερίσματα, δηλαδή το 5% που φορολογείται ο μερισματούχος πηγαίνει ως έσοδο στο κράτος, τη στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 15% της φορολογίας των μερισμάτων, και σε κάποιες χώρες, να σας πω ένα παράδειγμα που ήμουν πριν δύο εβδομάδες, στην Ιρλανδία που φημίζεται πράγματι για το φιλοεπιχειρηματικό της προφίλ, ο φόρος των μερισμάτων είναι στο 51%.
0: Ναι, άρα φορολόγηση του πλούτου.
1: Η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου,
0: ναι, του μεγάλου,
1: και συγκεκριμένα η κοστολόγηση των προγραμμάτων. Εμείς έχουμε κάνει μια εξαιρετική επεξεργασία τόσο στη συμπαράταξη όσο και με μια απίστευτη ομάδα νέων επιστημόνων του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, του ΙΝΑΤ, και έχουμε βρει ότι το κόστος, μάλλον τα φορολογικά έσοδα που μπορούν να έρθουν στα δημόσια ταμεία από την αύξηση του αυτοτελούς συντελεστή της φορολογίας των μερισμάτων από το 5 στο 15, υπολογίζονται κοντά στα 465 εκατομμύρια.
0: Θα σας ρωτήσει κάποιος γιατί δεν το έκανε ο Αλέξης Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός, δεν φορολόγησε το μεγάλο πλούτο.
1: Σίγουρα έγιναν μεγάλες προσπάθειες κατά την περίοδο του 2015-2019. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το διαφορετικό οικονομικό σκηνικό της περίοδου εκείνης. Ωστόσο, αυτό το οποίο είναι η βασική πρόκληση είναι ότι γιατί τα τελευταία 7 χρόνια, mm-hmm, που έχουν εισρεύσει χρήματα στα δημόσια ταμεία, ακριβώς γιατί δεν έχουν ευνοηθεί οι μικροί και οι μεσαίοι, και αυτό που βλέπουμε είναι μόνο κάποια πας τα οποία δεν έχουν ισχυρό αποτύπωμα, δεν μπορούν να εμπεδώσουν αυτό που εμείς λέμε επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Είναι κάποιες ασπιρίνες. Εμείς λοιπόν αυτό για το οποίο μιλάμε είναι ότι πλέον βρισκόμαστε σε μια διαφορετική πολιτική, οικονομική και κοινωνική φάση. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη της επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους μέσα από το δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει, για να διευκολυνθούν, να στηριχθούν, να ελαφρυνθούν τα μεσαία και τα μικρομεσαία στρώματα. Και ακριβώς αυτήν την αλλαγή στην πολιτική μας πρόσληψη, στις προτεραιότητές μας πολιτικές, εκπροσωπούμε. Και γι' αυτό το λόγο, κύριε Ζαούτσο, εμείς δεν είμαστε μια δύναμη συμπληρωματική. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε να έρθει η κυβερνόσα αριστερά, η σύγχρονη, η οποία έχει ως βασικό της μοχλό μια μεγάλη λαϊκή και πατριωτική συμπαράταξη, ναι, που απευθύνεται σε κάθε πολίτη. Προφανώς έχουμε την ιδεολογική μας τοποθέτηση, αυτή είναι σαφή, είναι ξεκάθαρη και είναι στα αριστερά του κέντρου. Είναι η συμπαράταξη των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας, αριστεράς και της οικολογίας, αλλά κυρίως είναι η απεύθυνση στις μεγάλες μάζες των πολιτών, ότι εδώ εκτός από ρεαλισμό υπάρχει πλέον η πολιτική τόλμη, το πολιτικό σχέδιο, το οποίο θα ξεδιπλωθεί και στο επόμενο διάστημα σταδιακά μέχρι και τη ΔΕΘ, Και αυτή η εναλλακτική πολιτική μπορεί να αποτελέσει πραγματικά μία διέξοδο σε αυτό το αδιέξοδο που ζούμε τώρα, και θα σας κάνω μία τελευταία έτσι σε αυτό
0: επισήμανση,
1: ναι. Ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, σαν ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό δείχνουν, είναι ότι 7 ή 8 στους 10 πολίτες είναι απολύτως απογοητευμένοι από αυτή την κυβέρνηση.
0: Ωραία. Γιατί να είναι ικανοποιημένοι από την επόμενη όμως? Γιατί τουλάχιστον δημοσκοπικά, επειδή αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται κανείς τέλος πάντων να βάζει το μπήχη της αυτοδυναμίας, ακόμα και η σημερινή παράδοξη Νέας Δημοκρατίας που κυβερνά, και ο Πρωθυπουργός χθες έθεσε συγκεκριμένο αφήγημα και δίλημα, έτσι, της μιας κάλπης, μία και έξω, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Μπορεί να το επιθυμεί αυτό, ωστόσο πάντοτε, ναι, ξέρετε, όπως
0: το έβαλε ως δίλημα,
1: τα γεγονότα και η πραγματικότητα φημίζονται για την ξεροκεφαλιά τους.
0: Ναι, το 2023 το πέτυχε όμως, το ίδιο δίλημα έβαζε πάλι.
1: Οι συνθήκες, οι κοινωνικές και οι πολιτικές είναι διαφορετικές, και μην ξεχνάτε ότι το 2024 η Νέα Δημοκρατία απόλυσε αρκετές από τις δυνάμεις στις ευρωεκλογές, και φοβάμαι ότι έχει εμπεδωθεί πλέον στην κοινωνία όχι μόνο ένα αίσθημα απογοήτευσης και δυσαρέσκειας, αλλά μία ανάγκη για πολιτική αλλαγή, αλλά πολύ περισσότερο για κάτι άλλο. Μία ανάγκη για αλλαγή της πολιτικής. Ναι. Εμείς αυτό εκπροσωπούμε και πιστεύουμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία που αποτυπώνουν μια δυναμική της στιγμής, αλλά η μόνη και βασική, όχι απλά δημοσκόπηση, μέτρηση είναι η δυναμική που υπάρχει στην κοινωνία, το πόσο ο κόσμος επιτέλους, τουλάχιστον αυτό εισπράττω εγώ, ακούει, βλέπει, περιμένει. Πολύ σωστά έχει μια κριτική στάση, αλλά κυρίως ο κόσμος επιθυμεί να δει ουσιαστικές αλλαγές, και θα σας το πω με λίγα λόγια, όπως μου το είπε η καλύτερη επικοινωνιολόγος που έχω γνωρίσει, που είναι η γιαγιά μου η Ασπασία, όταν τη ρώτησα, γιαγιά, τι θέλεις από τον Αλέξη τον Τσίπρα, και μου λέει, παιδί μου, λίγα και καλά.
0: Ναι. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ρωτήσατε όμως τι θέλει?
1: Δεν τη ρώτησα, αλλά νομίζω από τη στάση της κατάλαβα τι δεν θέλει.
0: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, είναι γεγονός πάντως, και θέλω να κλείσουμε σε τα επόμενα 2-3 λεπτά, γιατί έχω και μια άλλη ραδιοφωνική υποχρέωση. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ,
1: εγώ,
0: κύριε Γιώργο Παλατζούκα. Θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα για να εξαρτήσουμε ολόκληρη την εκπομπή. Θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Είναι η πρώτη
1: μας
0: επαφή. Εντάξει, συμπόρευση βεβαίως με τις προοδευτικές δυνάμεις για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σημαίνει και περικλεί μέσα Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δέχεται αναταράξεις, Νέα Αριστερά, η οποία είναι σε αποδρομή, διαλύθηκε πριν από μερικές ημέρες η κοινοβουλευτική της ομάδα, και βεβαίως υπάρχουν και σαφείς όροι που βάζει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας για το ποιοι θα έρθουν ή όχι στην Ελλάδα.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι κάθε πολίτης από όπου και αν προέρχεται είναι ευπρόσδεκτος, ωστόσο προκρατημένες θέσεις και ρεζερβέ θέσεις, ναι, first class, δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν για κανένα.
0: Ωραία, αυτό όμως πρέπει να κατοχυρωθεί μέσα από διαδικασίες.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αν η Αθήνα και τέλος πάντων η επιτελής, ο πυρήνας του κόμματος, επιλέξει σε κάθε νομό τους υποψηφίους των ψηφοδελτίων, δεν νομίζω ότι έχετε κάνει κάτι.
1: Ήδη εχθές ανακοινώθηκε ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, συνάδελφος δικηγόρος, ο κ. Χατζηγιαννάκης, ως επικεφαλής, ως γραμματέας πολιτικής επιτροπής. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα υπόλοιπα προσωρινά όργανα, τα οποία θα καθορίσουν την πολιτική μας υπόσταση και σε οργανωτικό επίπεδο. Σταδιακά συγκροτούνται και αυτοοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα ομάδες ανθρώπων που θα αποτελούν αυτό που εμείς λέμε το υβριδικό κόμμα, mm-hmm, το οποίο δεν θα είναι απλά ένα κόμμα όπως το έχουμε συνηθίσει από τα παλιά, αλλά θα έχει και χαρακτηριστικά σύγχρονα, με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, αλλά και κυρίως με πραγματική παρουσία μέσα στην κοινωνία. Και πιστεύω ότι ακριβώς όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, ακριβώς επειδή ο κόσμος βλέπει και αντιλαμβάνεται ότι επί της ουσίας εκπροσωπεί κάτι νέο, κάτι ουσιαστικό, κάτι διαφορετικό, ακριβώς θα αγκαλιαστεί και θα δημιουργήσει όλες εκείνες κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να περάσουμε σε μια μετάβαση, μια πλήρη αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει.
0: Ναι. Οι πιθανές συνεργασίες είναι.
1: Η συνεργασία μας είναι
0: κάτι
1: μία.
0: Κάτι το οποίο σας απασχολεί πριν από τις εκλογές ή μετά?
1: Η συνεργασία μας είναι μία.
0: Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ,
1: είναι, έτσι. Αντιλαμβάνομαι. Η συνεργασία μας είναι μία και είναι η συνεργασία μας με την κοινωνία. Εμείς λέμε ότι θα στηριχθούμε στις δυνάμεις μας σε κάθε τόνο, γιατί ακριβώς η κοινωνία περιμένει να δει ουσιαστικές τομές που προέρχονται από εκείνοι που έχουν αίσθημα ειλικρίνειας, πίστης και αλήθεια στην προσπάθεια που κάνουμε. Άρα λοιπόν, εμείς το μόνο που λέμε είναι ότι με την κοινωνία, από την κοινωνία και για την κοινωνία. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν κορυφαίες συνεργασίες.
0: Ωραία. Λοιπόν, άνω τελεία θα βάλω εγώ εδώ πάντως, να ξέρετε. Έτσι, εγώ θα σας ξανακαλέσω και
1: με μεγάλη χαρά.
0: Διαζώσει τηλεφωνικά. Με μεγάλη χαρά. Να πούμε περισσότερα όσο ξεδιπλώνεται και το πρόγραμμα του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Φαντάζομαι ότι και εμείς ως δημοσιογράφοι, αλλά πολύ περισσότερο ο απλός ψηφοφόρος πολίτης, έχει απορίες για το πού στοχεύει και ποια θα είναι η βάση και τα όρια που θέτει ο πρώην Πρωθυπουργός και φυσικά οι διαδικασίες που είπαμε λίγο πριν, που είναι σημαντικές για να προχωρήσουμε.
1: Με μεγάλη χαρά να τα ξαναπούμε.
0: Με δημοκρατικές διαδικασίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: σας
0: κύριε
1: Γιώργο
0: Παρατσούκα. Ξέχασα να πω, δικηγόρος ποινικολόγος είσαι, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, ωραία. Δεν ξανακάνω λάθος πάντως στην ηλικία σας. 30 πλην κάτι. Κάπου
1: σε ένα μήνα περίπου. Εντάξει, εκεί 30 ακριβώς.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ, μια σύντομη μουσική γέφυρα στην ουσία, έτσι ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, ραδιοθάλαμος Τρικάλων, πάντα λέμε ισχύς εν τη ενώση, με την περιφέρεια να τροφοδοτεί το κέντρο με πραγματικές και απόλυτα διασταυρωμένες ειδήσεις, αποφεύγοντας αυτές τις ψεύτικες ειδήσεις, τα fake news που λέμε. Λοιπόν, αύριο Σάββατο, σε 7 η ώρα το απόγευμα, στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Ρωσονέρο, εδώ επί της οδού Αμαλίας 18, έχουμε μια πραγματικά πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα βιβλιοπαρουσίαση. Intercity 62, βαγόνι 4, θέση 65, μαρτυρίες ενός επιζώντα, και βεβαίως νομίζω ότι ο τίτλος και μόνο του βιβλίου προσδίδει γιατί ακριβώς μιλάει. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντώνη τον Αντωνίου, τον συγγραφέα και επιζώντα του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Αντώνη, θα μου επιτρέψει τον Ανικό. Καλησπέρα καταρχάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας για να μας μεταφέρεις, να εξομολογηθείς, να μας ξεδιπλώσεις, δεν ξέρω, τις σκέψεις που αποτύπωσες στο χαρτί σε ένα βιβλίο. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό.
1: Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ πραγματικά.
1: Για να, ξέρεις, για να τελειώνουμε με τις ευχαριστίες στην αρχή και να περάσουμε στην κουβέντα, θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τις εκδόσεις που το δεχτήκαν αυτό το βιβλίο, τις εκδόσεις Άλτος και τη σειρά Κάλιστος. Και θέλω και να ευχαριστήσω και τα παιδιά του Ρουβίκονα που με καλέσανε στο στέκι, όπως και όλους. Και όλες οι συλλογικότητες και όλα τα βιβλιοπωλεία και τους φορείς που με έχουν καλέσει μέχρι στιγμής. Είναι πολύ γεμάτο καλοκαίρι. Για καλό λόγο, δεν το συζητάμε.
0: Άρα ακολουθούν και άλλες εκδηλώσεις αντίστοιχες.
1: Ναι, ναι.
0: Παρουσίασης του βιβλίου.
1: Ναι. Γιατί. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί το βιβλίο είναι ουσιαστικά μια κουβέντα ανάμεσα στον αναγνώστη και τον συγγραφέα.
0: Πριν μιλήσουμε για το περιεχόμενο του βιβλίου, πες μας λίγο. Πού έχεις σταθμούς, αν έχεις προγραμματίσει κάπου σταθμούς στο επόμενο χρονικό διάστημα, σε ποιες πόλεις, εκτός από τα Τρίκαλα,
1: λοιπόν,
0: που είσαι μεθαύριο.
1: Ακριβώς μετά τα Τρίκαλα γυρνάμε Αθήνα. Ναι. Θα είμαστε στο Books and Beer, ένα φεστιβάλ τριήμερο του Red Noir. Και ύστερα είμαστε ακόμα στη φάση τώρα, θα είμαι στο Πασαλιμάνι στο τέλος του μήνα. Τώρα αυτά είμαστε ακόμα στη φάση λόγω καλοκαιριού, πηγαίνουν τα πράγματα λίγο πιο αργά. Κάποιοι προορισμοί στην Πελοπόννησο.
0: Άρα από φθινόπωρο θα πυκνώσουν, φαντάζομαι, αυτές οι δράσεις.
1: Ναι, έχουμε δουλειά. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι περίεργη περίοδος πάντα. Ναι. Δεν το συζητάμε.
0: Δεν είναι ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, αλλά είναι απολύτως, έχω την αίσθηση, κείμενο το οποίο βγαίνει από καρδιάς και βγήκε από καρδιάς.
1: Ναι, φυσικά. Εντάξει, στα 27 μου τώρα δεν είμαι άξιος βιογραφίας, έτσι, δεν το συζητάμε. Είναι, τι να πω, δεν ξέρω, πρόσεξα πάρα πολλές φορές σε πολλές κουβέντες ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε δύο λέξεις να περιγράψω τι σημαίνει να είσαι ένας επιζώντας και να έχεις μια ευθύνη, γιατί χωρίς να τη ζητήσουμε ποτέ έχουμε μια ευθύνη εμείς όσον αφορά την υπόθεση, τόσο να την τεκμηριώσουμε όσο και να υποδείξουμε, ας πούμε, το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Επί της ουσίας αυτό που προσπαθώ τέλος πάντων να αποτυπώσω σε αυτές τις 200 σελίδες του βιβλίου είναι το πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή ενός ανθρώπου μέσα από κάτι τόσο σκοτεινό προς το καλύτερο, εγώ θα τολμήσω να πω, για μένα. Ήταν πάρα πολλά αυτά τα πράγματα που συνειδητοποίησα και τα περισσότερα από αυτά που συνειδητοποίησα ήταν αυτά που μας μαθαίνουν, ας πούμε, από μικρά παιδιά. Είναι το πώς μας μαθαίνουν ότι πρέπει να ταξιδέψουμε μέσα στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και αυτό που μας μαθαίνουν είναι ότι ο καθένας θα λύσει τα προβλήματά του ατομικά και αυτό βλέπεις ότι κάποια στιγμή είναι αντίθετο με τη φύση σου.
0: Ναι. Επειδή όμως στην αρχή της επικοινωνίας μας, Αντώνη, ευχαρίστησε συλλογικότητες και υπάρχει ακόμα αυτή η συλλογική, αν θέλεις, ευθύνη κάποιων ανθρώπων, κάποιων ομάδων που λειτουργούν συλλογικά και όχι ατομικά.
1: Ναι.
0: Είπες λίγο πριν ότι εντάξει, ο καθένας προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο μικρό κόσμο του μόνος του ή τέλος πάντων με τους ανθρώπους του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Η συλλογικότητα έχει χαθεί τελικά ή όχι?
1: Δεν νομίζω ότι έχει χαθεί. Ότι περνάει μια περίοδο κρίσης, μια περίοδο στην οποία προσπαθεί, ας πούμε, να βρει την ταυτότητά της, αυτό θα το πω. Αλλά έχοντας υπάρξει πλέον όχι 3 χρόνια, γιατί ο πρώτος χρόνος μετά τα τέμπη ήταν δύσκολος. Τα τελευταία 2 χρόνια, ας πούμε, εμένα αν με ρωτάς, βλέπω... έχω πάρει πολύ καλά δείγματα.
0: Ναι.
1: Και... ειδικά αν σκεφτείς ότι η έννοια, ο θεσμός της συλλογικότητας είναι κάτι που το παλεύουν, που το πολεμάνε από παντού και δεν έχουν μπορέσει να το ρίξουν, εμένα αν με ρωτάς είναι μόνο αισιόδοξα μηνύματα δείχνει αυτό.
0: Ναι. Το βιβλίο έχει και χαρακτηριστικά πολιτικά, αν μπορούσα να το πω, συγγνώμη για την...
1: Ναι, φυσικά, όχι, τι συγγνώμη, μα δεν εννοείται, έτσι θα έπρεπε να είναι.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχει μια πολιτική, τέλος πάντων, κατάληξη του βιβλίου πέρα από το βιωματικό, γιατί φαντάζομαι ότι το βιωματικό είναι αυτό το οποίο ως στοιχείο υπερέχει στις λέξεις, έτσι, στις σελίδες.
1: Κοίταξε, το βιωματικό είναι γραμμένο από μια σκοπιά ενός ανθρώπου που γνωρίζει τι έχει ζήσει η γενιά του. Δηλαδή δεν αναφέρω, ας πούμε, πράγματα που είναι αυστηρά δικά μου. Θέλω να πω, στέκομαι στο βιβλίο σε πράγματα για τα οποία θα μπορέσουν να σου μιλήσουν, όχι θα μπορέσουν, θα είναι αναγκασμένοι να σου μιλήσουν πολλά αγόρια και πολλά κορίτσια γύρω-γύρω από την ηλικία μου, που εγώ πλέον είμαι 27, για τα πρώτα μνημόνια, για την καραντίνα, για τις πρώτες δουλειές, τις οποίες αλλιώς ονειρευόμαστε, αλλιώς βλέπουμε, για τη μετανάστευση. Οπότε είναι βιωματικό μέχρι εκείνο το σημείο που λέω ότι εντάξει, πώς το λένε, αν το διαβάζεις αυτή τη στιγμή, απλά να ξέρεις ότι δεν είσαι ο μόνος που ζωρίστηκες σε εκείνη την ηλικία ή σε εκείνη τη φάση.
0: Ναι, είναι πολύ.
1: Λείπει, εντάξει, ναι. Λείπει πάρα πολύ, όπως ναι. Είναι απόλυτα λογικό, λείπει ναι. Πάρα πολύ από το προσκήνιο αυτή τη στιγμή. Λείπουν πολύ οι δικές μας οι φωνές, γιατί σε αυτή την ηλικία που είμαστε, μας έχουν ακριβώς αυτό, μας έχουν μάθει ότι εντάξει παιδιά, είστε μικροί ακόμα και παλεύτε το, θα τα λύσετε εσείς όλα, αλλά θα τα λύσετε ο καθένας μόνος του, το οποίο, εντάξει, απλά ο καθένας ξεχωριστά λοιπόν το είδε ότι πόσο μεγάλο ψέμα είναι αυτό. Έχει και ένα πολιτικό επισφράγισμα, δεν το συζητάμε. Είναι μια πολιτική υπόθεση τα τέμπη. Το γεγονός ότι έχει γίνει ένας τρομερός αγώνας, αν μπορώ να το πω έτσι, να συγχαίουμε το πολιτικό με το κομματικό, είναι καθαρά θέμα προπαγάνδας. Είναι ένα ξεκάθαρο ψέμα, δεν χρειάζεται να το πούμε. Δηλαδή εγώ μέσα μιλώντας πολιτικά, δεν παίρνω τη θέση κάποιου συγκεκριμένου, απλά γνωρίζω, διαβάζοντας και ζώντας αυτό το πράγμα από μέσα, ποια είναι η πολιτική του διάσταση, ποιες είναι οι πολιτικές που ευθύνονται και ποιες ίσως θα ήταν οι πολιτικές που θα μπορούσαν να εμποδίσουν κάτι αντίστοιχο τα επόμενα χρόνια.
0: Το λες με την έννοια ότι το προσωπικό πρόβλημα δεν είναι αμιγώς προσωπικό, είναι κοινωνικό και κατ' επέκταση πολιτικό. Έτσι,
1: φυσικά,
0: γιατί
1: φυσικά.
0: Η κάθε μας πράξη και κάθε πολίτη είναι μια πολιτική πράξη στην καθημερινότητά
1: ακριβώς,
0: του.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, δεν είναι μόνο η στιγμή της κάλπης και της ψήφου κάθε 4
1: πολύ
0: χρόνια.
1: Πολύ σωστά.
0: Με αυτή τη λογική το βάζεις.
1: Αυτό, έχουμε απολέσει την ενεργητικότητά μας. Ναι, περιμένουμε κάθε 4 χρόνια ότι θα τα γυρίσουμε όλα τούμπα.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα μας χρειάζεται καθημερινά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πολεμάνε την έννοια της συλλογικότητας, γιατί το έχει πάρει χαμπάρι αυτό.
0: Είναι ένας
1: καθημερινός αγώνας αυτός.
0: Η συνδεδομική τραγωδία πάντως.
1: Πολεμάνε την έννοια της συλλογικότητας, γιατί το έχει πάρει χαμπάρι αυτό.
0: Είναι
1: ένας καθημερινός αγώνας αυτός.
0: Η συνδεδομική τραγωδία πάντως.

0: η πολιτική και η οικονομία κυρίως έχει αποστηρωθεί εντελώς από την ανθρώπινη υπόστασή της, από το ανθρώπινο της πρόσωπο. Δηλαδή μπορούμε να καθόμαστε και να μιλάμε για μέτρα λιτότητας, για ιδιωτικοποιήσεις, για κρατικοποιήσεις, να τα παρουσιάζουμε όλα αυτά με νούμερα, τι συμφέρει περισσότερο ποιον, αλλά από πίσω υπάρχουν άνθρωποι που την πληρώνουν. Τα ΤΕΜΠ ήταν ακριβώς αυτό, ότι ναι, εντάξει παιδιά, δώσατε όλο το σιδηρόδρομο, όλες τις δημόσιες υποδομές σε έναν ιδιώτη. Είπατε ότι αυτό το πράγμα συνέφερε το κράτος και ίσως και τον ιδιώτη που το πήρε. Και ως αποτέλεσμα έχει 400 ανθρώπους που τους στείλατε νοσοκομείο και 57 ανθρώπους που δεν είναι εδώ μαζί μας αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Υπάρχουν στοιχεία προβληματισμού και αναπάντητα ερωτήματα για σένα και για πολλούς άλλους ακόμη. Να πω έτσι κάποια βασικά σε σχέση με τη συντονομική τραγωδία. Μιλάω για τα αίτια της έκρηξης, την πυρκαγιά, την αλλίωση του χώρου,
0: ναι,
1: τα ανθρώπινα λάθη και τις ελλείψεις της ασφαλείας. Αυτά τα έχεις ξεκαθαρίσει στο μυαλό σου ή δεν ξέρω και στο βιβλίο σου?
0: Κοίταξε, πρέπει να γνωρίζουμε ο καθένας μέχρι που, πώς να σου πω, μέχρι που σταματάνε οι δυνατότητές μας.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω δημόσια για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Ωραία. Το ότι δεν έχει αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια είναι το απολύτως είναι ξεκάθαρο πλέον. Εγώ μέχρι εκεί έχω δικαίωμα να μιλήσω, γιατί δεν είναι ο σκοπός, όχι δεν είναι μόνο ο σκοπός μου, αλλά δεν είναι και η θέση μου να κάτσω να βάλω κάτι στο δημόσιο διάλογο για το οποίο δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις.
1: Και ενδεχομένως και τη δυνατότητα να το κάνεις, έτσι.
0: Πολύ σωστά, ναι. Πολύ σωστά. Mm. Τώρα κοίταξε, ο σκοπός γενικά με το να κάνουμε κουβέντα και του βιβλίου δεν είναι να μέσα σε δύο μέρες, ας πούμε, να έχουμε ξεκάθαρα τις απαντήσεις. Είναι να αποκτήσουμε την αυτοπεποίθηση ξανά, να αμφισβητήσουμε μερικά πράγματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι μια, πώς να σου το πω, είναι σκαλιά αυτά τα πράγματα που πρέπει να ανέβουμε. Δεν μπορούμε να περάσουμε από την άγνοια κατευθείαν στο να τα γνωρίζουμε όλα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε μέσα σε δύο μέρες, μέσα σε μερικά βήματα μικρά, να περάσουμε στην άλλη πλευρά, να γνωρίζουμε τα πάντα, να έχουμε σχέδια για τα πάντα. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε πάει και μερικά βήματα πίσω ακόμα, στα οποία έχουμε θεωρήσει ότι είμαστε τόσο αμέτωχοι και είμαστε τόσο άσχετοι με τα πράγματα αυτά που μας επηρεάζουν άμεσα, που δεν έχουμε δικαίωμα, ας πούμε, όχι μόνο να τα αμφισβητήσουμε, αλλά να κάτσουμε να τα συζητήσουμε, να πούμε, παιδιά, τι γίνεται λάθος εδώ, τι θα μπορούσε να γίνεται πιο σωστά, τι από αυτά που κάνουμε κρατάμε, τι δεν θέλουμε με τίποτα.
1: Ναι.
0: Καταλάβεις τι θέλω να πω.
1: Τουλάχιστον να κάτσουμε να τα συζητήσουμε. Ούτε αυτό
0: ακριβώς.
1: Δεν κάνουμε. Πολλές φορές.
0: Δηλαδή είναι το επιχείρημα που δεχόμαστε όλοι. Ναι. Και εγώ πλέον δηλαδή. Ότι ναι, εντάξει, και ξέρεις τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εντάξει, δεν είναι και ότι τώρα που γνωρίζουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, ας πούμε, τα πηγαίνουμε και καλά. Οπότε δεν είναι ότι θα χάσουμε κάτι αν κάτσουμε κάποια στιγμή να στρίψουμε τα κεφάλια μας.
1: Τελευταία ερώτηση, σύντομη απάντηση. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Πραγματικά θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Τι ελπίζεις ως οριστικό τέλος, αυτό που λέμε, δεν ξέρω, δικαστικά, δικαιοσύνης, κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί άλλο είναι μια δικαστική απόφαση και άλλο η κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Φυσικά.
1: Τι ελπίζεις?
0: Η δικαιοσύνη θα έπρεπε να μας αφορά πολύ περισσότερο ό,τι μας αφορά η δικαστική.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, όχι, είναι υποχρέωσή μας να πιέσουμε, αλλά πρέπει αυτό το πράγμα να έχει αντίκτυπο και στην καθημερινότητά μας. Εφόσον ξεκινήσαν τα ΤΕΠΗ, δεν θα τελειώσουν ποτέ, αν με ρωτάς εμένα. Δηλαδή, θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι που φύγανε και θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι που επηρεαστήκανε πρώτον από αυτό και θα υπάρχουμε και εμείς. Που για τον οποίο γράφτηκε το βιβλίο.
1: Σε χάνουμε λίγο, δεν ξέρω, έτσι το κλείσιμο τώρα. Αν θες να μην μετακινήσει.
0: Α, με συγχωρείς, Για πες. Ωραία. Λοιπόν, ο σκοπός λοιπόν είναι, μάλλον όχι ο σκοπός, τα ΤΕΜΠΗ εφόσον ξεκινήσανε εκείνο το βράδυ, δεν θα τελειώσουν ποτέ.
1: Δεν θα τελειώσουν ποτέ.
0: Θα τελειώσουν ποτέ, γιατί καταρχάς υπάρχουν εμείς πίσω που μόνο τυχεροί δεν είμαστε. Δηλαδή το μετατραυματικό στρες δεν είναι κάτι που φεύγει ούτε με χάπια ούτε με κουβέντα. Όπως λέω, από τότε που ξεκινήσανε παρουσιάσεις του βιβλίου και μετά, σε όσους έρχονται, οι τυχεροί είστε εσείς που είστε απέναντι και ακούτε έναν επιζώντα να μιλάει. Εμείς από μέσα είμαστε κάτι άλλο, μια λέξη την οποία δεν την έχουμε βρει ακόμα, αλλά σίγουρα δεν είμαστε τυχεροί.
1: Τα είπες όλα, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Τα είπες όλα, είμαστε κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να επαναλάβω εγώ ότι αύριο είναι η βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου. Ναι. Intercity 62, βαγόνι 4.

0: Θέση 65, μαρτυρίες ενός επιζώντα. 7 η ώρα στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκιο Σουνέρο, επί της οδού Αμαλίας 18. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και βάζω ανατελεία, έτσι, πραγματικά, ναι. Γιατί θέλω να τα ξαναπούμε. Έτσι.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Φυσικά, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά. Επίσης, να είσαι καλά. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Ανοιχτά μικρόφωνα. Πιεζόμαστε και λίγο από τα διαφημιστικά. Τέλος, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο να σας ευχηθούμε.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
5: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογίας αγωπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες σε Κοζάνη και Ροδόπη, ενώ η Αρκαδία κηρύχθηκε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Απολογείται σήμερα ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Ατενάγη Φιλίππων. Κινητοποίηση την Κυριακή στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηρόδρομου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε, καθώς ο εφιάλτης της ευλογιάς τελικά επέστρεψε σε Κοζάνη και Ροδόπη. Νέα αιστεία επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Ροδόπης, με αποτέλεσμα μάλιστα τη θανάτωση 400 ζώων, ενώ σε κτηνοτροφική μονάδα στον οικισμό Αμυγδαλιάς της Κοζάνης επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα της ζωονόσου. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, λόγω της ευλογιάς των αγωπορβάτων, κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Και εκεί θα πάμε, και πιο συγκεκριμένα, στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη, στον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, στόχος είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Η κήρυξη ενεργοποιεί πρόσθετα διοικητικά και επιχειρησιακά εργαλεία, ώστε να υποστηριχθούν οι δράσεις των υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή των μέτρων επιτήρησης ελέγχου και βιοασφάλειας. Η απόφαση ισχύει για 6 μήνες στην Αρκαδία έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2026. Διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της κατάστασης και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου. Θυμίζω, η Αρκαδία έχει τώρα μέχρι στιγμής 4 κρούσματα σε Μεγαλόπολη και Γορτινία. Έχουν θανατωθεί 285 ζώα. Η κλινική επιτήρηση Βίκη σε όλες τις εκτροφές συνεχίζεται. Δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη άλλου ύποπτου κρούσματος στις εκτροφές που είναι υπό έλεγχο. Θυμίζω, στην Αρκαδία έχουμε 1.300 εκτροφές, 270.000 ζώα. Στην πρώτη και δεύτερη ζώνη τώρα των μέτρων έχουμε 660 εκτροφές με κοντά 60.000 ζώα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν ικανό αριθμό ζώων και φυσικά υπάρχει αυτό το άγχος στους κτηνοτρόφους και για τα θέματα της μετακίνησης και των ζωοτροφών. Μιας και ανέφερε στον πρόλογο της εκπομπής για τα ζητήματα στην Κοζάνη και στη Ροδόπη, να σου πω ότι κρούσμα ευλογιάς μετά από 9 μήνες είχαμε σε εκτροφή στην Αμυγδαλιά του Δήμου Κοζάνης. Είναι σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Θανατώθηκαν εκεί 100 πρόβατα, όπως λένε και οι συνάδελφοι από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μέτρα βιοασφάλειας υπάρχουν σε εξέλιξη. Απαγόρευση μετακινήσεων κοπαδιών και σε καθεστώς καραντίνας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως τα τέλη Αυγούστου. Και βέβαια η έλεγχη και η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζονται. Ενώ προκύπτει και στη Ροδόπη, όπως είπες, σε μια μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, θανάτωση 400 προβάτων εκεί και βέβαια απολυμάνσεις δρόμων και όχι μόνο. Ήταν η δεύτερη εστία μετά από 3 μήνες. Είχαμε και ένα κρούσμα πριν 3 εβδομάδες στην περιοχή και φυσικά θανάτους 200 προβάτων. Συνολικά η Ροδόπη μετρά 188 εστίες και 48.151 θανατώσεις ζώων. Γενικά τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικά τα κρούσματα από το 2024 είναι 881. Έχουν προκύψει θάνατοι ζώων 163.400 οι θάνατοι ζώων. Μεγάλος ο αριθμός.
0: Ναι,
1: ωστόσο, Βίκη, τις 95-96 μέρες έχουμε καθαρό τον Εύρο, την Ξάνθη και την Καβάλα. Και να σου πω επίσης ότι στην Κρήτη, ακόμα και στην περιφέρεια της Κρήτης, που είναι ελεύθερη από την νόσο, ωστόσο υπάρχει μια απόφαση της περιφέρειας όπου παρατείνονται προληπτικά μέτρα αυτές τις ημέρες. Από σήμερα ισχύει αυτή η παράταση των προληπτικών μέτρων μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αφού προκύπτουν, όπως είπες, κρούσματα και στην Υπηρετική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή είναι η εικόνα. Ναι. Δεν ξέρω εάν τις επόμενες ημέρες εμφανιστούν με τις συχνηλατήσεις ύποπτα κρούσματα, τα οποία εξελιχθούν σε κανονικά κρούσματα. Είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα
0: και θα πρέπει να το δούμε πώς θα γίνει, καθώς οδεύει προς, θα λέγαμε, αφανισμό των ακτινοτρόφων ουσιαστικά. Πραγματικά, χάνουμε πολλά ζώα.
1: Πραγματικά είναι πολλές οι θανατώσεις. Αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλές θανατώσεις ζώων. Ανέφερα 163.400 ζώα, νομίζω από τον Αύγουστο του 2024 και μετά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
0: τι
1: όταν έχουμε
0: αυτό,
1: ένα κρούσμα, πάμε αμέσως μετά και στη θανάτωση. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Και προκύπτουν και πολλά άλλα ζητήματα με τις μετακινήσεις των κοπαδιών, τι επιτρέπεται, πώς επιτρέπεται με τις ζώνες, με τις ζωοτροφές. Και βέβαια πηγαίνει πίσω δίκη και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή, εάν δεν περάσει ένα εξάμηνο να είναι καθαρή μια περιοχή,
0: δεν μπορεί να γίνει ανασύσταση.
1: Τίποτα.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Σταύρο. Να μείνουμε εμείς στο θέμα. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή, τον αντιπεριφερειάρχη, συγγνώμη, αγροτικής πολιτικής και κτηνιατρικής της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Σπύρο Ζαχαριά. Κύριε Ζαχαριά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
0: Δυστυχώς και η Αρκαδία μπήκε, άργησε πολύ να μπει φυσικά στο θέμα αυτό της ευλογίας των εγωπροβάτων, αλλά δυστυχώς μπήκε και η Αρκαδία και η περιοχή, οπότε έρχεται και εκεί, έχετε κρίνει απαραίτητα να ληφθούν κάποια μέτρα, έτσι δεν είναι?
2: Όντως, παρόλο που είχαμε βάλει και τα σημεία απολίμανσης για να καλύψουμε όλη την Πελοπόννησο, παρόλα αυτά εμφανιστήκαν τα κρούσματα στην Αρκαδία. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο κ. Ζομπαλάς, είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος. Την τελευταία λεπτομέρεια σας είπε. Ήδη οι κτηνίατροι μας είναι στο πεδίο και παίρνουν δείγματα για να κάνουμε ελέγχους. Εχθές έγινε ήδη από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, έγινε η κήρυξη της Αρκαδίας σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους κτηνιάτρους, οδηγούς και οδηγούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε πιο γρήγορα και περισσότερες περιοχές.
0: Μάλιστα. Από όσο καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαχαριά, θα η περιφέρεια, η απόφαση μάλλον την οποία έχετε λάβει για την Αρκαδία, θα παραταθεί, θα παραμείνει για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα.
2: Η απόφαση επιμένει είναι για 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Μετά, σύμφωνα με τα κρούσματα ή με τις καταστάσεις γενικά, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Άρα για 6 μήνες η Αρκαδία βρίσκεται σε αυτό το καθεστώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριά.
2: Εγώ.
0: Και να πάμε αμέσως στον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας μυρικαστικών κτηνιατρικών του Απιθύτα, τον κύριο Παναγιώτη Κατσούλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κατσούλο, καλώς σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Κολτσίδα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κατσούλο. Η ευλογία σήμερα νομίζω έχει την τιμητική της. Εγώ από εκεί κατάγομαι.
0: Δυστυχώς, αλλά έχει την τιμητική της. Έχουμε χάσει μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και αναρωτιέμαι, κύριε Κατσούλο, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να περιοριστεί η νόσος. Γιατί ας μην ξεχνάμε, αυτή την εποχή κιόλας έχουμε και την μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό είναι. Είναι ένας σοβαρός λόγος που θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια έξαρση. Επίσης, είναι άλλος ένας λόγος είναι το ότι είναι ο καιρός που ανανεώνουν πλέον τα κοπάδια τους οι κτηνοτρόφοι. Οπότε, ναι, μπορεί να γίνουν κάποιες αγοραπολισίες που να θέσουν σε κίνδυνο, εάν δεν γίνουν βέβαια νόμιμα, πάντα έτσι.
0: Ναι.
3: Να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ακόμα και μια περιοχή ολόκληρη. Ναι, είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Πάντα περιμένουμε μετά την άνοιξη το καλοκαίρι σε τέτοια νοσήματα να υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τηρούμε τα μέτρα.
0: Και όταν λέτε να τηρούμε τα μέτρα, άρα ουσιαστικά να μην μιλάμε ακόμη και για τη μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων που γίνεται συνήθως αυτή την περιοχή, την εποχή.
3: Καλύτερα να μην γίνεται. Καλύτερα να μην γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Κατά τη γνώμη μου, καλύτερα να μην γίνεται. Εάν μια περιοχή είναι σημαντημένη, ναι, καλό είναι να μην γίνουν μετακινήσεις για να μην συμβάλλουμε στη διασπορά. Η κίνηση που έκανα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, επειδή άκουσα τον κ. Ζαχαριά πριν, είναι πάρα πολύ σωστή. Για να αποδώσουν αυτά τα μέτρα, τα οποία σημειώνω ότι δεν τα έχουμε βγάλει εμείς οι Ελληνές από το κεφάλι μας, είναι ότι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα νοσήματα τύπου Α, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ώστε να γίνεται και η φυλάκιση των κρουσμάτων και ένα έλεγχο των κοπαδιών όσο το δυνατόν γρηγορότερα, όσο συντομότερα ολοκληρωθεί το screening που λέμε, τόσο περισσότερο περιορίζεται η διασπορά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κατσούλο. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας πει περισσότερα. Όπως είπαμε, Δέσποινα, είχαμε αυτό το κρούσμα ευλογιάς εγώ προβάτων, επιβεβαιωμένο τελικά κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα, έτσι δεν είναι? Καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κάτι που το γνωρίζαμε βεβαίως, γιατί η κλινική εικόνα των ζώων και σύμφωνα με τους κτηνιάτρους της περιοχής που πήραν δείγματα και στάλησαν φυλάρισαν στο ειδικό εργαστήρι, επιβεβαίωσε το θετικό κρούσμα σε μια μικρή μονάδα στην Αμυγδαλιά Κοζάνης. Κτηνοτροφική μονάδα 100 εγωπρόβατα και δυστυχώς, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο Βίκη, θα οδηγηθούν προς θανάτωση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Να σας πω βέβαια ότι η περιοχή έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε αυξημένη επιτήρηση μέχρι τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με όλα όσα τις προηγούμενες μέρες γνωρίζαμε, ακόμα και με την δυσκολία, αν θέλετε, παρόλο που υπήρχε αρνητική εισήγηση από τους κτηνιάτρους, από τις υπηρεσίες για να έρθουν οι μετακινόμενοι κτηνοτρόφοι. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά αλλάζουν. Δυστυχώς δεν θα ενταθούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Εκείνο που γνωρίζουμε ότι πλέον ξεκίνησαν οι έλεγχοι και για τις σε 5 χιλιόμετρα, σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, αλλά ακόμα και για τα σφαγιασμένα ζώα, δηλαδή αυτά που εγκρίνονται από τις υπηρεσίες για να πάνε για σφαγή, πλέον θα αποβάλλονται και θα καταστρέφονται τα εντόστια. Είναι επιπρόσθετη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη νόσο και με την διαχείριση των ζώων τα οποία στην περιοχή θεωρούνται ότι βρίσκονται στις κόκκινες περιοχές, όπως είναι η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Και μετά από 9 μήνες, δυστυχώς, επανερχόμαστε πάλι σε μια κατάσταση δύσκολη και οικονομικά δύσκολη, Βίκη, για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι συνεχώς μειώνεται το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά και οικονομικά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Τώρα, Δέσποινα, να πάμε. Δεν θα φύγουμε μακριά από τα αγροτικά ζητήματα, αλλά χθες βράδυ είχατε μια ισχυρή χαλαζόπτωση και καταιγίδα στην περιοχή της Κοζάνης και σημειώθηκαν πολλές καταστροφές σε καλλιέργειες.
4: Ακριβώς. Στην περιοχή, στην κοιλάδα Σαριγκιόλ, μεταξύ Ελισπόντου και Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Ψηλάντη, όπου βρίσκονται δηλαδή περισσότερες καλλιέργειες. Θα πρέπει να σας πω ότι από το πρωί έχουν φτάσει και συνεργεία του ΕΛΓΑ για να καταγράψουν τη ζημιά. Σε περίπου 1000 στρέμματα καλλιεργιών, κυρίως πατάτας, κρεμμυδιού, αλλά και οποροκεπευτικών, η καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την περιοχή, που είχε χαρακτηριστικά την έντονη βροχόπτωση, την έντονη χαλαζόπτωση, αλλά και τους ισχυρούς ανέμους, κυρίως το χαλάζι προκάλεσε τις ζημιές στις καλλιέργειες. Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκαν. Να πω βέβαια, Βίκη, ότι μέσα σε πολύ λίγη ώρα είδαμε ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το ύψος της βροχής. Ακόμα και σε καταγράφηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς στην κοιλάδα, ας πούμε, 81 εκατοστά, στην κοιλάδα που βρίσκομαι στον κάμπο του Σαριγκιόλ, 61, και όλοι μιλούν για ένα φαινόμενο που μέσα σε μία ώρα δημιούργησε πραγματικά αρκετά προβλήματα, ακόμα και με την ηλεκτροδότηση αρκετών τοπικών κοινοτήτων, η οποία βέβαια αποκαταστάθηκε νωρίς, μετά από ένα δύο ώρο περίπου, αλλά και ζημιές από επαρχιακούς δρόμους, από την ποσότητα του νερού, των φερτών υλικών αλλά και μεγάλων βράχων που πέσανε κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, εκεί σε μια γέφυρα που συνήθως έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει αλλάξει πάλι ο καιρός και η αγωνία εντείνεται για το πώς θα εξελιχθεί και πάλι το φαινόμενο.
0: Για να μην έχουμε καινούργιες θαλασσοπτώσεις. Έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την εκτίμηση τώρα ότι φέτος το καλοκαίρι οι αγρότες του Εύρου δεν θα στερηθούν το αρδευτικό νερό για τις καλλιεργίες τους, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Βενετίδης. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τόνισε ότι η σύμβαση που υπογράφηκε φέτος εγκαίρως με τις βουλγαρικές αρχές εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή νερού από τον ποταμό Άρδα. Στον ακούσουμε.
5: Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, οπότε δεν θα νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα από τα λεγόμενα βέβαια της κυβέρνησης και από τη βουλγάρικη την πλευρά ότι έγινε μια σύμβαση θα έλεγα και όχι συμφωνία η οποία για τη φετινή τη χρονιά τουλάχιστον τις ροές των υδάτων που θα πρέπει να δώσουν οι Βούλγαροι στον ελλαδικό χώρο νομίζω ότι θα είναι απαραίτητες και αυτές που πρέπει για να ποτίσουν απρόσκοπτα όλοι οι αγρότες. Πέρσι άργησε αυτή η σύμβαση να γίνει κατά πολύ και είχαμε στερέψει σχεδόν ο μισός νομός και είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με συνέπεια να καταρρεύσει η αγροτική οικονομία.
0: Τώρα στην Ευρωβουλή τιέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη, έχουμε πει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Πολλές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται κάτω από το νερό. Και τελικά έχει φτάσει το θέμα μέχρι και στην Ευρωβουλή.
6: Ακριβώς, Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, Παγιώτης Γρηγόρης Γρουζίδης, μετέβη στις Βρυξέλλες στην Ευρωβουλή, συναντήθηκε με όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές και όχι μόνον, τους ενημέρωσε για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για 40.000 στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα, δεν έχει γίνει καμία σπορά. Και οι άνθρωποι είναι στα όρια της οικονομικής καταστροφής. Τους έδωσε βιντεοληπτικό υλικό, έτσι ώστε να δουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση, αφού έχει γίνει ένα έλος και μάλιστα έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός των κουνουπιών. Υπάρχει πλέον και δυσοσμία και τα νερά παραμένουν εκεί ατάραχα. Επίσης, τους ενημέρωσε και για το φράγμα του Μαρμαρά, που είναι από τα μεγαλύτερα στη Μακεδονία. Έχει ολοκληρωθεί κατά 95% και υπολείπεται το υπόλοιπο 5% και μετά να προχωρήσουν τις διαδικασίες και για την άρδευση των χωραφιών. Οι ευρωβουλευτές δεσμεύτηκαν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει απάντηση, έτσι ώστε να βρουν έναν τρόπο να αποζημιωθούν οι αγρότες και να μπορέσουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Γιατί όπως είπε ο κύριος Γρουζίδης, πλέον αρκετοί είναι αυτοί οι συνάδελφοί του που σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον τώρα της ανακρίτριας στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου για να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Φως στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξουν φυσικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Να πάμε όμως εμείς στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας που βρίσκεται στην περιοχή του Αιγείου για να μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί από τον ακρίτρια Αιγείου ο 65χρονος, ο οποίος συνεχίζει και έχει την ίδια σκληρή στάση στις αστυνομικές αρχές. Λέει λοιπόν ότι δεν συμμετείχε στο δικλοφωνικό το οποίο τελέστηκε μέσω σπίτι του, χωρίς να μπορεί να δώσει και πιστικές απαντήσεις γι' αυτό, γιατί από την στιγμή του φόνου μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε η αστυνομία ήταν μεσολάβησε ένα διάστημα 6 ώρων που δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει διάφορα άλλα πράγματα, όπως το γεγονός ότι δεν βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας χθες, δηλαδή δεν βρέθηκε η συσκευή, αλλά βρέθηκαν κατεστραμμένα μεγάλα αρχεία από το τηλέφωνο, τα οποία λέει ο κατηγορούμενος ότι τα έχει διαγράψει η ίδια η γυναίκα. Δεν βρέθηκαν, περιμέναν να βρουν κάποια πράγματα με τα οποία ο 65χρονος είχε καθαρίσει το σπίτι, γιατί φαίνεται ότι είχε προχωρήσει σε καθαρισμό, δεν ήθελε να αφήσει ήχη. Mm-hmm. Γι' αυτό και όπως εκτιμούν δεν βρέθηκαν αποτυπώματα πάνω στο μακέρι, με το οποίο σκοτώθηκε, με την οποία σκότωσε την 54χρονη γυναίκα του. Και ενώ δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, μύριζε αλκοόλ.
0: Ναι.
7: Αυτό οδηγεί τις αστυνομικές αρχές να πιστεύουν πως ίσως είχε καθαριστεί με αλκοόλ για να φύγουν οι πολλήματα που θα τον ενοχοποιούσαν. Επίσης, μια κάμερα από γειτονικό σπίτι, κάμερα ασφαλείας, δεν δείχνει κάποια κίνηση το επίμαχο χρονικό διάστημα αυτών των ωρών. Είναι κάποια από τα στοιχεία που βοηθούν την αστυνομία να λέει ότι έχει δέσει την υπόθεση. Ωστόσο, ο ίδιος ακόμα επιμένει στην στάση του ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στο φόνο αυτό και ότι είχε μια πολύ καλή σχέση και με το γιο του, όπως τον αποκαλεί, και με τη σύντροφό του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης προς Παρασκευής στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού, ενώ άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των κρατουμένων. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δέσποινα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά όντως ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού. Φέρεται να την έβαλε 22χρονος κρατούμενος υπό συνθήκες που διερευνώνται. Να σου πω ότι η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και για την προστασία των υπόλοιπων κρατουμένων. Απομακρύθηκαν εγκαίρως από το χώρο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ως υπαίτιος της φωτιάς φέρεται ένας 22χρονος, ο οποίος κρατούνταν, να σας πω, για υποθέσεις κλοπών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.
0: Δέσποινα, είχαμε και αναστάτωση χθες στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, καθώς δεν λειτουργήσαν τα φρένα στην προσγείωση ενός αεροσκάφους Πεντζετέλ, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, χθες το μεσημέρι έγινε. Ευτυχώς βέβαια να σου πω ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Το αεροσκάφος επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση τα φρένα δεν λειτουργήσαν. Με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα το συγκεκριμένο. Ουσιαστικά το Πεντζετέλ καρφώθηκε στο διάδρομο προσγείωσης.
0: Με τη μύτη.
8: Ευτυχώς ωστόσο, ναι, με τη μύτη. Ευτυχώς ωστόσο, όπως είπα, δεν υπήρξε βαρύς τραυματισμός του πιλότου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και να πάμε στη Σάμο τώρα και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές της Σάμου στην απόφαση για τη μεταφορά στη δομή του νησιού περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ χθες έφτασαν με σκάφος του λιμενικού 300 μετανάστες από την Κρήτη στο πλαίσιο του απεγκλωβισμού, θα λέγαμε, της ομάδας των μεταναστών που έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα φτάσει στην Κρήτη. Ήταν από Μπαγκλαντές, από την Ερυθρέα, από το Σουδάν και άλλες αφρικανικές χώρες. Να πω ότι έχουμε επίσης 2 οικογένειες και 45 με 50 ανήλικα. Να σημειώσουμε ότι είναι στο πλαίσιο, όπως διαμήνυσε, όπως απάντησε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και ο βουλευτής Σάμου με τον αρμόδιο υπουργό, ότι έρχονται εδώ για την ταυτοποίηση αλλά και την διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία είναι χρονοβόρα, αλλά όσον αφορά την κλειστή ελεγχόμενη δομή στη Σάμου υπάρχει τεχνογνωσία και θα τρέξουν πιο γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα μετά από 25-30 ημέρες να μπορούν να φύγουν προς την ενδοχώρα. Ταυτόχρονα να σημειώσουμε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται 1000 άτομα στην δομή, από αυτά τα 500 είναι έτοιμα για να φύγουν και στο δεύτερο κομμάτι, κομμάτι της ανακοίνωσης του βουλευτή που έρχεται κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό, αναφέρεται ότι δεν θα μεταβληθεί ο αριθμός. Και με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται, όπως είπαμε, ότι δεν θα ανεβεί παραπάνω από τα 1000 άτομα που υπηρετούν σήμερα. Τώρα, ναι, από την άλλη πλευρά, τόσο ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου, ο Ελισσέος Μαυρατζώτης, όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης του Παπαγεωργίου, με έγγραφό τους υπενθυμίζουν ότι οι συμφωνίες ήταν στο κέντρο, τη κλειστή ελεγχόμενη δομή, να μην δέχεται από άλλες περιοχές της ενδοχώρας και αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Έτσι λοιπόν ζητούν να μην ξαναγίνει αυτό και να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Είδομε τώρα το τι ακριβώς θα ακολουθήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Χθες η εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Και οι διώξεις αυτές είναι βαρύτερες σε σχέση με την κατηγορία αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης που τους απέδωσε στη δικογραφία την οποία σχημάτισε για την υπόθεση υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγχρένισης εγκλημάτων Ηρακλείου. Δηλαδή με αυτή την κατηγορία πήγαν στην εισαγγελέα. Οι εισαγγελέες όμως έκριναν ότι έπρεπε να ασκηθεί άλλη ποινική δίωξη, αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού για τον 32χρονο κτηνοτρόφο και τον 59χρονο Βοσκό της οικογένειας και για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή για τον 57χρονο πατέρα του κτηνοτρόφου. Οι ίδιοι πάντως, όπως είπαν σε δηλώσεις τους και οι συνήγοροι των τριών, η Αλεξάνδρα Σπανάκη και η Θεονύμφη Μπέρκη, αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο του 49χρονου και επισημαίνουν επίσης οι δύο συνήγοροι ότι δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής από το υλικό το οποίο υπάρχει στη δικογραφία. Πέρα λοιπόν το προϊατολογία, να θυμίσω μόνο ότι ήταν μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε ως τροχαίο, δηλαδή ο 49χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο την 1η Μαρτίου στο Βενζέλιο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε 21 μέρες μετά στη μέση του νοσοκομείου. Αρχικά όλοι το αντιμετώπισαν ακόμη και η οικογένεια ως τροχαίο, όμως στην πορεία και με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, όπου έγινε λόγος για πιθανή ανθρωποκτονία, άλλαξαν τα δεδομένα. Είχαμε την έρευνα από την πλευρά της υποδιέθεσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Ηρακλείου. Βεβαίως δεν υπάρχει, αυτό που είπαν και οι συνήγοροι, υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν μαρτυρίες για τις σχέσεις του 49χρονου με την οικογένεια αυτή, αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες αυτόπτων. Δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε και πώς έγινε και πώς αυτοί οι άνθρωποι, αν με επιμενική ράβδο που υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα, χτύπησαν τον 49χρονο. Περιμένουμε, υπάρχει και αρκετό υλικό το οποίο υπάρχουν αιτήματα από την υποδιέθνηση για DNA, για σάρωση κεραιών, για άρση τηλεφωνικού απορρίτου, μπας και βοηθήσουν προκειμένου να εξεχνιαστεί η υπόθεση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Να πάμε μέχρι την Ορεστιάδα τώρα, καθώς πάνω από 5.600.000 λαθρεά τσιγάρα σταμάτησαν στο Τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε φορτηγό που είχε δηλώσει προορισμό την Γαλλία. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα το πω λίγο πιο λαϊκά. Ας το κάνουμε τα λιράκια τώρα, αυτό τον αριθμό που είπες. Είναι 5.627.600 λαθρέα τσιγάρα σε περισσότερα από 281.000 πακέτα, συσκευασμένα σε 28.100 κούτες, μοιρασμένες σε 280 κυβότια, Βίκη. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν τα κυβότια με όλα αυτά τα τσιγάρα βρέθηκαν μετά από έλεγχο που έγινε σε φορτηγό που έφτασε στον συνοριακό σταθμό των Κήπων. Προφανώς από την Τουρκία μπήκε, ήθελε να περάσει μέσω Ελλάδας, για να, ο προορισμός που δήλωσε ήταν Γαλλία. Τα κυβότια αυτά ήταν κρυμμένα πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα. Τα νόμιμα εμπορεύματα ήταν κάτι πλακάκια, κάτι πιάτα, κάτι κυπελάκια του καφέ, τα οποία είχαν φορτωθεί στο φορτηγό μπροστά στην είσοδο του χώρου μεταφοράς, στην καρότσα δηλαδή, με σκοπό να κρύβουν το παράνομο φορτίο που ήταν από πίσω. Και είναι αυτό που οι τελωνιακοί δίκοι ονομάζουν μέθοδο στάπα. Οι διαφυγόντες φόροι και βασμοί από τα λαθρέα αυτά τσιγάρα που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός του φορτηγού προφανώς συνελήφθη θα πάει εισαγγελέα και θέλω απλά να σας πω ότι είναι Ίσως το μεγαλύτερο φορτίο ελαφραίων τσιγάρων, τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, που σταμάτησαν ποτέ οι ελεγκτές τους κήπους. Το προηγούμενο μεγάλο, έψαξα λίγο στο αρχείο των ειδήσεών μας και βρήκα ότι ήταν πέρυσι περίπου τέτοια εποχή, που είχαν βρεθεί πάλι με τον ίδιο τρόπο γινόταν η μεταφορά, mm-hmm. με τη μέθοδο τάπα, 2,5 εκατομμύρια λαφραία τσιγάρα, τα οποία εκείνα πήγαιναν στη Γερμανία. Μάλιστα. Τώρα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια, τόσα λαφραία τσιγάρα. Να αφήσουμε όμως αυτή την επιτυχία, θα λέγαμε, των τελωνιακών και να πάμε στις πρωτόδικες αποφάσεις που έχουν βγει για την υπόθεση του φρικτού θανάτου του 35χρονου στον ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης το 2022.
11: Ναι, Βίκυ. Τώρα ουσιαστικά μιλάμε για αυτή την υπόθεση του Μαΐου του 2022. Mm-hmm. Ο 35χρονος που βρήκε όντως, όπως είπες, φρικτό θάνατο στον ρομποτικό κάδο. Στην απόφαση, λοιπόν, η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικού της Αλεξανδρούπολης επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην αντιδήμαρχο καθαριότητας και στην προϊσταμένη του τμήματος καθαριότητας του Δήμου και σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου. Καταδικάστηκε ο κατηγορουμένος ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και για τους τρεις η ποινή αφορούσε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τώρα, συνολικά βέβαια κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση ήταν 8, οι τρεις καταδικάστηκαν, mm-hmm. οι άλλοι 5 αθώθηκαν, ήταν 2 υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και άλλοι 3 υπάλληλοι της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι καταδικαστέντες στον πρώτο βαθμό έχουν ασκήσει έφεση, οπότε πάμε και στον δεύτερο βαθμό, στο εφετείο Θράκης, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και συνεχίζονται για ακόμη μία σεζόν οι συλλήψεις στην εξαιρετικά δημοφιλή παραλία του Ελαφωνησίου στην Κρήτη για άγρα πελατών και παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων. Στο σημείο που υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης λόγω της απαγόρευσης προσέλευσης μηχανοκίνητων οχημάτων στην προστατευόμενη παραλία, εντοπίζονται και φέτος παραβάσεις με υπαλλήλους να οδηγούν τα αυτοκίνητα αυθαίρετα στα πάρκινγκ. Περισσότερα τώρα από τον Περικλή Κουκλάκη από την Αρτχανίων. Περικλή.
13: Και στο συγκεκριμένο χώρο, Βίκη, καλό μεσημέρι. Είχαμε για ακόμα μία φορά την 6η συνεχή για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Mm-hmm. Σύλληψη ενός υπαλλήλου χθες το απόγευμα στον δρόμο που οδηγεί ουσιαστικά στην παραλία του Ελαφωνησίου στα Χανιά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση οργανώθηκε με μέρημνα του αστυνομικού τμήματος Κισάμου που έχει τη δικαιοδοσία στον χώρο. Σηκώθηκε και ντρόν που μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει αποτυπωθεί και δημοσιεύει το Earth News, υπάρχει η ουρά οχημάτων. Ένας άνδρας ο οποίος φοράει και ένα διακριτικό γυλαίκο σε ένα κλασικό, αυτό το κίτρινο το κλασικό που υπάρχει, και παραπέμπει σε άνδρα ασφαλείας, το οποίο σας απεικονίζεται να οδηγεί τα οχήματα από τον δρόμο προς συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην περιοχή. Το τελευταίο όχημα όμως, στο τελευταίο όχημα επέβαιναν ένα ζεύγος, 3 άτομα βασικά ουσιαστικά αστυνομικοί, και με την καταγραφή ουσιαστικά του περιστατικού τον συνέλαβαν. Είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απαγορευτεί η είσοδος σε οχήματα τετρακίνητα, μηχανοκίνητα για την ακρίβεια, στην παραλία. Οπότε όλο αυτό έχει προκαλέσει από τη μία την άνθηση ιδιωτικών χώρων στάθμευσης για να εξυπηρετήσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται η παραλία κάθε σεζόν. Και βέβαια όμως έχει προκαλέσει και αυτά τα φαινόμενα της ανομίας, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα, καθώς όπως λένε οι ειδικοί, ενώ υπάρχουν συνεχείς συλλήψεις, οι άνθρωποι αυτοί με τη διάθεση του φτωφόρου δικάζονται και τους επιβάλλεται ένα σχετικό πρόστιμο διοικητικό, το οποίο όμως δεν τους εμποδίζει να συνεχίζουν και άρα χρειάζεται μια καλύτερη διαχείριση στο όλο σημείο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, ώστε με παρέμβασή του να ακυρωθεί η αύξηση των ναύλων της τάξης του 12% στα φορτηγά, στην οποία έχει ενημερώσει ότι θα προχωρήσει η Attica Group από τις 16 Ιουνίου. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο, η Χριστίνα Μέγα έχει το ρεπορτάζ. Χριστίνα.
14: Καλό μεσημέρι. Νέα βόμβα αυξήσεων στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων κατά 12% προκαλεί έντονη ανησυχία και αναβρασμό τόσο στην αγορά της Ρόδου όσο και των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου. Μάλιστα, σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ο Γιάννης Πάπου, ανέφερε πως πρόκειται για ένα θέμα που ακουμπάει το σύνολο της κοινωνίας και όχι αποκλειστικά τους επιχειρηματίες, σημειώνοντας ότι η αύξηση μετακινείται στην αγορά. Ανέφερε ότι οι τοπικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε οριακό σημείο και δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί το σύνολο των αυξήσεων από τους εμπόρους. Κατά συνέπεια, είπε, το κόστος αυτό θα επιβαρύνει άμεσα το καλάθι του κάθε νοικοκυριού στα νησιά μας, εντείνοντας το κύμα ακρίβειας. Ο κύριος Πάπου επισήμανε πως ενώ είναι ορατή η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατηθούν οι τιμές στα πλοία μέσω του μηχανισμού των επιδοτήσεων, οι εταιρείες δυστυχώς δεν ακολουθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί και φαίνονται παντελώς ανακόλουθες. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου δεσμεύτηκε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο πίεσης για να συγκρατηθούν οι τιμές των ναύλων πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. Μάλιστα, υπενθύμησε ο κύριος Πάπου σήμερα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ότι η Ρόδος είναι το ακριβότερο λιμάνι, όχι απλώς στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από το φωνικό σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Λέσβο, με τους λιγοστούς πλέον κατοίκους του χωριού Βρύσα, που καταστράφηκε από τη σεισμική δόνηση, να περιγράφουν με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, έκανε γνωστό πως την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσει αίτημα για την άρση της επικινδυνότητας του οικισμού Βρύσας. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
15: Σας εξέλεγα ότι ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου περιμένει την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας υπογεγραμμένη, προκειμένου και εκείνος στη συνέχεια να προωθήσει αυτό το αίτημα. Όταν επικοινωνήσαμε χθες προκειμένου να κάνουμε σήμερα το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι περιμένω να δω υπογεγραμμένη την απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου και στη συνέχεια από την πλευρά μου να εισηγηθώ την άρση της επικινδυνότητας. Έχουν περάσει 9 χρόνια από τη 12η Ιουνίου, ήταν 15 και 28 το μεσημέρι, όταν ο φωνικός και ο καταστροφικός σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή της Βρύσας. Θα έλεγα ότι οι καταστροφές ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ενώ είχε και τραυματίες, αλλά είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο μίας γυναίκας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ωστόσο, στην Βρύσα εξακολουθεί να είναι κολλημένη σε εκείνη την χρονική στιγμή. Οι κάτοικοι σήμερα περιέγραψαν με τα πιο μελανά χρώματα για το πώς είναι σήμερα το χωριό τους, το οποίο δεν έχει τη ζωή που είχε κατά το παρελθόν. Στο χωριό μένουν περίπου 160 άτομα από τους 550 νομίζω που ήταν, με αποτέλεσμα να εκφράζονται παράπονα για την καθυστέρηση υλοποίησης πολύ σημαντικών έργων, αλλά και για την καθυστέρηση υλοποίησης της άρσης της επικινδυνότητας. 15 ερυπωμένα σπίτια σταματούσαν την άρση της επικινδυνότητας. Έτσι σήμερα έχουμε φτάσει σε 4 ετοιμόρροπα κτίρια, τα οποία πάρθηκε η απόφαση για την κατεδάφισή τους. Εάν κατεδαφιστούν αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμαστε στην άρση της επικινδυνότητας. Αυτό ζητούν. Όχι ότι θα αλλάξει, λένε, πολλά πράγματα στο χωριό, γιατί έτσι κι αλλιώς εξακολουθούν να γίνονται εργασίες. Στα κτίρια φαίνονται οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, οπότε ελπίζουμε στα 10 χρόνια να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο Ζακύνθο ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος, στο πλαίσιο πάντα της επίσκεψής του στο νησί, για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση, με στόχο ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
16: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των δικαστηρίων του νησιού. Υπάρχει μεγάλη προστελέχωση στην εισαγγελία. Μα συγχωρείτε. Και για τον λόγο αυτό υπήρχε και αποχή διαρκείας των δικηγόρων του νησιού, αρκεί να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4.500 εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Να πούμε λοιπόν ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα στη Ζάκυνθο, ο οποίος συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Φελοπίδα Αλιάσκο, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με θεσμικούς και δικαστικούς φορείς του νησιού. Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα το Δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου, όπου πραγματοποίησε κλειστή σύσκεψη με δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, δικαστικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους του νομικού κόσμου του νησιού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου και ο τοπικός βουλευτής. Η επίσκεψη του κ. Μπούγα εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίασης στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση συζήτηση στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, κατά την οποία ο Υφυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Όπως τόνισε ο κ. Μπούγας, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές τομές των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και διασφαλίζει ίση πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Την Κυριακή τώρα θα υπάρχει κινητοποίηση στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Εδώ και 3 μήνες, κάθε μήνα που περνά χωρίς να πραγματοποιείται το δρομολόγιο του Οδοντατού από το Διακόπτο στα Καλάβρυτα και αντίστροφα, είναι και μια μέρα μεγαλύτερης οικονομικής αιμορραγίας για δύο βασικές περιοχές, όχι μόνο της Αχαΐας αλλά και γενικότερα, αλλά μιλάμε για Καλάβρυτα και Διακόπτο, που σε αυτή τη γραμμή έχουν βασίσει και ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας και της παραγωγής τους. Είναι μερικές από τις αναφορές που έγιναν κατά την πρόσφατη συνάντηση για την διοργάνωση αυτής της νέας κινητοποίησης, με αίτημα βασικό που έχουμε ξαναπεί, την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Η Επιτροπή λοιπόν Αγώνα πραγματοποιεί μια νέα μεγάλη κινητοποίηση και αυτή τη φορά, την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού, για να ζητήσουν τα γνωστά, το βασικό αίτημα της κινητοποίησης. Είναι η άμεση επαναλειτουργία του Οδοντατού, με πλήρη πάντως δρομολόγια, έτσι όπως ορίζεται και από τις υποχρεώσεις που την συνδέουν βάση σύμβασης με τον ΟΣΕ και την Hellenic Train. Επίσης, αυτό το οποίο ζητούν είναι να συντηρείται το δίκτυο και οι αμαξοστοιχίες και βεβαίως όλη η θωράκιση και αναβάθμιση της γραμμής. 10:30 το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ο Δήμος Ήλιδας τώρα ανέλαβε τη διοργάνωση της επίσημης τελετής έναρξης του 28ου Διεθνού Συμποσίου της ΣΥΜΗΣ και ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Η τελετή έναρξης θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας. Το Διεθνές Συμπόσιο της ΣΥΜΗΣ είναι θεσμός ορόσημο που διοργανώνεται εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου και αποτελεί μια αναγνωρισμένη και κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου παγκοσμίως. Φέτος από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου το συμπόσιο θα διεξαχθεί στον νομό Ηλίας, στον νομό μας και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Αλντεμάρ της Καφιδιάς. Και το θέμα του είναι με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία και πειθασέβοντας την εξουσία». Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να δώσουν το παρόν περισσότερες από 120 εξέχουσες προσωπικότητες από 35 και πλέον χώρες, μεταξύ των οποίων πολιτικοί ηγέτες, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που θα κοσμήσουν το 28ο συμπόσιο είναι ο ύπατος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συμμαχία των Πολιτισμών Μιγκέλ Άγκελ Μορατίνος, ο πρόεδρος των Διεθνών Μουσείων Μουσικών Βραβείων Γκράμι Πάνος Πανάη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Ινδίας, ο κύριος Θατρόρ, ο πρώην πρωθυπουργός της Κυπνησίας και άλλοι. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά το παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί προσωπικότητες σε αυτό το διεθνές συμπόσιο, όπως για παράδειγμα ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπιλ Κλίντον και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι την ΧΙΟ και τον Θοδωρή Πηλιώτη για να μας δώσετε νεότερα για τον καυγά ο οποίος κατέληξε στο θάνατο ενός 39χρονου. Θοδωρή, έχουμε τη σύλληψη ενός 51χρονου.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Χαίρετε από τη ΧΙΟ. Είχαμε ένας καυγάς οικογενειακός, από ό,τι φαίνεται ήταν θείος και ανιψιός, με τον θείο τελικά να χτυπά θανάσιμα με μαχαίρι τον ανιψιό του. Έγινε στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας τα ξημερώματα χθες και αργά το μεσημέρι μεταφέρθηκε ο 31χρονος το θύμα 31 ετών που ήταν στο νοσοκομείο της ΧΙΟ. Υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις. Αρχικά αυτή η εικόνα που υπήρξε, όπως μας είπαν από το νοσοκομείο της ΧΙΟ, ήταν ότι είχε εκτυπηθεί ο σπλήνας. Στη συνέχεια όμως είδαν ότι το τραύμα ήταν και σε άλλο μέρος ζωτικό του ανθρώπου αυτού που τελικά έχασε τη ζωή του. Κάποιο θέμα οικογενειακό ήταν που τους έκανε να πιαστούν στα χέρια και με τον θείο, εφόσον αυτές είναι σωστές πληροφορίες που έχουμε, τον μαχαίρωσε. Χθες αργά βρέθηκε και το φωνικό εργαλείο, ένα μαχαίρι μήκους χιλάμα 16,5 εκατοστών, ο οποίος συνελήφθη ο δράστης και που την έρευνα την διεξάγει που διεύθυνση δίωξη και ξυχνίωση εγκλημάτων ΧΙΟ για αυτό το θέμα, ενώ όπως είπαμε χθες το μεσημέρι υπέκυψε στα τραύματά του και ο 31χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σοβαρά περιστατικά βανδαλισμού σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
3: Ναι, Βίκυ. Βίκυ, όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι εισέβαλαν, φαίνεται πως εισέβαλαν στον χώρο του κολυμβητηρίου και προκάλεσαν μεγάλες φθορές σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης, ενώ πέταξαν παράλληλα και διάφορα αντικείμενα εντός της πισίνας. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν προφανώς καθιστούν αδύνατη την ασφαλή λειτουργία του κολυμβητηρίου. Έτσι λοιπόν, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να αποσταλούν και τα σχετικά δείγματα νερού για εργαστηριακό έλεγχο, αλλά και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες καθορισμού, αποκατάστασης των ζημιών και προφανώς του συνολικού ελέγχου των συνθηκών ασφάλειας. Τώρα, η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά τη δημόσια περιουσία και προφανώς οικονομεύει τη λειτουργία κρίσιμων αθλητικών υποδομών, οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες παιδιά, αθλητές, αθλητικούς συλλόγους και πολίτες. Παράλληλα, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Βίκη, ότι ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων με στόχο τη διερεύνηση της υπόθεσης αλλά και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών. Τέλος, όπως τονίζεται, ο Δημοσπρέβης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών αλλά και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του πολυβητηρίου. Η ημερομηνία επανειλειτουργίας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση από πλευράς του Δημοπρέβεζας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί στο πλημελιωδικείο Βόλου η μήνυση που έχουν καταθέσει δεκάδες κάτοικοι των Σταγιατών κατά του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, με αφορμή τα γεγονότα που συνδέονται με τη διαμάχη για την πηγή Κρία Βρύση το καλοκαίρι του 2020. Να πάμε στη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου και Φρόσο, τελικά θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση σήμερα? Φρόσο, μας ακούς?
4: Καλησπέρα, με ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε πολύ καλά, Φρόσο, τώρα, ναι.
4: Ωραία. Δεν ξέρω να σας πω αν θα εκδικαστεί. Ξέρω σίγουρα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει φτάσει, αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις.
0: Mm-hmm.
4: Αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι αν όντως αυτή η δίκη θα προχωρήσει σήμερα, καθώς η πλευρά του Δημάρχου θα επικαλεθεί το άρθρο 59 για μια δίκη που προηγείται. Ποια είναι αυτή η δίκη? Είναι η μήνυση που έχει υποβάλει ο Δήμαρχος εναντίον των κατοίκων των Σταγιατών. Η πλευρά λοιπόν του κύριου Μπέου υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προηγηθεί η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης και μετά να εκδικαστεί η παρούσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει διαφορετική άποψη, την οποία θα εκθέσει στο δικαστήριο σήμερα και περιμένουμε να δούμε αν πράγματι θα προχωρήσει ή όχι η όλη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φρόσο, και να πάμε στην Καλαμάτα, καθώς εκεί έχουμε έντονες αντιδράσεις στην περιοχή της Ιχαλίας για την σχεδιαζόμενη κατάσταση μονάδας βιομεθανίου στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
5: Βίκη, είχαμε μια ειδική συνεδρίαση, γενική συνέλευση ουσιαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ιχαλίας τις προηγούμενες ημέρες, παρουσία πλήθος πολιτών, όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα, η οποία θα ζητήσει άμεσα συνάντηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου με βασικό αίτημα την ανάκληση σχετικής απόφασης. Παράλληλα, θέλω να σου πω πως αποφασίστηκε να ζητηθεί η παρουσία και η στήριξη όλων των βουλευτών σε μια συνάντηση με τον Υπουργό, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προγραμματιστούν και ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέλευσης που έγινε στο Δημαρχείο, στο Μελιγαλά, στην πρωτεύουσα του Δήμου Ιχαλίας, εκφράστηκε καθολική αντίθεση στην εγκατάσταση της μονάδας με κατοίκους αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους φορέων να υποστηρίζουν ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση από υφιστάμενες δραστηριότητες. Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί υπάρχει και η μονάδα επεξεργασίες απορριμμάτων και δεν αντέχει σε νέες ρηπογόνες εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη, θέλω να σου πω, αναφορά έγινε και στις παραβαλλοντικές επιπτώσεις που σύμφωνα με επιστημονικές τοποθετήσεις δεν έχουν αξιολογηθεί σωρευτικά με τις ήδη λειτουργούσες μονάδες της ΒΥΠΑ, ενώ παρουσιάστηκαν και στοιχεία για την ατμοσφαιρική επιβάρυνση της περιοχής τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι εκτός από τις πολιτικές παρεμβάσεις, θα κινηθεί και η νομική διαδικασία με προσφυγή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εφόσον χρειαστεί προσφυγή και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Κοινό μήνυμα, και να κλείσω με αυτό, Βίκυ, είναι των συμμετοχόντων, είναι ότι η τοπική κοινωνία παραμένει ενωμένη απέναντι στο συγκεκριμένο σχεδιασμό και ζητά να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου Ιχαλίας και των τοπικών κοινοτήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πήρε φέκα το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που στοχεύει στη λύση του κυκλοφοριακού στην παλιά πόλη αλλά και τον σχεδιασμό για μια πιο βιώσιμη πόλη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
6: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι σε ισχύ πλέον. Αποτελεί το στρατηγικό σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων με στόχο μια πιο ανθρώπινη πόλη. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που προβλέπονται είναι ο περιορισμός της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων στην παλιά πόλη. Θυμίζουμε ότι

0: στόχος είναι να γίνει το αστικό λεωφορείο πραγματική εναλλακτική για τον κάτοικο που σήμερα αναγκάζεται να μετακινείται με γιοταχή. Βίκη.
1: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε και στη Λάρισα, καθώς εκεί έχουμε μια εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας. Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι είναι, στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη που είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου, τα δύο νοσοκομεία της πόλης, το Πανεπιστημιακό και το Γενικό, ενώσαν, θα έλεγα, για δεύτερη χρονιά τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης. Και θα πρέπει να πούμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Άλλωστε, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ευαισθησία, αλλά μέσα όμως από αυτές τις δράσεις προσπαθούν να επιστοποιήσουν περισσότερο κόσμο και κυρίως τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Να πω μόνο ότι οι ανάγκες στα δύο νοσοκομεία το μήνα είναι περίπου στις 3.500 μεταγγίσεις, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες και ειδικότερα το καλοκαίρι. Αυτός είναι και ο λόγος, δηλαδή, που αυτή η δράση έγινε στο κέντρο της πόλης, όπως είπαμε, περισσότερο να ευαισθητοποιήσουν τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, γιατί είναι μια πράξη, όπως λένε και οι γιατροί, η αιμοδοσία είναι μια πράξη ευθύνης αλληλεγγύης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, και αυτό ήταν και το μήνυμα ότι είναι μια στιγμή ανθρωπιάς. Δηλαδή δίνεις αίμα και σώζεις ζωές. Αυτό το σύνθημα, έτσι, λοιπόν. Και να πω ότι λόγω των καιρικών συνθήκων υπήρχε και συνέχεια το βράδυ να δοθεί μια συναυλία. Δεν θα γίνει όμως σήμερα, λόγω ότι υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε καταιγίδες στην περιοχή. Θα γίνει τη Δευτέρα την ίδια ώρα στο κέντρο της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σπανίες ασπρόμαυρες λήψεις από όλο τον κόσμο παρουσιάζονται σε φωτογραφική έκθεση στην Ήβρα. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
3: Δίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βλέμμα στον κόσμο», οι φωτογραφίες της Joan Lee Fairmont, φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ήδρας έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια συνολική αναδρομή στο φωτογραφικό έργο της αγαπημένης συντρόφου του σπουδαίου Βρετανού συγγραφέα Patrick Fairmont. Η φωτογραφική έκθεση βασίζεται στο ομότιτλο «Λεύκομα» και παρουσιάζει περίπου 50 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ορισμένες από τις οποίες εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό, περιλαμβάνοντας εικόνες τόσο από την Ελλάδα, όπου το ζευγάρι βρήκε καταφύγιο για δεκαετίες, όσο και από τα πολυάριθμα ταξίδια του στην Ευρώπη και την Ασία. Με τη φωτογραφική της μηχανή Roy Flex, πάντα μαζί της, η δημιουργός κατέγραψε τις ιδιαιτερότητες του τοπίου και των κατοίκων μέσα από μια ανεξάρτητη ματιά, η οποία αποτυπώνει με ειλικρίνεια την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, καθώς και το σεβασμό της για τη φύση και την ιστορική ταυτότητα κάθε τόπου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καιρός. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορειοαιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται αύριο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Ποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Καταιγίδες σε κεραυνή, μπουρίνια και χαλάζι σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Όσο για τα άλλα μπουρίνια τώρα, συσσαγωγικά στη Μέση Ανατολή, εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα προς το παρόν, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τόπος για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 87 δολάρια το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκαν νωρίτερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγγελία του Νίκο Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το Πασόκ μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, απάντησε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και τέλος, βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση από την Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης, άρση κυρώσεων και τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, ενδιαφέρον τον πλανήτη η εξέλιξη εκεί και το τέλος του πολέμου. Να ξεκινήσουμε όμως προς το παρόν το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται στον απόϊχο της τηλεοπτικής συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
6: Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι ότι εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
5: Αυτό δίνει μία από την πρώτη Κυριακή, λοιπόν, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
6: Εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες.
5: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
6: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
5: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική, λοιπόν, που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς. Επιπλέον, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
6: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
5: Και βέβαια ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το σχόλιο του Πρωθυπουργού για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
6: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
5: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τώρα, Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας κωδικοποιήσει τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του. Κρατάω εγώ βασικά, Νότι.
7: Και σήμερα το podcast που έστειλε. Έτσι. Στο Άγγλιο συνάδελφο που είχε την ευκαιρία να κάνει μια Έτσι. Συνολική θεώρηση της θητείας του. Είναι, θα έλεγα, και οι δύο συνεντεύξεις, ιδιαίτερα η χθεσινή που απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό και το σημερινό podcast που απευθύνεται στο εξωτερικό, είναι σηματοδότηση αυτού που είπε την Τετάρτη μόλις και τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε τον κύριο Κυρανάκη γραμματέα, ότι ας μην κρυβόμαστε, οι εκλογές θα γίνουν πριν ανοίξει 27, αλλά είμαστε πια στην τελική ευθεία.
5: Μάλιστα, είδα και ένα βίντεο που χαλαρός προσερχόμενος προς τούτη για τη συνέντευξη το ρωτήσανε εκεί, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αν θα πάμε στις κάλπες με μαγιό και είπε ότι εντελώς χαλάρος ότι όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, επομένως ένα φουτεράκι είναι ότι πρέπει, λέει, εκείνη την εποχή.
7: Ακριβώς. Έπρεπε γενικώς χαλαρός. Και στο βίντεο έκανε αναφορά στο Μουντιάλ, το οποίο ο πρώτος του αγώνα στον είδαμε χθες, ξεκινάει τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Ιβάγιο Καλάκο στα Αντένα. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα. Να επαναλάβει για πολλαστή φορά ότι την άνοιξη 27, το λέγαμε το πρωί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στο πρωί τη εκπομπή, ότι είναι τόσες πολλές φορές που το έχει επαναλάβει, που πλέον φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει η έκκληση.
5: Να γίνει κάτι άλλο, ναι.
7: Το 26. Εντάξει, όλα πάνε καλά, υπάρχει και απρόβλεπτο, αλλά φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει.
5: Υπό κανονικές συνθήκες. Ναι.
7: Αυτό το κρατάμε. Κρατάμε τις γέφυρες που έριξε προς τον Καραμαλή, σημειώνοντας ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντοτε. Τιμώ έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της παράταξης του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακόμα και όταν διαφωνούμε, θέλω να έχω μια λειτουργική, είπε χαρακτηριστικά, σχέση.
5: Έχω απέναντί μου, λέει, εκεί που κάθεται, εκεί που μιλάω, στην Κεντρική Επιτροπή, έχω απέναντί μου τα κάδρα των ιδρυτών της Νέας Δημοκρατίας και είναι πρώτο, βρίσκεται το κάδρο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
7: Ναι, η αναφορά που είπα εγώ, Γρηγόρη, έχει να κάνει στον Κώστα Καραμαλή.
5: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
7: Ιδρύτη της παράταξης. Για τον Αντώνη Σαμαρά,
5: έχει
7: ενδιαφέρον το γεγονός ότι είπε ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ήταν υπουργός του άλλωστε. Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε για πρώτη φορά, έδωσε θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο στον Κυριακό Μητσοτάκη. Πήρε σε ταραγμένες περιόδους τη χώρα και κατάφερε να την οδηγήσει με ασφάλεια, κάπως έτσι το λεπτικά μου λόγια, γκροσομότο, αλλά χαρακτήρισε άδικη την κριτική που του ασκείται σε σχέση με τα ελληνικά, σημειώνοντας ότι η Μέν Γαλάζια Πατρίδα ως ιδέα και το Κάζους Μπέλη ως νόμος υπάρχει από το αρχές του 2000, είναι ο πρώτος ο οποίος το έθεσε. Έκανε αγώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν μπήκε στο SAFE, το πρόγραμμα εξοπλισμού που χρηματοδοτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Τουρκία, και χαρακτήρισε άδικη αυτήν την την
5: θρησκευτική. Κρατάμε επίσης αυτό που για τον Αντώνη.
7: Ναι, να προσθέσω ότι για τον Αντώνη Σαμαρά ειδικότερα αναφέρεται λέγοντας ότι του έδωσε δεύτερη ευκαιρία η παράταξη, τον αγκάλιασε και τον έκανε πρωθυπουργό. Θεωρώ αδιανόητο να την πληγώσει, να κάνει επιλογές που δεν έχει βάρος.
5: Και ότι θα είναι κακό για την ιστεροφημία του, ας το πούμε έτσι.
7: Κακό για την ιστεροφημία του έχει τη σημασία του και αυτό. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Αντώνη Σαμαρά γεννηθήθηκε για 1951, αν κάνω λάθος, είναι 95 τότε.
5: Σαν να δείχνει μια αλλαγή στάση από τον πρωθυπουργό και τον Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.
7: Θα μπορούσε να κληθεί έτσι, αλλά στην συζήτηση όταν ερωτάται εκ νέου λέει ότι αν επιμένει στην κριτική που ασκεί στην επιστοτική πολιτική σε αυτά που λέει, τότε το χάσμα είναι αγεφύρο. Το παραδέχεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει γέφυρα. Έχει το ενδιαφέρον του για το κτηματολόγιο, μάλλον για τις πολεοδομίες, ότι θύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που καιρό πριν σκάσει το σκάνδαλο η υπόθεση αυτή πέρασε από τους δήμους της πολεοδομίας στο κτηματολόγιο. Δεν συμβάζομαι, είπε, με το αυτή είναι η Ελλάδα, παραπομπή σε αυτό που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης το 2004 τον Αυγή του Σαμίνα, και η αιχμή προς την κυρία Κοβέση. Σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά ο καλός εισαγγελέας κρίνεται από το αν οι υποθέσεις που παραπέμπονται είναι δεμένες, και φαίνεται ότι να μην είναι δεμένες, προσθέτω.
5: Και επειδή είπες
7: και την πραγματονομοσύνη της κυρίας Τυχεροπούλου.
5: Για αφού λέμε για αιχμές τώρα, το αιχμηρό και αν δεν ήταν το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπερα, έτσι.
7: Καλά, αυτό είπες αρχικά, γι' αυτό δεν κρατάει. Ναι. Και η αλήθεια είναι, εάν όπου αυτοκίνητο είναι εκλογική ήττα, τότε θα μπορούσε να το διορθώσει κανένας χειρότερα για τον Αλέξη Τσίπρα. 5 είναι ήττες σε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές που μέτρησα, σε τις περιφερειακές, στην πάση περιπτώσει. 5 είναι οι 5 αυτοκίνητα έχει αλλάξει, που έχουν πάρει 5 φορές το δίπλωμα κατά την ανάλυση του Πρωθυπουργού, και τώρα βρίσκει νέο αυτοκίνητο, νέο κόμμα δηλαδή, για να οδηγήσει. Όντως, αυτό νομίζω έχει γίνει viral.
5: Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, εχμές κατά της κυβέρνησης για τα βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας σας και ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με νέους στη Δραπετσόνα. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε την πρόταση του κόμματος για δωρεά μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους. Πάμε στη Λίνα Πεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
8: Γρηγόρη, τα προβλήματα της νέας γενιάς βάζει στο επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε χθες βράδυ στην Τραπετσόνα με νέους και δεσμεύτηκε για καθολική δωρεάν μετακίνηση των νέων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σημείωσε πως στο ΠΑΣΟΚ έχουν κοστολογήσει το μέτρο, είναι 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ, πολύ χαμηλού κόστος, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και τεράστιου ωφέλους για τη νέα γενιά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως προτεραιότητα για το κόμμα τη βελτίωση της ζωής των νέων στα αστικά κέντρα, ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά και για το στεγαστικό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, και για το στεγαστικό, πυρήνας της πολιτικής που έχουν σχεδιάσει είναι η δημιουργία εξαμενής κοινωνικών κατοικιών για μείωση των ενοικίων.
5: Λίνα Μπεθάνη, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
5: Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Έχουμε αντίδραση από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με πειρά κατά του Προέδρου ΠΑΣΟΚ για αυτή την πρόταση για τους νέους και τις μετακινήσεις δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Να ακούσουμε λίγο τον Μίλτο Σακελάρη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
10: Με μία δήλωση του κ. Κυρανάκης πριν από λίγο, τονίζει πως τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, λέει ο κ. Κυρανάκης. Απλά η μετακίνηση του κόστου σε κάποιους άλλους Εξάλλου τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτήν την χώρα. Όπως ενημέρωσε ο κύριος Κυρανάκης, η Αθήνα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη. Ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο, όσο ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν εισιτήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως επισημαίνει ο κ. Κυρανάκης, στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι άνω των 25 ετών. Πενταπλασιάσαμε, συνεχίζει τη δήλωση του κ. Κυρανάκης, στους ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής. Το μετρό είναι 24ωρο τα Σάββατα, μια πρωτοβουλία που, όπως λέει, αγκαλιάστηκε από το σύνολο της νέας γενιάς. Συμπερασματικά, έγινε τη δήλωση του κ. Κυρανάκης, ωραία η πρόταση του δωρεάν του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό, διερωτήθηκε και έκλεισε με αυτό το ερώτημα τη δήλωσή του.
5: Λίνα Μπεθάν, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Γιατί έχουμε απάντηση στην απάντηση από τη Χαριλάου Τουρκούπη τώρα.
8: Ναι, την απάντηση στο ερώτημα την έδωσε ήδη από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λένε στη Χαριλάου Τουρκούπη. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για κόστος γύρω στα 35 εκατομμύρια. Οι προτεραιότητες, τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ, κάθε κόμματος κρίνονται. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες που έχει φέρει επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας. Είναι το σχόλιο της Χαριλάου Τουρκούπη.
5: Για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τι λένε από το ΠΑΣΟΚ, Λίνα?
8: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, κληθεί να σχολιάσει την αναφορά του Πρωθυπουργού περί αυτοδυναμίας. Σημείωσε πως καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο αυτή η δυνατότητα. Εχμηρή κριτική άσκησε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για επιτυχίες, αλλά ξέχασε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο.
5: Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με μια αιχμηρή δήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το όσο είπε για το δίπλωμα στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
11: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια. Και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
5: Πάμε στον πολιτικό μας άκτορ Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την περίφημη δήλωση για το δίπλωμα, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ζήτημα που προέκυψε με τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων στα μέσα μεταφοράς, στην πρόταση του Νίκο Ανδρουλάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη?
12: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Έχεις δίκιο. Νομίζω σήμερα ότι στην ομιλία του, συνέντευξη στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ουσιαστικά τα προεκλογικά διλήμματα. Το είπε και ευθέως. Δεν είναι σταθερότητα ή χάος. Είναι αυτό το οποίο είναι η ανέχεια. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Άρα για ποια σταθερότητα μιλάμε? Αναφέρθηκε επίσης και στην δική του παρέμβαση. Δηλαδή ρωτήθηκε γιατί εσείς ξανά, γιατί θέλετε να παρέμβετε ξανά στην πολιτική ζωή, γιατί επιστρέφετε. Η απάντηση ήταν, νομίζω, καθυλωτική. Αν δεν υπήρχε κενό, εάν η αντιπολίτευση του προοδευτικού χώρου είχε δημοσκοπικά κυριαρχήσει, τότε ειλικρινώς σας λέω, είπε χαρακτηριστικά, δεν επρόκειτο να επιστρέψω, δεν επρόκειτο να κατέβω. Ναι, υπάρχει κενό. Και αυτό το κενό είναι που εμείς θέλουμε να το κάνουμε big bang, όπως είπε, και να διαμορφώσουμε άλλες συνθήκες. Αναφέρθηκε και στις υποψηφιότητες. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένας first class. Δεν υπάρχει καμία εγγυημένη θέση στις υποψηφιότητες. Περισσότερο θα προωθηθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό τους χώρο και θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την ιστορία. Και ναι, για αυτούς τους λόγους επιστρέφω. Επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Πρωθυπουργό, τον ακούσαμε πριν από λίγο. Ήταν ουσιαστικά η απάντησή του Γρηγόρη στην χθεσινή δήλωση, συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα και στον Νίκο Χατζημαρκάκη. Παπα-Νικολάου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αίσθηση που έβγαζε ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να έθετε τον εαυτό του πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για την παιδεία, για την ενέργεια, για τη δικαιοσύνη, για τους γιατρούς και για τους καθηγητές δασκάλους. Το είπε πολύ συγκεκριμένα ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις κατηγορίες, γιατί το ένα είναι παιδεία και το άλλο είναι υγεία, όλα στο δημόσιο παράγοντα. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για τα σφάλματα, σφάλματα και κυρίως για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει. Είπε μάλιστα υπό αυτές τις προϋποθέσεις, με όλα τα σκάνδαλα, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ο Πρωθυπουργός. Ξανά απαντώντας την σχετική απόκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου.
5: Και βέβαια τη Δευτέρα έχει την ομιλία στη Νίκαια, έτσι, εδώ στην Αττική. Η πρώτη ομιλία μετά το Θυσίο.
12: Η ερώτηση που μου έκανες, που αναφέρθηκε στην πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για δωρεάν εισιτήρια στους νέους μέχρι 25 ετών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο μετρό, στα μέσα συγκοινωνίας, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία το να προσφέρει ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Θα καταθέσουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, αυστηρά κοστολογημένες, και εκεί θα κριθούμε. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπα ας προσέξει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μπορεί να μην είναι πολύ εύκολες αυτές οι εκλογές όπως τις θεωρεί. Το ότι να υποτιμάς τον αντίπαλό σου μπορεί να σου βγει σε κίνδυνο. Ωραία. Και ομολόγησε με μία δόση αυτοκριτικής ότι σας το λέω γιατί εγώ το έχω κάνει και είμαι παθών.
5: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τώρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Μπαλατσούκας, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο Δημητράκη. Ρωτήθηκε ποιος είναι ο στόχος του κόμματος. Για να τον ακούσουμε.
13: Σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων, είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. Είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί, ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουμε.
5: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα αντιδράσεις από το Πασόκ, ακούσαμε αντιδράσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τώρα αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα. Ακούμε τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παντελάκη.
14: Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουμε άκρως επικριτικό τρόπο τις αναφορές του Πρωθυπουργού. ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του. Κριτική και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Ενώ η Νίκη αναφέρει, κύριε Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης δεν πείθετε κανέναν. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
5: Λοιπόν, μένουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Όλα τα σενάρια και οι πληροφορίες επιμένουν ότι είναι όλα έτοιμα για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός πότε θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Να ακούσαμε νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός έκανε την δήλωση που κάνει στη συνέντευξη αναφορικά με αυτό το ενδεχόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως ελπίζει ότι θα πρετανεύσει λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό για τη δική του στεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, με φόντο την κριτική από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
15: Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχεις γίνει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη, προφανώς έχει μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψεις. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο ευρεσμένος στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμαλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμαλή είναι συνηθισμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ξεχνάει κανένα αυτό.
5: Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, μπορεί να είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι μία η κάλπη, μία Κυριακή των εκλογών, αλλά σε περίπτωση μία αυτοδυναμίας, τι θα συμβεί τότε, από τη στιγμή που δεν φαίνεται κάποιο κόμμα διατεθειμένο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
15: Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντας ψέματα. Δεν μου αρέσει να ψάχνω εγώ. Μου αρέσει ακόμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και α πάρει δύο βάσει δέλη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία κανενός με κανέναν.
16: Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια μεν, επιστημονικής φαντασίας λένε κάποιοι, αλλά πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσει εσείς πώς τα ακούτε για ανάγκη συνεργασίας, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
15: Υπάρχουν τέτοια σενάρια.
16: Δεν υπάρχουν.
15: Και όταν τα λέγαμε, τη θεωρούσα κομικά κυρία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
16: Μάλιστα.
15: Μου τυπάρχει να διαφευρύνει ο αρχηγό Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδες. Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσει ερμηνευτού.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων, καθώς να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκυριακό.
17: The war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents that with the Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe.
5: Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να έχουμε τα έγγραφα τα σχετικά στην Ευρώπη. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ανάμεσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πιθανώς τόπος, Έλενα, για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης είναι η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν διαμηνεί ότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία ακόμη.
18: Ακριβώς, Γρηγόρη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νωρίτερα είχε κάνει και άλλη μια δήλωση. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι, όπως ακούσαμε, ότι είναι πιθανό να υπογραφεί συμφωνία στην Ευρώπη, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιθανός τόπος υπογραφής είναι η Γενέβη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, και σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο J.D. Vance είναι αυτός που θα υπογράψει τη συμφωνία από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αντιπρόεδρος δηλαδή. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης είπε για τα στενά του ορμούς ότι θα ανοίξουν αμέσως, και επίσης αναφέρθηκε απαντώντας σε ερώτηση και στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Η απάντησή του ήταν ότι είναι πολύ βαθιά ασαμένο και δεν μπορούν να το φτάσουν οι Ιρανοί. Και γι' αυτό υπάρχουν πάντως πληροφορίες από το Άξιος ότι μία λύση που εξετάζεται είναι να γίνει η μερική αραίωσή του παρουσία ειδικών. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, αυτό το μνημόνιο κατανόησης των 14 σημείων ή συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, όπως αναφέρεται, και την έχουμε ακούσει και και σε προηγούμενες αναφορές για την πιθανότητα συμφωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη, θα πρόκειται για μία κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, όπου θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς, θα αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός και θα συζητηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτά που αναφέρουν βεβαίως τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συγκεκριμένα το πρακτορείο είναι κάπως διαφορετικά. Αναφέρουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης αναφέρει ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μέσα σε 30 ημέρες και το Ιράν θα έχει τον πρώτο λόγο, ότι θα αποχωρήσουν από την περιοχή των στενών οι αμερικανικές δυνάμεις, ότι θα αρθούν κυρώσεις κατά του Ιράν, και αναφέρονται επίσης και στο ξεπάγωμα κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ιράν. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι αυτή η συμφωνία, αν θα υπογραφεί, γιατί όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Γρηγόρη, είναι πολλές φορές που το έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχουν κάποια σημάδια. Καταρχάς, υπάρχει ένα παρασκήνιο που αναφέρεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, γνωρίζουμε ότι έκανε αυτές τις ανακοινώσεις μόλις 3 ώρες πριν από το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, για το οποίο είχε δώσει εντολή. Δείξε, λοιπόν, σύμφωνα με τις
5: πληροφορίες. Κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ με την πεποίθηση ότι ετοιμάζεται από στιγμή σε στιγμή το χτύπημα των Αμερικανικών δυνάμεων, και ξυπνήσαμε σήμερα με την εξέλιξη αυτή ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Ότι υπάρχει συμφωνία, μάλλον.
18: Ακριβώς. Λίγο νωρίτερα πριν κοιμηθούμε, χθες το βράδυ, Γρηγόρη. Πάντως, ναι, χθες το βράδυ έγιναν όλα αυτά. 3 ώρες λοιπόν πριν γίνουν αυτές οι επιθέσεις, όπως είχε προγραμματιστεί, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε αυτές τις ανακοινώσεις. Υπήρξε λοιπόν το εξής παρασκήνιο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι υπήρξαν τηλεφωνήματα από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Πακιστάν, και αυτοί έπεισαν τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι υπάρχει πραγματική πρόοδος. Όσον αφορά όμως την πλευρά του Ιράν, τουλάχιστον η επίσημη ρητορική είναι από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τελική συμφωνία. Πρόκειται για εικασίες. Μάλιστα, και ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για δυσπιστία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά, και σίγουρα αυτό που θα παίξει ρόλο είναι και ο παράγοντας Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τη λήξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Μάλιστα. Σύμφωνα με το Άξιος, αυτό περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η αναφορά του είναι ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία, και επίσης, πάντως, είπε ότι εκτιμά τη δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου να υπάρξει συμφωνία για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, για τους πρόξεις, τους αντιπροσώπους του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τη Χαμάς και την Χεζμπολάχ, και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, να σου πω κλείνοντας, ότι το Ιράν αρνείται ότι το βαλιστικό του πρόγραμμα είναι μέσα στη συμφωνία, και σε κάθε περίπτωση να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης, μνημόνιο ειρήνης, ας το ονομάσουμε.
5: Αυτό έτσι κι αλλιώς θα φανεί τις επόμενες ώρες τι ακριβώς περιλαμβάνει, και αν περιλαμβάνει, και αν πέσουν υπογραφές.
18: Αν υπογραφεί γρήγορα μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, ναι.
5: Αν πέσουν υπογραφές στο μνημόνιο αυτό, Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για αυτό το θρίλερ λοιπόν που είναι σε εξέλιξη, ρωτήθηκε νωρίτερα εδώ στο Αρκνιού Ρέτ 105,8 από τον Δημήτρη Τάκη, ο Δημήτρη Κερίδη, ο βουλευτή Νέα Δημοκρατία και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
19: Συμφωνία δεν υπάρχει.
5: Ναι.
19: Συμφωνία. Όταν λέμε συμφωνία ειρήνης.
5: Γι' αυτό είπα προετοιμασία.
19: Ναι, και δεν μπορεί να υπάρξει. Η απόσταση είναι τεράστια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να παραδεχθεί ότι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει, έτσι που ήρθαν εδώ τα πράγματα, είναι κάτι χειρότερο από αυτό που είχε πετύχει ο Ομπάμα χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι. Εγκεχηρία είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς ο Τραμπ δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να μπλέξει άλλο. Παρόλο που κάποια γεράκια γύρω του, ιδίως στα άκρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που το ζητούν. Θέλει να απεμπλακεί κατά τον ετών γρηγορότερα. Αλλά το πάνω χέρι πια το έχει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί το Ιράν και τα προβλήματα που έχει στην οικονομία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να δεχτεί την ταπείνωση, και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο. Και εκεί είναι ο κίνδυνος, αυτό το πράγμα να μονιμοποιηθεί, αυτό το ακανόνιστο που ξυπνάμε έτσι και κοιμόμαστε γιουβέτσι, να αποκτήσει χαρακτηριστικά μόνιμα.
5: Λοιπόν, μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουμε ακόμα συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ήδη κινείται πτωτικά το πετρέλαιο μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης στην ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει, Πινελόπη, τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και πώς επηρεάζεται η χώρια αγορά καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, οι διεθνείς αγορές έχουν επηρεαστεί από τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα ακυρώσει, ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν. Με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να κινείται πτωτικά, τόσο το Brent που είναι αυτή την ώρα γύρω στα 87 δολάρια το βαρέλι, όσο και το αργό, το οποίο είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Η πτώση είναι τη τάξη του 3% και για τις δύο περιπτώσεις. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διάρκεια της ημέρας. Να πούμε ότι νωρίτερα το πρωί η πτώση ήταν ακόμα χαμηλότερα. Αντιστοίχως, Γρηγόρη, αλλά όχι λόγω των σημερινών εξελίξεων, αλλά λόγω των εξελίξεων του προηγούμενου διαστήματος, πτωτικά κινούνται και οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές η τιμή της αμόλυβης των 95 οκτανίων ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στα 1,74. Να πούμε ενδεικτικά ότι στις 5 Ιουνίου η τιμή της αμόλυβης ήταν στα 2,023, δηλαδή λίγο υψηλότερα σε σχέση με σήμερα, ενώ το ντίζελ κίνησης είναι στα 1,74. Να πω ακόμη ότι στα αστικά κέντρα στις πόλεις τα βενζινάδικα πολλούν και κάτω από τα 2 ευρώ τη βενζίνη, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι οι τιμές θα διατηρηθούν ακόμα και αν πέσει κι άλλο η τιμή του πετρελαίου. Τώρα οι τιμές θα διατηρηθούν και ένα αρκετό χρονικό διάστημα στα σημερινά επίπεδα και δεν θα προσεγγίσουν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.
5: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν θέσαμε και εμείς εδώ από το News Radio 105,8 στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των πρατηρούχων καυσίμων του νομού Αττικής. Τα έθεσαν τα ερωτήματα συγκεκριμένα ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι τιμές στα πρατήρια στην εγχώρια αγορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς θα κυμανθούν οι τιμές το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας και πότε θα επιστρέψουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Για να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
21: Στις τιμές μεγάλες αστικές πόλεις η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ. Είναι κοντά στο 1,95-1,96. Στην ισιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις ενδεχομένως να το δούμε και 2,14, 2,15, 2,19.
16: Τώρα το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2,2 κάτι, α?
21: Κοιτάξτε, τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αθηκές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
22: Για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
21: Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
5: Να αφήσουμε μετά τις οικονομίες και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα με την είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, καθώς το δικαστικό Μέγαρο Αιγείο οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση με το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους σε όλη τη χώρα. Πάμε στο Αίγιο και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για ότι ο κατηγορούμενος αρνείται μέχρι στιγμής τις κατηγορίες. Υποστηρίζοντας, Νίκο, ότι η μητέρα και ο γιος αλληλοσκοτώθηκαν.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο 65χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Ήταν μια εξέλιξη την οποία την αναμέναμε από την πλευρά των κατηγορών υπεράσπισης, οι οποίοι ήθελαν να προετοιμάσουν καλύτερα την απολογία του κατηγορούμενου. Και έτσι λοιπόν θα οδηγηθεί αύριο εκ νέου στις 10 η ώρα το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο για να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα του θέσει. Ο ίδιος, όπως είπες και εσύ, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι αυτός, ότι δεν είναι αυτός ο οποίος έχει διαπράξει το έγκλημα, το διπλό αυτό φωνικό, και μάλιστα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι ίσως να τσακώθηκαν μάνα και γιος και να αλληλοσκοτώθηκαν. Στην ουσία κάτι το οποίο βέβαια δεν πείθει εύκολα τους αστυνόμους, τις αστυνομικές αρχές, μιας και ο ίδιος ήδη έχει δώσει αρκετές αντιφατικές καταθέσεις, αρκετά διαφορετικά στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα στους αστυνομικούς. Χτες να πούμε ότι είχαμε ένα κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών, αλλά και άντρες ασφάλειας εδώ της τοπική αστυνομία που πήγαν εκ νέου στο σπίτι στο λόγο που διαπράχθηκε το διπλό φωνικό, αναζητώντας κάποια νέα στοιχεία. Οι αστυνομικοί ψάξαν και για το κινητό τη 54χρονη, το οποίο το βρήκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στην ΕΡΤ, το κινητό αυτό βρέθηκε, αλλά λείπουν κάποια στοιχεία τα οποία σύμφωνα με τον 65χρονο είχαν διαγραφεί από την ίδια την Θανούσα λίγες ημέρες πριν συμβεί το φωνικό.
5: Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με το άλλο που μας έλεγε στις προηγούμενες ημέρες, Νίκο, αναφορικά με το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της άτυχης γυναίκας.
23: Είμαστε εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του γενετικού υλικού το οποίο έχει βρεθεί στα θύματα. Περιμένουμε όμως να γίνει ταυτοποίηση για να δούμε αν αυτά προέρχονται από τον 65χρονο ή όχι.
5: Περιμένουμε λοιπόν, όλα είναι ανοιχτά και σε εξέλιξη. Νίκο Γεπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η εκπρόσωπος τύπου τώρα της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και πού κινούνται οι έρευνες των αρχών από τη στιγμή που δεν έχουν στα χέρια τους την ομολογία του δράστη.
1: Όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από την πρώτη εικόνα που βλέπουν όταν εισέρχονται σε έναν τόπο εγκλήματος να αντιληφθούν τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό που έχουν διαπιστώσει με τη βοήθεια πάντα και του ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο, αλλά και στη συνέχεια με την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροτομή, είναι ότι πρώτα επιτέθηκε στο νεαρό, αρχικά με όπλο και στη συνέχεια με το όπλο που βρέθηκε μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια με μαχαίρι, καθώς έφερε τραύματα και από όπλο και από μαχαίρι. Βέβαια, ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα μας πει από τι τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια στην μητέρα, επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο του δωματίου, προφανώς άκουσε τις φωνές και μεταφέρθηκε προς αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα η εικασία που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ο νεαρός κοιμόταν τη στιγμή που δέχτηκε την επίθεση, γι' αυτό και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν βλέπουμε άμυνα στο σώμα του νεαρού. Αν μιλάμε τελικά για τον δράστη της δολοφονίας, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό θα αποφασίστηκε ο σύνδεσμος. Εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς.
22: Δεν έχει ομολογήσει.
1: Που δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται, γιατί όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση ενός αντικειμένου, έχει εκτεθεί σε θερμοκρασία, έχει εκτεθεί στο αίμα με το οποίο βρισκόταν πάνω στο μαχαίρι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η εξερεύνησή τους, όμως υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο ιατροδικαστής. Την ημέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
5: Περιμένουμε λοιπόν περισσότερα στοιχεία για να πέσει κι άλλο φως πάνω στην υπόθεση. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση: κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με 14 συλλήψεις και παράνομο όφελος που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα στο Αρνιούς ο Κώστας Στάμου.
2: Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο άμεσος συνεργός του 51χρονου φαρμακοποιού, καθώς ήταν αυτός που είχε αναλάβει να κάνει τη διάθεση των παράνομων σκευασμάτων σε ένα δίκτυο σε περισσότερες από 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, με μια εταιρεία χωρίς άδεια, η οποία λειτουργούσε και στην Ελλάδα αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Να σου πω καταρχάς ότι ο 51χρονος φαρμακοποιός χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα το φαρμακείο, το οποίο διατηρεί σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου και συγκεκριμένα στον οδό Παπανικολίου, ωστόσο στην πίσω πλευρά και συγκεκριμένα στο υπόγειο, πίσω από αυτή την πόρτα, είχε δημιουργήσει μια μικρή μονάδα παρασκευής παράνομων σκευασμάτων από φάρμακα και χάπια για το αδυνάτισμα και τη θετική της λειτουργία, μέχρι και πεπτίδια για την τριχόπτωση και φυσικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία στη συνέχεια διέθεται βάζοντάς τα σε αυτές εδώ τις κούτες και σε συγκεκριμένες συσκευασίες. Από εδώ λοιπόν έφευγαν τα παράνομα σκευάσματα, πήγαιναν σε δεύτερη φάση στην εταιρεία, σε μια δεύτερη εταιρεία εδώ στο Χαλάνδριο, η οποία όπως είπαμε δεν διέθεται άδεια λειτουργίας, και από εκεί γινόταν η διανομή είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρες του εξωτερικού. Από 90 χώρες του εξωτερικού. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο ίδιος ήταν γνώστης όλων αυτών των ουσιών. Ο φαρμακοποιός είχε δημιουργήσει μια ομάδα περίπου από αποτελούμενη από περίπου 10 άτομα, ανάμεσά τους και βιολόγος, οι οποίοι στην ουσία έκαναν πλαστά αντίγραφα, έκαναν αντίγραφα επωνύμων προϊόντων. Μιλάμε ότι ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από τον Ιανουάριο του 2024, πρέπει να έχει κάνει περισσότερες από 15.000 αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά τα κέρδη τους υπολογίζονται στα περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι αστυνομικοί κατέσχισαν και τέτοιες κούτες και συσκευασίες και φυσικά 40.000 παράνομα σκευάσματα από αυτό εδώ το χώρο, δηλαδή το εργαστήριο παρασκευής των παράνομων σκευασμάτων, και από το σπίτι του 59χρονου και φυσικά από τη δεύτερη εταιρεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι οι 14 συλληφθέντες, ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 59χρονος, ο οποίος όπως είπαμε ήταν ο φερόμενος ως εγκέφαλος.
5: Και οι 14 λοιπόν οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο που απολογούνται. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, για το οποίο ρωτήθηκε και η κυρία Δημογλίδου, η οποία μίλησε στη τηλεόραση του News, για να την ακούσουμε.
3: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Αλλάζει και το σκηνικό του καιρού. Από σήμερα έχει ήδη αλλάξει αρκετές περιοχές με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που επηρεάζουν κυρίως τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Σακοπούλου, η οποία θα μας δώσει αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, πού περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς θα διαρκέσουν? Καλό μεσημέρι.
4: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, διανύουμε επικίνδυνες ώρες καιρικά και θα έλεγα ότι από τώρα και για 4-5 ώρες ακόμη πάμε για κορύφωση του φαινομένου σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Ήδη έχουν πέσει στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 13.000 κεραυνοί και με χαλαζοπτώσεις και με τοπικά μπουρίνια. Έχουμε πυρήνα καταιγίδων και εδώ στη Βόρεια Αττική. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό και σε εμάς να γενικευτούν τα φαινόμενα. Οι πιο επίφοβες περιοχές για πιο έντονα φαινόμενα είναι σήμερα η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας το βράδυ θα έχουμε ύφεση των φαινομένων, όμως μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο, μέχρι και το Σάββατο το πρωί, στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας θα βρεθεί μια άλλη περιοχή, το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια. Εκεί τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και αύριο, θα έλεγα περίπου νωρίς το μεσημέρι. Παράλληλα, θα εδραιωθεί και ισχυρός βοριάς στη χώρα μας που θα φτάνει τα 7 μποφόρ αύριο στο Αιγαίο. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Όλο αυτό θα είναι σύντομο, αλλά όπως είπα, τοπικά βίαιο και χρειάζεται προσοχή. Την Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι όπως το θέλουμε, με άνοδο της θερμοκρασίας, σταματούν οι βροχές και θα χαρούμε τότε τα μπάνια μας με ασφάλεια και όχι αύριο Σάββατο.
5: Και να δεις που θα μας λείψουν οι βροχές τότε, θα αρχίσουν να μας λείπουν το επόμενο διάστημα. Νικολέτα Ζεκουπούλ, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σημαντικά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, είχαμε στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε καλλιέργειες που προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την Κοζάνη με την ποσότητα νερού να φτάνει τα 85 χιλιοστά μέσα σε λίγη ώρα. Πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας μεταφέρει την εικόνα, Δέσποινα, την περιοχή και πώς είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου, κυρίες και κύριοι. Επανήλθε η καταιγίδα, θα πρέπει να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή εδώ και μία ώρα βρέχει συνεχώς. Βέβαια, το χθεσινό φαινόμενο ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο, καθώς σε πολύ λίγη ώρα και η ποσότητα νερού που καταγράφηκε, αλλά και η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή, κυρίως στο Δήμο Κοζάνης, περιοχή Λισπόντου και Υψηλάντη, Δημητρίου Υψηλάντη, εδώ στην κοιλάδα Σαργιόλ. Οι κάτοικοι αλλά και οι αγρότες μιλούν για ένα φαινόμενο που δεν είδαν τελευταία χρόνια. Όντως το ύψος του νερού ξεπέρασε σε πολλές των περιπτώσεων σε περιοχές και τα 81 χιλιοστά και τα 85 χιλιοστά. Να πω βέβαια ότι πλημμυρικά φαινόμενα είχαμε και σε αρκετές κοινότητες, σε επαρχιακούς δρόμους, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου κατέβασε το βουνό, κατέβηκαν και φερτά υλικά και μεγάλοι όγκοι ακόμα και από πέτρες. Δυσχέρινε βεβαίως την κυκλοφορία των οχημάτων, όπου βγήκε και κάποια στιγμή απογορευτικό για ή με μεγάλη προσοχή να διέρχονται τη συγκεκριμένη οδού. Είχαμε βέβαια και διακοπή ρεύματος σε αρκετές τοπικές κοινότητες. Ευτυχώς διήρκησε μόνο δύο ώρες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τα χθεσινά, γιατί σήμερα η κατάσταση είναι τραγική, με το φως της ημέρας 1000 στρέμματα τουλάχιστον κρεμμύδια, πατάτες και προκυπευτικά έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.
5: Κρίμα οργανικά για τους ανθρώπους. Δέσποινα Μαραντίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και έφτασε λοιπόν η ώρα που όλοι περιμέναμε, με την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής με 2-0. Άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ που μεταδίδει η ΕΡΤ σε μια πρεμιέρα όπου οι διοργανωτές είχαν τον έλεγχο και πήραν τη νίκη στο δεύτερο ημίχρονο για το πρώτο τους τρίποντο. Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με τη Νότια Κορέα να επικρατεί 2-1 της Τσεχίας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα, όπως θα κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα περίπου εδώ στο δελτίο μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σου να δούμε τι γίνεται σήμερα, πώς συνεχίζεται η δράση. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει αυτό. Ένα μάτς που περιμένουν πάρα πολύ οι Καναδοί και το ζουν αν μη τι άλλο. Καναδάς Βοσνία λοιπόν στο Τορόντο στις 10 η ώρα. Είναι το πρώτο μάτς που θα δούμε σήμερα. Και μετά ακολουθούνται τα παιχνίδια τα οποία είναι στις 4 η ώρα τα χαράματα. Ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν όλοι τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανιστεί. Το ΗΠΑ Παραγουάη στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά τελικά, όπως γνωστοποιήθηκε, δεν θα παραστήσει την πρεμιέρα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ ο πρόεδρος της χώρας. Δεν έχουν εξηγήσει το γιατί. Σύμφωνα με το πολιτικό, δεν θα παραβρεθεί τελικά σε αυτή την πρεμιέρα. Ίσως και η παρουσία της Παραγουάης. Μήπως αποδοκιμαστεί από οπαδούς του Παραγουάη, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βρισκόταν σε μια δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα τα παρακολουθούμε καθημερινά. Πολύ σωστά είπες, και μέσα από τη σειρότητα του News θα ενημερώνουμε. Ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια ουσιαστικά λοιπόν, σήμερα στις 10 και για τους ξενύχτηδες στις 4 η ώρα τα χαράματα, είναι με νέες πολιτείες. Παραγουάη.
8: Γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό. Σήμερα το πρωί, 6 ώρα, βλέπαμε στην ΕΡΤ η πρωινή, όσοι σηκώνονται εκείνη την ώρα, Νότια Κορέα, έτσι μεγάλη νίκη επί της Τσεχίας. Τώρα, η διοργάνωση ξεκίνησε χθες με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξη στο κατάμεστο γήπεδο. Για να πάρουμε μια γεύση, Τάσο.

0: πολύ έντονο το Τάσο Επιτρόπου το Μεξικάνικο Στοιχείο, εντυπωσιακά δρόμενα και κορυφαία βεβαίως ονόματα της διεθνούς κινήσης που έδωσαν τον τόνο στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Αυτή όμως που έκλειψε την παράσταση είναι για ακόμα μια φορά η ερμηνεύτρια, η τραγουδίστρια, η showwoman Σακίρα, η οποία αποτελεί στοιχείο πλέον των παγκοσμίων κυπέλων, έτσι, καθώς η παρουσία της και από το 10 και μετά στα παγκόσμια πρωταθλήματα είναι παγκόσμια κύπελα, συγγνώμη, είναι δεδομένη και είναι και μια ατραξιόν. Υπάρχει εδώ μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί μέσα στο social media και αμφισβητούν οι φανατικοί οπαδοί της αν ήταν αυτή ή κάποια σωσίας, γιατί εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου και υπάρχει έτσι ένα, εντάξει τώρα να το πούμε μέσα στο social media, επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθούμε, ότι μπορεί να ήταν κάποια άλλη, καθώς δεν τραγούδησε ακριβώς το τραγούδι το 2-2, όπως το λένε τέλος πάντων, στο τραγούδι που ήταν στην πρεμιέρα, δεν τραγούδησε όπως ακριβώς με τον τόνο.
0: Die, με ενημερώνει εδώ τι λέγεται το τραγούδι. Θα το μάθουμε και αυτό.
1: Ναι, ναι. Και λένε διάφορα, ενώ οι κινήσεις δεν ήταν αυτές οι εντυπωσιακές, σύμφωνα πάντα με τους φαν που εμφανίστηκαν στο social media. Εννοείται ότι τώρα η Σακίρα ήταν και δεν μπορεί να ήταν.
0: Και καμία εντάξει, ό,τι θέλεις διαβάζεις και βρίσκεις στα social media, εντάξει, είναι...
1: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο Μεξικό πάντως, γιατί για να φτάσει κάποιος στο γήπεδο, για να έρθει κάποιος στο γήπεδο στο θρηλυκό...
0: Δεν είναι όλα ρόδινα και όλα φιέστες εκεί, υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία βέβαια.
1: Υπάρχει και πολλά γκρίνια, όχι μόνο στο Μεξικό, αλλά και σε άλλες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Συνολικά είναι 16 οι πόλεις σε όλο το... και στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν αγώνες, τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο γαλλικό στάδιο Αζτέκα χθες, για να φτάσει κάποιος, είχε ζητηθεί από την ίδια την πρόεδρο του Μεξικού να βρίσκεται στο γήπεδο 4 ώρες πριν από την έναρξη. Αυτό συμβαίνει διότι υπήρχαν διπλές και τριπλές και τετραπλές ζώνες ασφαλείας, καθώς κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών εκεί από την 1η Ιουνίου που έχουν ξεκινήσει δεν έχουν αφήσει κλαρί που λένε τους διοργανωτές, καθώς έχουν επηρεαστεί περισσότερο από 1,4 εκατομμύρια μαθητές, 1,5 εκατομμύριο μαθητές, απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Είναι οι μεγαλύτερες στην ιστορία του Μεξικού. Ζητούν αυξήσεις και έχουν ξεκινήσει μια απεργία διαρκείας από την 1η Ιουνίου. Έχουν γίνει καταλήψεις σε πολλές πλατείες, μένουν σε σκηνές και καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα ήταν ιδιαίτερα. Κάποιος για να φτάσει στο γήπεδο έπρεπε να αφήσει το αυτοκίνητό του ή κάποιο μέσο μεταφοράς 4 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο και να το κόψει με τα πόδια που λένε για να πάει να
0: παρακολουθήσει. Για τα μέτρα ασφαλείας, ποια είναι η εικόνα που έχει στάσει μέχρι στιγμής και στο Μεξικό, αλλά βεβαίως τι θα γίνει και στις ΗΠΑ στο επόμενο διάστημα.
1: Από ό,τι μεταφέρουν βεβαίως, αυτά θα τα δούμε από τα επόμενα παιχνίδια, έτσι, γιατί το Μεξικό έχουμε εικόνα μόνο από το Μεξικό, δεν έχουμε ούτε από τον Καναδά που θα γίνει σήμερα το παιχνίδι στο Τορόντο, ούτε στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε εικόνα μόνο από το Μεξικό, δεν έχουμε ούτε από τον Καναδά που θα γίνει σήμερα το παιχνίδι στο Τορόντο, ούτε στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες

0: έτσι, στους δρόμους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα. Όμως μεταφέρουν πάντα οι ανταποκρίσεις.
1: Ωραία.
0: Από το Μεξικό.
1: Ωραία. Θα τα δούμε σιγά σιγά λοιπόν, βήμα-βήμα. Εδώ στην ΕΡΤ συντονισμένοι όλοι. Υπάρχουν οι μεταδόσεις. Να επαναλάβουμε λίγο σήμερα το σημερινό πρόγραμμα και να κλείσουμε αυτό.
0: Βεβαίως. Στις 10 η ώρα από το Τορόντο, Καναδάς Βοσνία, από την ΕΡΤ 2 Σπορ και από την ΕΡΤ 1 στις 4 η ώρα τα χαράματα. Δηλαδή ουσιαστικά ξημέρωμα Σαββάτου, έτσι.
1: Πλέον, ναι.
0: Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στο Λος Άντζελες. Αυτό. Και πριν κλείσω, να μου επιτρέψεις, γιατί έγινε γνωστό, που ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά επισημοποιήθηκε από τη FIFA, τα ποσά που θα πάρουν οι νικητές της διοργάνωσης, κάθε εθνική ομάδα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής λοιπόν θα βάλει στο ταμείο του, εκτός όλων των άλλων, 43.300.000 ευρώ, 28.600.000 ευρώ θα πάρει ο φιναλής, δηλαδή ο χαμένος του τελικού, 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση, ο νικητής του μικρού τελικού δηλαδή, ενώ στη χειρότερη, με μια απόλυτα απογοητευτική εμφάνιση στους ομίλους, η κάθε εθνική ομάδα, κάθε χώρα, κάθε ομοσπονδία τέλος πάντων, θα εισπράξει το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πέμπτο τελικό εδώ στο μπάσκετ εδώ σε εμάς. Επηρεάζει το.
0: Επηρεάζει το. Σεξιο,
1: την ώρα μετάδοση.
0: Ναι, το Μοντιάλ δεν το επηρεάζει. Επηρεάζει το τελικό που θα ξεκινήσει στις 6 ώρα αύριο. Έτσι, και θα είναι και αφιερωμένη η εκπομπή η αθλητική αύριο στις 8. Ωραία. Φυσικά σε αυτό το τελικό. Να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός χθες αποκλείστηκε από την ProReco στο Final Four του Champions League στο Πόλο. Και σήμερα, μια και έκανε αναφορά και στο μπάσκετ, στις 10 η ώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν στο Φερεντσβάρος στον τελικό της ίδιας διοργάνωσης.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, την πεποίθηση ότι τέτοιο έργο όπως η διπλή ανάπλαση δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά στην ιστορία της Αθήνας, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για την ανάπλαση που πραγματοποιείται στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή, εκεί όπου ήταν μια παράνομη χωματερή που τώρα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χώρο πρασίνου. Στη συνέχεια ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας και τις αιτιάσεις του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί την σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων, όπως μπήκε και η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και θα είναι χρεωμένος για πάρα πολλές δεκαετίες. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Δούκα.
3: Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, ή δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας Δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι, πώς να μην έχει πάρει δάνειο, και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50 μεγαλύτερη των 50 ετών, και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση. Είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνησης και ανακατασκευής.
1: Άρα... Τώρα, αναφορικά με τη διπλή με ανάπλαση, η οποία, όπως είπε, δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά τέτοιο έργο στην ιστορία της Αθήνας, ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε πότε εκτιμά ότι θα γίνουν τα εγκαίνια του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
3: Είμαστε σε μια φάση κατασκευαστική πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τρέχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτή τη στιγμή, το σημείο κλειδί είναι το στέγαστρο. Θα πάω και εγώ στην Ιταλία, στο Τρεβίζο, να δω ακριβώς πώς προχωράει εκεί η κατασκευή του. Θα μεταφερθούν στη συνέχεια.

0: συνέχεια από τη θάλασσα κομμάτια, θα φτάσουν, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελευσίνα και από εκεί θα μεταφερθούν στο γήπεδο και θα αρχίσει με προσωρινές στηρίξεις να χτίζεται κομμάτι-κομμάτι το στέγαστρο. Θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς τέλος αυτού του μήνα, γι' αυτό και θα είναι η Ιταλία και εγώ. Είναι δύσκολο συνδυαστικά πολύ, βαριά φορτία, ειδικές κυρτώσεις. Όμως το πιο σημαντικό, πολλές φορές δεν δίνεται σημασία, είναι ότι είναι ένα έργο που μια ανάπλαση, εγώ νομίζω ότι τέτοια ανάπλαση δεν θα ξαναυπάρξει στην ιστορία της Αθήνας, η οποία είναι στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποπαθισμένη περιοχή. Όλος ο χώρος εκεί ήταν μια παράνομη χωματερία. Το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο το 27, η ομάδα πρέπει να μπει στη σεζόν 27-28. Θέλω να ελπίζω ότι η ομάδα θα μπει τον Αύγουστο του 27.
1: Τον Αύγουστο του 27 θα είναι στο γήπεδο, μάλιστα. Τώρα,
0: και αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία, όπως έχουμε πολλές φορές.
1: Της ανάπλασης της λεωφόρου.
0: Ακριβώς, της λεωφόρου εξάμενος.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαμπυρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς.
3: Κυρίοι αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των ξωτικών της παράδοσης, τον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα με το Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Καλή ακρόαση.

Από την ηχογράφηση που κάναμε στο στούντιο Μπέτς Ελληνικής Ραδιοφωνίας για την εκπομπή Τα Ξωτικά της Παράδοσης, ο Δημήτρης Χατζής στο τραγούδι, ο Χρήστος Πούλιος στο βιολί, ο Γιώργος Θεοδωρίδης στο λαούτο και ο Γιώργος Πράπας στο ντέφι. Μια ηχογράφηση που σας άρεσε πολύ, πόσο ωραία αποδίδουν το ιδιαίτερο χασιώτικο μουσικό ιδίωμα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Διονύσης Λιμπέρης, ο οποίος κάνει πάντα εξαιρετική δουλειά, όπως και οι υπόλοιποι χολύπτες εδώ στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και πάμε να ακούσουμε κάτι που μας έρχεται επίσης από τη Θεσσαλία, ένα ιστορικό τραγούδι, Στρωτός χορός στα δύο, το τραγούδι που αναφέρεται στο θάνατο του Θόδωρου Ζιάκα. Ο συγχωριανός μου, ο Νημάς, ο ιστορικός και φιλόλογος, το έχει καταγράψει και στο χωριό μου, το Πλάτανο Τρικάλων, αλλά και στο Παιδινό και στο Μαυρωμά της Καρδίτσας και στο Λιβάδι της Ελασσόνας. Εδώ θα το ακούσουμε σε μία έκδοση του Δήμου Τρικάλων, όπου τραγουδά ο Χρυσόστομος Μητροπάνος και παίζει κλαρίνο ένας σπουδαίος δεξιοτέχνης που δεν είναι από τα Τρίκαλα αλλά από την Κόνιτσα, ο Νίκος Φιλιππίδης.

Εξαιρετική ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής του Δήμου Ασπροπύργου, Θρία, μαζί Νίκος Φιλιππίδης, Γιώργος Κοτσίνης, Γιώργος Μαρινάκης, Ειρήνη Δερέμπε, Στρατής Ψαραδέλης, Τωμάς Κωνσταντίνου, Μαρία Θεοφανίδου, Σοφία Λαμπροπούλου, Στέλιος Κατσιάνης, Βασίλης Μπαραμπούτης, Ουρανία Λαμπροπούλου, Κάρολος Κουκλάκης, Κώστας Φιλιππίδης, Κώστας Μερετάκης και Νίκος Θεοδωρίδης και φυσικά Ανδρέας Παπάς και Νίκος Κοντός, από μια συναυλία που έγινε διπλό CD με τίτλο «Χθες και σήμερα». Ακούσαμε τον οργανικό σκοπό της Σέλφο και να πάμε στην μαγευτική Σελίτσανη, εκεί στον Κίσαβο, με το τραγούδι «Κορίτσια Καναλιώτικα», ένα τραγούδι που ανήκει στην κατηγορία των ληστρικών τραγουδιών. Τραγουδούν οι Κωνσταντίνος Σιτζάκης και Κωνσταντίνος Μαρούδας και συνοδεύει φυσικά η χοροδία της ευρύτερης περιοχής εκεί του Κισάβου και του Συλλόγου Ανατολιτών, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Δελιγιάννη.

τραγούδι της αγάπης σε ρυθμό τσάμικο. Θα το ακούσουμε από μια ηχογράφηση που δεν έχουμε ξανακούσει εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και την συλλογή της Αγγελικής Καρά. Είναι με την Αγλαή Αργυροπούλου στο τραγούδι, το Βασίλη Δήμου στο κλαρίνο, τον Αλέκο Τζούμα στο βιολί, το Γιώργο Τράκη στο λαούτο και το Χρήστο Λίτο στο ντέφι. Η ηχογράφηση έγινε τον Απρίλιο του 1976 και είναι το τραγούδι «Τα μάτια, τα μάγια, συγγνώμη, στο πηγάδι».

0: ένα τραγούδι που το συναντάμε και στα τραγούδια του Ολύμπου. Εδώ όμως, έτσι όπως μας έρχεται από τα Νάματα, αλλιώς Πιπιλίστα της Κοζάνης, με τον τίτλο «Βγήκα ψηλά», ένας χορός στα τρία. Ευχαριστώ πολύ και στέλνω τους χαιρετισμούς μας εδώ από όλους στο Διαμάντη και στο Δημήτρη τον Παράσχο που χάρισε στην εκπομπή μας αυτό το εκπληκτικό CD με τους κατοίκους του χωριού και τους σπουδαίους οργανοπαίχτες, τον Δημήτρη Παράσχο στο κλαρίνο, τον Γιάννη Κάλλα στην κορνέτα, τον Αντώνη Παπαδόπουλο στην γκρανκάσα, τον Πέτρο Πιπιλιάρη στο ακορντεόν και τον Νίκο Καρδογιάννη στον τροπόνι. Θα παραμείνουμε εκεί στα Νάματα για να ακούσουμε και ένα τραγούδι του Γλεντιού, ένα χορό στα τρία, έτσι όπως μας το τραγουδά ένας κάτοικος από τα Νάματα, από αυτούς που φύγανε και ευτυχώς τους προλάβανε σε αυτές τις δύο σπουδαίες εκδόσεις εκεί στα Νάματα και της Φιλοπροοδευτικής Ένωσης. Να Μανιός και Παλικάρι, για όλους τους φίλους ακροατές που νομίζουν ότι έχουν γεράσει και δεν έχουν πια τη δυνατότητα να ερωτοτροπούν όπως εδώ ο συγκεκριμένος.
1: Να Μανιός και Παλικάρι.

Αποχαιρετούμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης. Ευχαριστώ τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τον ήχο. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Διαψεύδει το Ιράν τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχει πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Τεχεράν

0: και Ουάσιγκτον αυτή την Κυριακή στη Γενέβη. Νωρίτερα πάντως το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων είχε επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας το οποίο δεν προβλέπει παρέτηση της Τεχεράνης από τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το IRNA μετέδωσε επίσης ότι βάσει του σχεδίου συμφωνίας πλαισίου το ζήτημα του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει η Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με το Ιράν να επιμένει στο δικαίωμά του στον εμπλουτισμό. Πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Παρούσε στην τελετή ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που αποχώρησε από τη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Το διακύβευμα της κάλπης έθεσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα. Ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και απαρίθμησε μια σειρά κινδύνων που απειλούν τη χώρα, είτε αυτοί προέρχονται από τη διεθνή αστάθεια, είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τους κ. Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διαμήνυσε άλλωστε σήμερα ο πρωθυπουργός και στη σημερινή συνέντευξή του σε podcast. Προϊόν αλαζονίας, υποκρισίας ή άγνοιας, η χθεσινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που έθεσε μέσα στην Τουρκία το ζήτημα του κάζους Μπέλη, σχολιάζει το Πασόκ, που υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα παρουσία του Ταγί Περντογάν στο Αρζερούμ. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγόρησε το Πασόκ ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Αν ψάχνετε και λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλα διαφθοράς της πολεοδομίας, ανταπάντησε το Πασόκ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 24 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικό ρόλο είχε 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος φέρεται να διακινούσε κυρίως κοκαίνη, εκμεταλλευόμενος την εργασία του σε νυχτερινά καταστήματα. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, έλαβε από τον ανακριτή Αιγείου ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο υγειαλείας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο 65χρονος, που παραμένει κρατούμενος στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου, εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Ξεκίνησε σήμερα δεύτερος κύκλος αξιολόγησης των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης μέσω της ειδικής πλατφόρμας με τη συμμετοχή των πολιτών να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των κωδικών TaxisNet, όπως ενημερώνουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ News.
1: Ο καιρός.
0: Και αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις Ποράδες και την Εύβοια έως και τις πρώμεσες πρωινές ώρες. Και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά στα Πελάγια και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Και η θερμοκρασία εκεί θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δρεμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
5: Αστέρια κι όνειρα κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
3: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
7: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
3: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
8: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
9: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
3: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
10: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
11: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
3: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Προτάσεις αγοράς.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας αγαπητοί. Αρχίζουμε και πάλι τη σοβαροφανή, σοβαροφανέστατη εκπομπή μας από την ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Την εκπομπή που ονοματίστηκε Ασκάρδα Μικτή και Αντάμα και ακούγεται κάθε Παρασκευή στις 4 και κάτι ψηλά το απόγευμα. Παραγωγός όπως πάντα είναι η ΕΡΤ Βόλου. Στα μικρόφωνα ο Γιώργος Μακρύς, εκ μέρους του Συλλόγου Φίλοι της Μουσικής Βόλου. Στον ήχο σήμερα ο Παναγιώτης Καλός. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5, λεπτό λιγότερο, με μουσική και τραγούδια κατά προτίμηση ελληνικά, παντός τύπου και μη πολύ ακουσμένα, μαζί με σχόλια πέρι την μουσική κυρίως. Στο τηλέφωνο 24210-26-221 περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. Ευχαριστώ! Έκτο, παρακαλώ, αφιέρωμα στον Μιχάλη Μπουρμπούλη, τον εκλεκτό Έλληνα στιχουργό και ποιητή. Για τους νέους φίλους της εκπομπής, λέμε πάντα ότι έχουν προηγηθεί πολλά μεγάλα αφιερώματα σε Έλληνες συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές. Και όσο περνάει ο καιρός, θα ακολουθήσουν και άλλα. Πολλά αφιερώματα και σε συνθέτες και σε στιχουργούς και σε τραγουδιστές και σε ποιητές και σε ορχιστρωτές και σε διευθυντές ορχήστρας και βιρτουόζους οργάνων και γενικά σε ανθρώπους ελληνικής μουσικής. Από ελληνική μουσική, γιατί από ξένη δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα. 5 πράγματα που ξέρουμε από την ελληνική μουσική προσπαθούμε να σας τα πούμε και εσάς. Για όσους δεν ξέρετε, αλλά οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε πάρα πολλά πράγματα, ίσως και περισσότερα από εμάς που κάνουμε τους έξυπνους. Ωραία. Και σήμερα, ρε παιδιά, τι είναι αυτό σήμερα? Όλα αυτά σήμερα είναι μέσω ενός καιρού χάλια. Σήμερα το απόγευμα είναι χάλια. Πολύ μουντός, βροχή θα κάνει, δεν θα κάνει. Άστα να πάνε. Δεν πειράζει, ο καιρός δεν μας πειράζει. Εμείς προχωράμε πάντα καλά. Ωραία. Και τι θα ακούσουμε σήμερα? Θα ξεκινήσουμε. Είναι ένας, παιδιά, πολύ συμπαθητικός συνθέτης, αν και παραγνωρισμένος. Είναι ο Χρήστος Γκάρτζος. Χρήστος Γκάρτζος που έγραψε τραγούδια αρκετά. Ας θυμηθούμε, ας πούμε, παράδειγμα, τον δίσκο με τον Γιώργο Νταλάρα, «Η Μάιδες η ύλη μου», που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, εδώ θα τον ακούσουμε και σαν τραγουδιστή, εκτός από συνθέτη, στον δίσκο «Περιπολίες», όπου σε κάποια τραγούδια ο Μπουρμπούλης υπογράφει τους στίχους στο όνομα της συζύγου του, της Στέλλας Καλαβίτη. Γινόταν αυτό σε πάρα πολύ. Στιχουργοί, αλλά και συνθέτες, υπογράφαν με ψευδόνυμα, είτε δικών τους ανθρώπων, είτε γενικά. Ψευδόνυμα, γενικά. Λοιπόν, έτσι εδώ και ο Μπουρμπούλης. 1983, δίσκος «Περιπολίες», Χρήστος Γκάρτζος μουσική και Χρήστος Γκάρτζος τραγούδι. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια. «Αυτοκίνητα περνάνε» λέγεται το πρώτο και «Volkswagen» λέγεται το δεύτερο. Στον ίδιο δίσκο, σε 4 τραγούδια, υπογράφει στιχουργικά και η Λίνα Νικολακοπούλου. Εμείς θα ακούσουμε τώρα, βέβαια, αυτά που έχουν στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Εννοείται. Φύγαμε!

Α, πολύ ωραία. Άσκαρδα Μεικτή και Αντάμα. Η εκπομπή που ακούτε αυτή ταύτη τη στιγμή. Αφιέρωμα έκτος σήμερα στον Μιχάλη Μπουρμπούλη, τον εκλεκτό Έλληνα στιχουργό. Και κάνετε ακρόαση την ΕΡΤ Βόλου. ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλους στον FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται, αν πληκτρολογήσετε, ertecho.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Είπαμε και πριν ότι είμαστε στην εκπομπή Άσκαρδα Μεικτή και Αντάμα. Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης καλός στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Και ξαναλέω ότι είναι το έκτο αφιερώμα μας σήμερα στον εκλεκτό στιχουργό Μιχάλη Μπουρμπούλη. Και παιδιά, αυτός σαν να το ξέρα τελικά, σαν να το ξέρα ότι αυτός ο καιρός κάτι θα μας βγάλει. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μας έβγαλε ήδη. Στους 100,7 δεν ακουγόμαστε. Κάτι υπάρχει πρόβλημα με την κεραία λόγω κακοκαιρίας. Μπορείτε να το γυρίσετε όσοι ήσασταν στο 100,7 στη συχνότητα αυτή, να το γυρίσετε στη συχνότητα 101,2. Αυτή η συχνότητα παίζει και είναι μια χαρά. Ωραιότατα. Φύγαμε. Πάμε για τα επόμενα τραγούδια. Θα τα χαρίσω στον Nick το Magic και τη Μαριανίνα. Αυτά τα εκλεκτά φιλαράκια από τα βόρεια προάστια. Για Nick Magic και η Μαριανίνα με πολύ, πολύ, πολύ αγάπη. Και τι, όχι κιότι, τραγούδια, όχι αστεία τώρα. Για προσέξτε λίγο. Στον τεράστιας αξίας πολυσυλλεκτικό δίσκο της Μαρίας Φαραντούρη που λεγόταν 17 τραγούδια έτους 1990, υπάρχουν και τρία τραγούδια ανάμεσα στα άλλα του Βαντζέλης για τους ξένους, του Βαγγέλης Παπαθανασίου για μας, το αείμνηστο πατριωτάκι μας από την Αγριά που αναδείχθηκε ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους μουσικούς. Η Μαρία Φαραντούρη λοιπόν σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας αποδίδει το τραγούδι «Σαν ηλέκτρα» του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ωραία από τα 17 τραγούδια. Αμέσως μετά το δεύτερο τραγούδι είναι εντελώς άσχετο, καλοφτιαγμένο όμως, καλοφτιαγμένο. Πρωτακούστηκε στο σίριαλ «Σύνορα Αγάπης». Σύνορα Αγάπης το 1999, τα Σύνορα Αγάπης στον Αντένα πεζόταν αυτό. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Καράβι Καραβάκι». Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδάει. Δίσκος, ξαναλέω, 1999, Σύνορα Αγάπης, Γιώργος Χατζινάσιος ο συνθέτης. Ωραία. Το έργο αυτό είχε σκηνοθεσία του Μανούσου Μανουσάκη, μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου φυσικά, και τραγουδούσε εκτός από τον Πέτρο Γαϊτάνο που θα ακούσουμε και η Καλλιόπη Βέτα. Φύγαμε, παιδιά.

Σαν χτες, χτες συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από το κλείσιμο της ΕΡΤ, από το μαύρο στην ΕΡΤ, στις 11 Ιουνίου του 2013. Ευχή όλων είναι να μην ξαναδούμε ποτέ, μα ποτέ, ποτέ κάτι παρόμοιο. Να τα κατοστήσεις λοιπόν ΕΡΤ, να τα χιλιάσεις ΕΡΤ και ΕΡΑ ειδικότερα, και μέσα από τις, το λέμε μέσα από την ψυχή μας, μέσα από την ψυχή μας, και να προσφέρεις πάντα ΕΡΤ πάντα το καλύτερότερο στην ψυχαγωγία, στην ενημέρωση, την επιμόρφωση και τελικά στον πολιτισμό. Ωραία. Πάμε τώρα για δυο πολύ πολύ πολύ ωραία τραγούδια που θα τα χαρίσω στη Μένια και τον Αλέκο. Στη Μένια που της αρέσει πάρα πολύ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, τρελαίνεται. Ωραία. Με πολύ αγάπη λοιπόν για Μένια και Αλέκο. Αυτά τα δυο εξαιρετικά παιδιά θα ακούσουν δυο εξαίσια τραγούδια από την τηλεοπτική. Έχουμε πάει στα τηλεοπτικά παιδιά τώρα, έτσι να ξέρετε. Λοιπόν, δύο τραγούδια εξαίσια από την τηλεοπτική σειρά του Αντένα που προβλήθηκε την σεζόν 1998-1999, Άγγιγμα Ψυχής, σε σκηνοθεσία Μανούσου Μανουσάκη και πρωταγωνιστές τον Σταύρο Ζαλμά και την Θεοφανία Παπαθωμά. Η μουσική της σειράς ανήκει στον Γερόλικο, τον Γιώργο Χατζηνάσιο, και η ερμηνεία στο αγαπημένο είδωλο της νεολαίας κάποτε, Μιχάλη Χατζηγιάννη. 1998 λοιπόν, Άγγιγμα Ψυχής, μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος, και ακούμε από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη δύο τραγούδια που λέγεται, το πρώτο λέγεται Άγγιγμα Ψυχής και το δεύτερο Το Σώμα Που Ζητάς. Με πολύ πολύ αγάπη για Μένια και Αλέκο, όπως σας είπα πριν. Πάμε!

ραδιοφωνικός σταθμός ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλους των FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται αμέσως εάν πληκτρολογήσετε ertecho.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210 26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Εκπομπή Άσκαρδα Μικτή και Αντάμα, Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης Καλός στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Έκτο αφιερώμα μας σήμερα στον Μιχάλη Μπουρμπούλη, τον εκλεκτό Έλληνα στιχουργό. Ό,τι ακούμε σήμερα δεν χρειάζεται να το λέω, αλλά ας πούμε για κάποιους νέους φίλους να το πω, ό,τι ακούμε σήμερα είναι σε δικούς του στίχους. Ωραία, προχωράμε, αλλά πριν προχωρήσω να σας πω, μην ξεχάσω ότι κάθε Τρίτη την ίδια ώρα στις 4 το απόγευμα από την ίδια συχνότητα, από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, ακούτε τον Βασίλη Ορδανίδη στην εκπομπή Οδός Ονείρων Βασίλης Ορδανίδης με εξαιρετική μουσική και πολύ πολύ στοχευμένα σχόλια. Βασίλης Ορδανίδης, μια πολύ πολύ εκπομπή, πολύ πολύ ωραία εκπομπή, να είστε φανατικοί μαζί του, να τον ακούτε. Κάθε Τρίτη στις 4 λοιπόν από την ΕΡΤ Βόλου, από την ΕΡΑ Βόλου. Ωραιότατα. Πάμε λοιπόν, πάμε για δύο τραγούδια τώρα. Θα τα χαρίσω σε δύο παιδιά, δύο φοβερά παιδιά από την Κάτω Γατζία, τον Γιαννάκη και την Κικίτσα. Γιαννάκης και Κικίτσα από Κάτω Γατζία, φοβερά παιδιά, για με αγάπη τα τραγούδια που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, ακόμη έχουμε μια μουσική από τηλεόραση. Λοιπόν, σύριαλ «Στα φτερά του έρωτα». Απρίλιος του 2000. Μουσική Γιώργος Ατζινάσιος και το τραγούδι είναι «Έτσι φτιάχνεται η αγάπη». Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδάει ξανά. Παίχτηκε εδώ στην ΕΤΕΝΑ. Στην ΕΤΕΝΑ από το 1999 παίχτηκαν τα φτερά του έρωτα μέχρι το 2003. Ήταν σε σενάριο της Έλληνας Ακρίτας, και του Γιώργου Κυρίτση, με πρωταγωνιστές τον Αντώνη Θεοδωρακόπουλο, τον Φίλιππο Σοφιανό και τη Μαριάννα του Μαζάτου. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι με τον Πέτρο Γαϊτάνου του Γιώργου Χατζινάσιου. «Έτσι φτιάχνεται η αγάπη» από τα φτερά του έρωτα. Και το δεύτερο, τώρα, να σας πω ότι ο ίδιος συνθέτης ακολουθεί, αλλά η δημιουργία του εδώ είναι 20 χρόνια πριν, 1980, και χωρίς ταυτότητα λεγόταν ο δίσκος που είχε γράψει ο Γιώργος Ατζινάσιος, με την άφταστη, τη μελωδική, την εξαιρετική Τάνια Τσανακλίδου. Στον δεύτερο προσωπικό της, χρονολογικά, προσωπικό της δίσκος, στη δεύτερη δουλειά της χρονολογικά, το 1980, που λεγόταν «Χωρίς ταυτότητα», μουσική πάντα Γιώργου Χατζινάσιου, ξαναλέω, και το τραγούδι λεγόταν «Σιγά να μ' αγαπάς». Ωραία, Τάνια Τσανακλίδου λοιπόν, είναι το δεύτερο τραγούδι, αφού ακούσουμε πρώτα τον Πέτρο Γαϊτάνο. Φύγαμε.

Λοιπόν, παιδιά, το πρώτο άσμα λέει: «Στη γειτονιά σου έρχομαι και σαν παιδάκι ντρέπομαι. Και εσύ με βλέπεις και γελάς, με βελονάκι με κεντάς». Με αυτούς τους χαρακτηριστικούς και πολλούς άλλους φυσικά στίχους εξιστορεί ο Μπουρμπούλης τα βάσανα του έρωτα, τα πάθη της αγάπης. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα παλιό άκουσμα έτους 1975 από το χρυσό δίσκο, 50.000 πωλήσεις αντιτύπων και βάλε. Χρυσός δίσκος λοιπόν που λεγόταν «Στα ψηλά τα παραθύρια» του ανυπέρβλητου Σταύρου Κουγιουμτζή, με τις νεανικές φωνές τότε του Γιώργου Νταλάρα και της Άννας Βύση. Και είναι, το έχω ξαναπεί, το επαναλαμβάνω, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ο Μπουρμπούλης μπήκε στη δισκογραφία. 1975 λοιπόν, «Στα ψηλά τα παραθύρια», Σταύρος Κουγιουμτζής μουσική, Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει, «Έχεις την πόρτα σου κλειστή», από όπου και η στίχη. Και αμέσως μετά ένα εξαίσιο τραγούδι από έναν ασυναγώνιστο δίσκο. Δίσκος «Δελτίο καιρού», 1980, Μαρία Δημητριάδη τραγουδάει, πολυσυλλεκτικός δίσκος από διάφορους συνθέτες. Μαρία Δημητριάδη όμως καταπληκτική και διάφοροι στιχουργοί. Εδώ ο Μιχάλης Μπουρμπούλης έχει γράψει «Το παιδί από την Κρήτη». Η μουσική είναι φέβαια και το ξέρετε από του Μάνου Χατζηδάκη. Τα τραγούδια τα χαρίζει ο Γιάννης Κιτασούλα. Ο Γιάννης Κιτασούλα, πήραν τηλέφωνο τα παιδιά στον Αντώνη και τη Μαρίνα. Μόλι του στην αγάπη, μόλι του στην καρδιά. Από Γιάννη και Κιτασούλα λοιπόν σε Αντώνη και Μαρίνα, με άπειρη αγάπη. Ωραία. Αλλά και ο Στάθης που πήρε πριν από λίγο τηλέφωνο, παλιός καλός συμμαθητής και αγαπημένος, τα χαρίζει σε όλους τους φίλους τους καλούς. Είτε είναι είτε δεν είναι εδώ κοντά μας. Ωραία, φύγαμε και για το Στάθη λοιπόν με όλη μας την αγάπη που τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Πάμε.

Ωραία. Να τώρα και ένας νέος σχετικά συνθέτης, τότε δηλαδή, έτσι, πολύ ελπιδοφόρος, γιατί μιλάμε για το 2002, έτσι. Να και ένας άγνωστος σχετικά νέος καλός τραγουδιστής. Λοιπόν, προσέξτε παρακαλώ τους πρωτότυπους πραγματικά στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, καμιά σχέση με αυτά που ξέρουμε. Σας μιλάω για τον δίσκο του 2002 «Οι ζωές μας χωριστές», σε μουσική Μάριου Στρόφαλη, ναι, πολύ καλός, και το τραγούδι «Το φλέγον ζήτημα» με τον Γιάννη Κόστογλου. Μάριος Στρόφαλης μουσική, Γιάννης Κόστογλου τραγουδάει λοιπόν, 2002. Και αμέσως μετά κάτι παλιό και δοκιμασμένο, μια συνεργασία που απέδωσε γλυκούς μουσικούς, λοιπόν, 2002. Και αμέσως μετά κάτι παλιό και δοκιμασμένο, μια συνεργασία που απέδωσε γλυκούς.

0: Υπομείνατε και σήμερα τη ζωντανή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου, Ασκαρδαμικτή και Ντάμα, με τον Γιώργο Μακρύ. Τον ήχο επιμελήθηκε εξαιρετικότατα ο Παναγιώτης Καλός. Με λίγη καλή θέληση και αν φυσικά μας αγαπάτε, μπορείτε να μας ξανακούσετε την επόμενη Παρασκευή πάλι στις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε, γεια και χαρά σας αγαπητοί, καλές ραδιοφωνικές αντάμωσες.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
2: Τον καθαρισμό νοικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Επισήμανε ότι μέχρι χτες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Ενισχύεται το δυναμικό του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας. Η σχετική έγκριση δόθηκε από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΤ, μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, ο οργανισμός προχωρά άμεσα στην αποστολή της σχετικής πρόσκλησης στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να εκδοθεί η προκήρυξη και να δρομολογηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα το βράδυ και για 48 ώρες, από τις 11 το βράδυ, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Νέα προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί αύριο, ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος που φέρεται να σκότωσε μητέρα και γιο στο Αίγιος. Στις 10 το πρωί θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό στα νύχια της 54χρονης. Προβλήματα στη σύνδεσή τους σε γνωστές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως Instagram, Facebook και Messenger αναφέρουν χιλιάδες χρήστες από τις 4 το απόγευμα, κάνοντας λόγο για αδυναμία σύνδεσης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
3: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
4: Μα ξέρετε.
3: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Πιάνω.
7: Πιάλο.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Στο κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

special on him.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Αυτά που είπαν περί συμφωνίας δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, τόνισε. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιάς σε διαμέρισμα στη Νέα Μαγνησία. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους ως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθηατική και Θεσσαλονίκη, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας. Δόθηκε το πράσινο φως μετά την έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία για 171 προσλήψεις οδηγών στον ΟΑΣΤ. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ σήμερα και στις δύο κατευθύνσεις της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας. Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας. Βροχές και χαλάζι σε πολλές περιοχές, Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καρκινοβατούν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Αυτά που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους περί συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολλοί άτιμοι άνθρωποι, μαζί τους δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι καλόπιστα. Απίστευτο, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Καλό για την Τεχεράνη είναι να σοβαρευτεί και γρήγορα, πρόσθεσε. Νωρίτερα σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΡ έδωσε στη δημοσιότητα αυτό που παρουσίασε ως σχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να τεθεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα.

0: Αναφέρει την ίδια ώρα ο Μπένζαμιν Νετανιάχου σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του. Υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και εμού σε αυτό το θέμα, σημειώνει ο Νετανιάχου. Στο εσωτερικό πεδίο, σε εξέλιξη είναι το πρώτο κύμα κακοκαιρίας. Βροχές και χαλάζια έπληξαν περιοχές της Αττικής, τη Θήβα, την Καστοριά και την Ελασσόνα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γιώργος Κότσιρας ανέλαβε να πληρωτήσει Υπουργός Μεταφορών στη θέση του κυρίου Κότσιρα. Ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου πήρε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει μέσω μυστικής ψηφοφορίας πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους ως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στη Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κύριος Τουρνάς επισήμανε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν να δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιά σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας και φέρεται να ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού, ενώ εκείνη την ώρα υπήρχε εντός του διαμερίσματος άτομο. Επιτόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Ενισχύεται το δυναμικό του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας από τα Υπουργεία. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΤ, μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, ο οργανισμός προχωρά άμεσα στην αποστολή σχετικής πρόσκλησης στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να εκδοθεί η προκήρυξη και να δρομολογηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Και μια ματιά στον καιρό, σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αύριο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες γύρω από την πιθανή υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτά που είπαν περί συμφωνίας δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια των Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Μαγνησία. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Δόθηκε το πράσινο φως μετά την έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία για 171 προσλήψεις οδηγών στον ΟΑΣΤ. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ σήμερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέο διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται στις τελευταίες ώρες γύρω από την πιθανή υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή δήλωσε σήμερα ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου ΙΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά, αλλά προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί. Σε εξέλιξη είναι το πρώτο κύμα κακοκαιρίες. Βροχές και χαλάζια έμπληξαν περιοχές της Αττικής, στη Θήβα, την Καστοριά και την Ελασσόνα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει μέσω πιστικής ψηφοφορίας πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στη Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει από την πλευρά του Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

0: Πυρηνικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Ενισχύεται το δυναμικό του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας από τα αρμόδια Υπουργεία. Προβλήματα στη σύνδεσή τους σε γνωστές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως Instagram, Facebook και Messenger αναφέρουν χιλιάδες χρήστες, κάνοντας λόγο για αδυναμία σύνδεσης. Δύο λόγια για τον καιρό στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Αύριο αυξημένες εμφώσεις προβλέπονται με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Στη θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες εμφώσεις προβλέπονται πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 έως 5 ποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύριμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
0: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
0: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κάποιες γενιές μεγάλωσαν με κινηματογραφικούς ήρωες που δεν υπάρχουν πια. Και αυτό το δεν υπάρχουν πια, φίλες και φίλοι, δεν έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι ήρωες. Δεν ξαναβγαίνουν τέτοιοι ήρωες. Και η φιγούρα της σημερινής μας εκπομπής ήταν ένας από αυτούς. Έφερε όλα τα χαρακτηριστικά του όρου ήρωα. Φοβόταν, πεινούσε, διψούσε, έκανε λάθη, λύγιζε, αλλά στο τέλος υπερνικούσε κάθε αδυναμία του και έφτανε στη νίκη. Και όλα αυτά, προσέξτε, χωρίς να είναι υπερήρωας όπως ήταν ο Σούπερμαν ή ο Μπάτμαν, χωρίς να έχει στην κατοχή του απίστευτες ανακαλύψεις και μικροεφευρέσεις που του έδιναν προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του, όπως συνέβαινε για παράδειγμα με τον James Bond. Τζούντο δεν ήξερε, μήτε καράτε. Άμα χρειαζόταν ξύλο, εντάξει, το κλασικό αντρίκιο της μπουνιάς του δρόμου, με φόντο πότε τη σκόνη της ερήμου, πότε την υγρασία κάποιας σπηλιάς. Και εδώ που τα λέμε, δεν ήταν εύκολο να τα βάλεις με ένα τρίτο Ράιχ που ερχόταν από τα βάθη της ιστορίας, πανίσχυρο για να κατακτήσει τον κόσμο. Κομψός εν ώρα δουλειά στο πανεπιστήμιο, καθηγητής ήταν ο άνθρωπος, σκονισμένος και μουσκεμα στον ιδρώτα εκτός τάξης, ο θηλυκός Ινδιάνα Τζόουνς άφησε εποχή και καθιερώθηκε στη συνείδηση των φίλων του σινεμά. Η δράση, η πλοκή, το δυνατό σενάριο, η φωτογραφία, τέχνες είναι, και μάλιστα υψηλές. Και θα αδικούσαμε τους ανθρώπους της 7ης τέχνης εάν ρίχνεμε στον κεάδα κάθε τι που δεν είναι σόνι και καλά βαριά κουλτούρα. Ξέρετε πόσο χρήσιμο είναι να βλέπει κάποιον αιμονικό αρχαιολόγο να ψάχνει κυβωτούς και άγια δισκοπότηρα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση. Συντροφιά έχουμε σήμερα στη ρύθμιση του ήχου τη Ζωή Κουτολοπούλου, η οποία, Ζωή Κουτολοπούλου, φίλες και φίλοι, έμπειρη, πολύ παλιά συνάδελφος, με το που άκουσε την πρώτη συγχορδία του μουσικού χαλιού με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, μου λέει από την ένδο επικοινωνία, Indiana Jones, έτσι. Τον άνθρωπος έχει παιδεία, κακά τα ψέματα, και είναι μια πραγματικότητα αυτή. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και να μην ξεχάσουμε να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσα από το διαδικτύο. Ήταν αρχές του 1982 όταν οι Τότο, φίλες και φίλοι, πραγματικά θα κάνουν πάταγο στο μουσικό στερέωμα με το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, το Άφρικα. Η μουσική μας σήμερα θα έχει την δικιά της ιδιαιτερότητα. Θα υπάρχουν τραγούδια όπως αυτό το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τα οποία θα μας παρασύρουν σε ιδιαίτερα ταξίδια σε διάφορες γωνιές της γης, διότι πάρα πολύ απλά υπάρχει ένας ήρωας ο οποίος ταξίδεψε και με το παραπάνω. Θα υπάρχουν όμως και κάποια άλλα τα οποία θα σηματοδοτήσουν ή αν θέλετε θα φωτίσουν κάποια άλλα κομμάτια. Όλα σιγά σιγά. Ο σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός George Lucas έβγαζε από το μυαλό του ήρωες και ιστορίες με την άνεση που ένας ταχυδακτυλουργός βγάζει λαγούς από το καπέλο του. Κάπου εκεί λοιπόν, εν έτη 1973, αποφασίζει να γράψει μία ιστορία γάντι για το σινεμά, τις περιπέτειες του Ινδιάνα Σμιθ. Μαζί με τον Φίλιπ Κάουφμαν, έναν άλλο φοβερό σεναριογράφο και σκηνοθέτη, σκέφτηκαν να βάλουν την Κιβωτό της Διαθήκης ως πυρήνα της συγκεκριμένης ιστορίας. Η Κιβωτός της Διαθήκης περιγράφεται, φίλες και φίλοι, στην Παλαιά Διαθήκη ως ένα ιερό κιβώτιο μέσα στο οποίο φυλάσσονταν οι πέτρινες πλάκες στις οποίες ήταν γραμμένες οι 10 εντολές που είχε παραδώσει ο Θεός για δεύτερη φορά στον Μωυσή, καθώς και άλλα ιερά αντικείμενα των Ισραηλιτών. Η κιβωτός αυτή, που προσοχή δεν πρέπει να συγχαίεται με την κιβωτό του Νοέ, κατασκευάστηκε με εντολή του Θεού σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθεσε στον Μωυσή σε όραμα στο όρος Σινά. Χρονικά όμως οι δύο άνδρες έμειναν πίσω όταν ο μεγάλος Κλιντ Ίστγουντ προσέλαβε τον Κάουφμαν για να σκηνοθετήσει την ταινία «Εκδικητής εκτός νόμου» του 1976. Από την πλευρά του ο Λούκας έβαλε για λίγο το σχέδιο στην άκρη και ασχολήθηκε με μια άλλη ταινία, την ξέρετε οι περισσότεροι, μια ταινία που έγινε φοβερή επιτυχία, «Τον πόλεμο των άστρων» του 1977. Ο Λούκας, κουρασμένος από τα γυρίσματα, κάποια στιγμή σκέφτηκε, και δεν πάω λίγο στη Χαβάη να ξεκουραστώ? Και ποιος ήταν, λέτε, εκεί? Ο φίλος και συνάδελφός του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που μόλις είχε ολοκληρώσει την ταινία «Στενές επαφές τρίτου τύπου». Στην κουβέντα πάνω, ο Σπίλμπεργκ εξομολογείται στον Λούκα στην επιθυμία του να σκηνοθετήσει μια ταινία με τον James Bond. Αλλά εκεί πάνω ο Λούκας γυρίζει και του λέει, «Άσε κάτω τον James, έχω καλύτερον ήρωα». «Ποιον?» ρωτάει ο Σπίλμπερ. «Τον Ινδιάνα Σμιθ», και του εξηγεί το σκεπτικό της ταινίας με τίτλο «Η κυνηγή της χαμένης κιβωτού». Ο Σπίλμπερκ, φίλες και φίλοι, έπαθε πλάκα ακούγοντας την ιστορία, αλλά είχε και την ένστασή του μικρή μένα, αλλά ουσιαστική, όπως αποδείχθηκε. Το όνομα, ή μάλλον το επίθετο Σμιθ, θύμιζε μια παλιά ταινία με πρωταγωνιστή τον Steve McQueen με τίτλο «Νεβάδα Σμιθ»,
Τότε λοιπόν ο Λούκας σκέφτηκε το επίθετο Jones και οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια. Κάπως έτσι την επόμενη χρονιά ο Λούκας έπεσε με τα μούτρα στην ανάπτυξη του Indiana Jones, αλλά βέβαια και της δεύτερης ταινίας του Πολέμου των Άστρων με τίτλο «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» που κυκλοφόρησε το 1980. Για να μην χαθεί ο άνθρωπος, τι έκανε? Προσέλαβε τον Λόρενς Κάσνταν για το σενάριο του Ινδιάνα Τζόνς και τον Φρανκ Μάρσαλ για το «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται». Κάπως έτσι, στις 23 Ιανουαρίου του 1978, η Λούκας, ο σεναριογράφος του Ινδιάνα Κάσνταν και ο Σπίλμπερκ μαζεύτηκαν για 9 ολόκληρες ώρες και συζητούσαν την ιστορία της ταινίας, ρίχνοντας τη μια φοβερή ιδέα μετά την άλλη. Ο Κάσνταν κρατούσε σημειώσεις από τις συνομιλίες και άρχισε να γράφει το πρώτο προσχέδιο του σεναρίου. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, το ίδιο γινόταν κάθε μέρα μέχρι τις 27 του Γενάρη. Κάθε μέρα 9 ώρες συνάντησης.

Κάποια στιγμή το ταξίδι μας έπρεπε να πάρει φίλες και φίλοι και ασιατικά χαρακτηριστικά. Αυτή ήταν η θηλυκή Led Zeppelin στο Κασμίρ του 1975 με εκείνο το φοβερό στίχο που λέει «Είμαι ένας ταξιδιώτης, ταυτοχρόνος χρόνου αλλά και χώρου, σαν τον άνθρωπό μας, τον Ιντιάνα Τζόουνς». Οι Σπίλμπερ και Λούκας διαφώνησαν και για το χαρακτήρα, φίλες και φίλοι. Γιατί? Ο Λούκας φαντάστηκε τον ήρωα στο μυαλό του ως έναν όμορφο, γοητευτικό playboy. Την ίδια ώρα που ο Σπίλμπερ και ο Κάζνταν θεώρησαν ότι τα στοιχεία του καθηγητή και ταυτοχρόνως του λάτρη της περιπέτειας ήταν ήδη ένας φοβερός συνδυασμός που δεν έπρεπε να αλλάξει. Τελικά συμφώνησαν στο δεύτερο σκεπτικό και άρχισαν να χτίζουν τον ήρωα. Το πλήρες όνομά του είναι Dr. Henry Walton Jones Jr. και το ψευδώνυμό του συντομεύεται σε Indy. Στο κομμάτι της ζωής του, δεκαετία του 30, από εκεί ξεκινά η ιστορία, φίλες και φίλοι, ως καθηγητής αρχαιολογίας σε πανεπιστήμιο, ο Τζόουνς είναι ένας ακαδημαϊκός τύπος. Φοράει ένα tweed κουστούμι ως επιτοπλίστων με παπηγιόν και δίνει διαλέξεις για αρχαίους πολιτισμούς. Όταν όμως βρίσκεται εκτός αιθούσης και ψάχνει σημαντικά αντικείμενα, ο καθηγητής Τζόουνς μεταμορφώνεται σε Ινδιάνα, σε έναν μη υπερήρωα. Ο παραγωγός Frank Marshall θα το εξηγήσει κάποτε αυτό. Ο Indy είναι ένας χαρακτήρας που κάνει λάθη. Κάνει λάθη και πληγώνεται. Αλλά αυτό είναι που αρέσει στον κόσμο. Είναι ένας πραγματικός χαρακτήρας, όχι ένας χαρακτήρας με υπερδυνάμεις. Ο Spielberg θα δηλώσει από την πλευρά του: «Επιτρέψαμε στον πρωταγωνιστή μας να πληγωθεί και να εκφράσει τον πόνο του. Να γίνει έξαλλος, ανόητος, αυτοσαρκαστικός. Ο Ιντιάνα Τζόουνς δεν είναι τέλειος ήρωας και οι ατέλειές του κάνουν το κοινό να νιώθει ότι με λίγη περισσότερη προσπάθεια και θάρρος μπορεί να γίνει σαν και αυτόν». Οι δύο περσόνες του Τζόουνς, του καθηγητή δηλαδή και του εξερευνητή, απορρίπτουν η μία την άλλη στη φιλοσοφία, δημιουργώντας μία διαδικότητα. Μελετητές που έχουν αναλύσει, φίλες και φίλοι, τον Ινδιάνα κάνουν λόγο για ένα χαρακτήρα που έχει στοιχεία μοναχικού λύκου, ανθρώπου σε αναζήτηση, ευγενή κυνηγού θησαυρών. Ένας σκληροτράχυλος detective, ένας άνθρωπος ήρωας και στο τέλος, για Αμερική μιλάμε τώρα έτσι, για Hollywood, ένας Αμερικανός πατριώτης. Όπως συνέβη σε πολλούς χαρακτήρες των ταινιών του Spielberg, έτσι και ο Τζόουνς κουβαλάει πάρα πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία του σκηνοθέτη. Ο Ιντιάνα Τζόουνς δεν έχει κάποια ιδανική πατρική φιγούρα λόγω της πολύ τεταμένης σχέσης που υποτίθεται βάσει σεναρίου ότι έχει με τον πατέρα του, τον Henry Jones, τον πρεσβύτερο. Μόνο που ο εσωτερικός θυμός του κατευθύνεται λανθασμένα προς τον καθηγητή Abner Ravenwood, τον μέντορά του στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, αλλά και στη γυναίκα που κάποια στιγμή εμφανίζεται στο πλευρό του, την Marion Ravenwood. Όλα έτοιμα. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Αρχίζεις και χτυπάς πόρτες διαφόρων στούντιο για να βρεις χρηματοδότη. Πα, εσύ είσαι που το λες. Η μία απόρριψη διαδεχόταν την άλλη, μέχρι που τελικά το 1980 η Paramount συμφώνησε να χρηματοδοτήσει την ταινία. Φίλες και φίλοι, τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς το πέμπτο προσχέδιο του Κάζνταν ήταν έτοιμο για να αρχίσει η παραγωγή. Ήρωα έχουμε. Ηθοποιό όμως ο οποίος θα τον εσαρκώσει έχουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο διπλωματικό θρίλερ τις τελευταίες ώρες γύρω από πιθανή υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στις δύο κατευθύνσεις της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας στον ΟΑΣΤ. Παράταση της προθεσμίας καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν τις επόμενες ώρες στο Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Νεότερη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αλλαγή Βάρδιας στην τεχνική υποστήριξη, ο Κώστας Σαββίδης αναλαμβάνει τη σκυτάλη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, φίλοι του Ιντιάνα Τζόνς, οι φίλοι και οι δικοί μας που έστειλαν τα μηνύματά τους, δεδομένου ότι ο Άκης δεν έχει χάσει ούτε μία από τις ταινίες, όπως και η Τατιάνα, ούτε ο φίλος ο Δημοσθένης, συντροφιά με τη Μαρία και τον Μάκη και στη Νεάπολη, ο Στέλιος, η Γεωργία μας, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Ανά και στον Δημήτρη την καλησπέρα να στείλουμε στην Άννα και την Λιάννα. Λοιπόν, ήρωα έχουμε. Πρέπει να βρούμε όμως και τον ηθοποιό. Ο Τόμ Σέλεκ ήταν, φίλες και φίλοι, η πρώτη επιλογή του Στίβεν Σπίλμπεργκ για το ρόλο του Ιντιάνα Τζόουνς. Αλλά ο ηθοποιός δεν μπόρεσε να δεχτεί, καθότι είχε συμβόλαιο για την τηλεοπτική σειρά Magnum P.I. Άλλοι ηθοποιοί που προτάθηκαν για το ρόλο ήταν οι Νίκ Νόλτε, Τσέβι Τσέις, Τιμ Μάθισον, Πίτερ Κογιότ, Τζακ Νίκολσον, ο μεγάλος Τζακ Νίκολσον. Τίποτα, κανένας. Χτυπούν την πόρτα του Στίβ Μάρτιν, τους λέει: «Παιδιά, όχι, προτιμώ να παίξω στο αναπάντεχα δολάρια, Pennies from Heaven του 81. Το ίδιο «όχι» είπε και ο Μπιλ Μάρι, επειδή τα γυρίσματα για τον Ινδιάνα Τζόουνς είχαν προγραμματιστεί την ίδια περίοδο με την τηλεοπτική εκπομπή Saturday Night Live. «Πω», είπαν οι άνθρωποι μας, «και τώρα τι γίνεται?» Τώρα τι γίνεται? Ο Σπίλμπεργκ δεν είχε χάσει ούτε τον πόλεμο των άστρων, ούτε την αυτοκρατορία αντιπιτίθεται, και ουσιαστικά είχε δει τον ηθοποιό και τον είχε βάλει, αν θέλετε, μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του, μέσα στο μυαλό του. Τον είχε φανταστεί ως τον άνθρωπο που θα ενσάρκωνε τον περιπετειώδη αρχαιολόγο. Και ήταν ο Χάρισον Φόρντ. Ναι, αλλά ο Τζορτζ Λούκας αρχικά έφερε αντίρρηση, λέγοντας ότι ο Φορτάκο είχε εμφανιστεί και στις προηγούμενες ταινίες μου, το American Graffiti, τον Πόλεμο των Άστρων κτλ. Του Φόρτ θα γίνει εδώ. Τελικά επιλέχθηκε ο Χάρισον Φόρτ, που κακά τα ψέματα αποδείχθηκε λίρα 100. Ναι, αλλά θέλουμε και μια κοπέλα για το ρόλο της Μάριον, και θα δείτε ποια είναι η Μάριον. Η Amy Irving και η Deborah Winker προτάθηκαν αρχικά. Μάλιστα, μια άλλη, η Song Young, χρησιμοποιήθηκε ως Μάριον σε όλα τα δοκιμαστικά των ηθοποιών που έκαναν οντισιόν για το ρόλο του Ιντιάνα Τζόουνς. Φάνηκε δηλαδή ότι είχε προκριθεί, αλλά τελικά επιλέχθηκε η Κάρεν Άλεν. Για το ρόλο του Σάλο, Σπίλμπεργκ ήθελε τον Ντάνι Ντεβίτο, ο οποίος τον δέχτηκε αλλά αναγκάστηκε να αποχωρήσει, καθότι τα γυρίσματα της σειράς Τάξη δεν του το επέτρεπαν, και κάπως έτσι επιλέχθηκε μια άλλη μεγάλη μορφή, ο Τζον Ράις Ντέιβις. Όσο δε για το ρόλο του Ρενέ Μπέλοκ, προτάθηκε αρχικά ο Ζαν Κάρλο Ζανίνι και ο Γάλλος ηθοποιός αλλά και τραγουδιστής Ζαν Τιτρόγκ, αλλά τελικά νίκησε ο Πολ Φρίμαν. Γίνεται στον πρώτο Ιντιάνα Τζόουνς, λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τον τίτλο «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η κυνηγή της χαμένης Κιβωτού»? Είπαμε, δεκαετία του 30, και μάλιστα 1936. Μη θα ρείτε ότι τυχαία μπήκε το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, εκείνης της χρονιάς, του 36, με την Mildred Bally και την ορχήστρα της, το «For Sentimental Reasons». Τι χρονιά εκείνη, σύμφωνα με το σενάριο? Ο αρχαιολόγος Ιντιάνα Τζόουνς ταξιδεύει σε έναν αρχαίο ναό στην Περουβιανή ζούγκλα.
μια ζούγκλα γεμάτη με παγίδες. Στόχος του να αποκτήσει ένα χρυσό είδωλο. Καθώς φεύγει από το ναό, ο Ινδιάνα θα έρθει αντιμέτωπος με τον αντίπαλό του Ρενέ Μπέλοκ και τους κατοίκους της ζούγκλας. Θα αναγκαστεί να δώσει το είδωλο στον Μπέλοκ πριν ξεφύγει με το αεροπλάνο που τον περίμενε. Φτάνει στο κολέγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου δίδασκε, και ξαφνικά δύο πράκτορες του στρατού φτάνουν και αυτοί εκεί και ζητούν τη βοήθειά του. Τον πληροφορούν ότι οι Ναζί ψάχνουν τον μέντορά του στο πανεπιστήμιο, τον Άμπνερ Ρέιβενγουντ, ο οποίος έχει στα χέρια του ένα σημαντικό μέρος ενός αντικειμένου που λέγεται Ράβδος του Ρά. Ο Ινδιάνα ξέρει την αρχαιολογία απ' έξω και ανακατωτά και πολύ γρήγορα βγάζει το συμπέρασμα ότι οι Γερμαναράδες ψάχνουν την κυβωτό της Διαθήκης. Το βιβλικό κυβώτιο που σας είπα νωρίτερα που είχαν φτιάξει οι Ισραηλίτες για να τοποθετήσουν τις 10 εντολές. Εάν οι Γερμανοί το αποκτήσουν θα γίνουν ανίκητοι. Η Ράβδος του Ρά είναι εντωμεταξύ το κλειδί για να βρουν το πηγάδι των ψυχών, το μέρος στο οποίο είναι θαμμένη κυβωτός. Οι πράκτορες ζητούν από τον Ινδιάνα Τζόουνς να βρει πρώτος την κυβωτό με την προϋπόθεση να τη διαθέσει σε κάποιο μουσείο. Ο ηρωάς μας τι κάνει? Ταξιδεύει στο Νεπάλ και ανακαλύπτει ότι ο καθηγητής Ρέιβενγουντ έχει πεθάνει. Αμάν. Και το σημαντικό κομμάτι που ψάχνουμε, ποιος το έχει? Ποιος το έχει? Κακομύρι. Το έχει η κόρη του, η Μάριον, η οποία είναι και πρώην ερωτική σύντροφος του Ινδιάνα. Να μην χωρίζατε.

Και έμοιαζε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, θα συμφωνήσετε. Λες και χαθήκαμε όλοι μαζί συντροφιά στη ζούγκλα του Νεπάλ. Κλείσαμε τα μάτια και κοιτάξαμε στον ουρανό, έχοντας από δίπλα και τον Ινδιάνα Τζόουνς. Ποιο ήταν αυτό το εξόχως ψυχεδελικό τραγούδι και ποιοι ήταν αυτοί που το έγραψαν αλλά και το ερμήνευσαν? Ήταν η ανεπανάληπτη Black Sabbath, φίλες και φίλοι, και ήταν μια επιτυχία τους του 1970, το Planet Caravan, εκεί όπου ένα καραβάνι ανθρώπων πλέουν μέσα από ατελείωτους ουρανούς, όπως γράφουν οι Black Sabbath, την ώρα που τα αστέρια λάμπουν σαν μάτια και η μαύρη νύχτα αναστενάζει. Διαγωνία στο Full, φίλες και φίλοι, για το τι γίνεται στον πρώτο Ινδιάνα Τζόουνς, και είναι σίγουρο και δεδομένο το ερώτημα που πολλοί από εσάς θέτουν. Τι θα γίνει τώρα, Μπαρμπαστρούμ Θανασάκη? Λοιπόν, σιγά και μη σας πω, φίλες και φίλοι. Υπάρχει και κόσμος που δεν έχει δει το έργο. Ένα έργο που έκανε πρεμιέρα στις 12 Ιουνίου του 1981. Φτάσαμε και στην ημερομηνία. Φοβερή πρακτική επιτυχία, φίλες και φίλοι, και όχι μόνο. Θα αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια από κοινό και κριτικούς και θα πάρει 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ανάμεσά τους για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία, κερδίζοντας 4 σε τεχνικές κατηγορίες και ένα ειδικό Όσκαρ για μοντάζ ηχητικών εφέ. Να αφήσαμε με τον Κώστα του Σαββίδη λίγο το χαλάκι για να καταλάβετε την αίσθηση του ηχητικού εφέ. Να σκεφτείτε ότι το 1999 η ταινία επελέγει από την βιβλιοθήκη του Αμερικάνικου Κογκρέσου ως τμήμα του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου, καθώς χαρακτηρίστηκε πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική. Και ξέρετε, το Hollywood, φίλες και φίλοι, δεν αφήνει στην τύχη τέτοιες επιτυχίες. Ήτανε λογικό. Οι κυνηγοί της χαμένης Κιβωτού οδήγησαν στη δημιουργία 4 επίσης πολύ επιτυχημένων συνεχιών, με πρωταγωνιστή βέβαια τον διάσημο αρχαιολόγο. Η πρώτη που ακολούθησε ήταν ο Ινδιάνα Τζόουνς και ο ναός του χαμένου θησαυρού, 1984. Στη συγκεκριμένη ταινία, στη Σανγκάη το 1935 και στο nightclub Obi-Wan, ο αρχαιολόγος Τζόουνς έχει συμφωνήσει με τον γκάνγκστερ Λάο Τσε να του παραδώσει τα λείψανα του αυτοκράτορα Νουρχάτσι και να πάρει για αντάλλαγμα ένα μεγάλο διαμάντι. Η ανταλλαγή όμως, φίλες και φίλοι, τελικά δεν θα γίνει. Χωρίς να το ξέρει, ο Ινδιάνα Τζόουνς θα πιει ένα δηλητηριασμένο ποτό και ο Λάο, που έχει το αντίδοτο μπαγάσας, φανερώνει ότι δεν έχει σκοπό να του δώσει ούτε αυτό, το αντίδοτο δηλαδή, ούτε το διαμάντι. Πω πω, με το καλημέρα έμπλεξε ο δικός μας. Ο Γουχάν, φίλος του Ινδιάνα Τζόουνς, προσπαθεί να το βοηθήσει, αλλά οι γκάνγκστερ του Λάο Τσε τον πυροβολούν. Προκαλώντας μια χαούδη κατάσταση στο nightclub, ο Τζόουνς τελικά καταφέρνει να ξεφύγει μαζί με την τραγουδίστρια Γουίλι Σκοτ. Ακολούθησε η ταινία «Ο Ινδιάνα Τζόουνς και η τελευταία σταυροφορία» του 1989. Στο συγκεκριμένο έργο, ο ήρωάς μας θα γνωρίσει τον πλούσιο βιομήχανο Walter Donovan, ο οποίος τον πληροφορεί ότι ο πατέρας του εξαφανίστηκε αναζητώντας το Άγιο Δισκοπότηρο στη Βενετία της Ιταλίας. Το Σον Κόνερι είχαν βάλει για πατέρα. Α,
αγύριστο κεφάλι, όπως τον παρουσιάσανε στο σενάριο. Ο Τζόνς ανακαλύπτει πως ο πατέρας του του έχει στείλει το ημερολόγιο του με όλες τις σημειώσεις για το δισκοπότηρο και εκεί στις σελίδες συνειδητοποιεί τον κίνδυνο που διατρέχει. Μαζί με τον Μάρκους ταξιδεύουν μέχρι τη Βενετία, όπου συναντούν την συνάδελφο του Χένρι, την Αψβούργα ιστορικό καθηγήτρια Έλσα Σνάιντερ, κουκλάρα του Τρίτου Ράιχ, την οποία υποδίεται η Άλισον Ντούντι. Θα περάσουν πολλά χρόνια, φίλες και φίλοι, μέχρι να ξαναδούμε στους σινεμάδες τον Ιντιάνα Τζόνς. Το 2008, παρακαλώ. Τότε ήταν η σειρά της ταινίας «Ο Ιντιάνα Τζόνς και το βασίλειο του κρυστάλλινου κρανίου». Έχουν περάσει και τα χρόνια σε ό,τι αφορά το σενάριο. Έχουμε βρεθεί στο 1957. Εκεί ο καθηγητής μαζί με τον φίλο του, George McMahale, απαγάγονται από μια ομάδα σοβιετικών πρακτόρων με αρχηγό την συνταγματάρχη καθηγήτρια Ιρίνα Σπάλκο. Οι Σοβιετικοί διεισδύουν στην περιοχή 51 στη Νεβάδα και αναγκάζουν τον Ιντιάνα Τζόνς να βρει ένα κυβότιο που περιέχει το σώμα ενός εξωγήινου. Αφότου βρίσκει το κυβότιο, ο George McMahale προδίδει τον Ινδιάνα. Έτσι, εξαγοράστηκε από τους Σοβιετικούς. Ο Ινδιάνα όμως καταφέρει να αποδράσει μέσα στην έρημο όταν πέφτει πάνω σε μια δοκιμή πυρηνικών όπλων. Και ναι, φίλες και φίλοι, το 2023 ο Χάρισον Φόρτ φόρεσε για τελευταία φορά τα ρούχα του Ινδιάνα Τζόνς για την ταινία «Ο Ινδιάνα Τζόνς και ο δίσκος του πεπρωμένου». Το ρολόι ξαναπήγε πίσω και συγκεκριμένα στα 1944. Οι Ναζί εχμαλωτίζουν τον Τζόνς και τον αρχαιολόγο της Οξφόρδης Μπάσιλ Σόου, καθώς προσπαθούν να ανακτήσουν την Ιερή Λόχη σε ένα κάστρο στις Γαλλικές Άλπεις. Ο αστροφυσικός Γιούργεν Βόλερ ενημερώνει τους ανώτερούς του ότι η Λόχη είναι ψεύτικη, αλλά έχει βρει το μισό από το δίσκο του Αρχιμίδη, ένα μηχανισμό των αντικυθύρων που κατασκευάστηκε από τον αρχαίο μαθηματικό των Σιρακουσών που αποκαλύπτει ρογμές στο χρόνο, επιτρέποντας κατά πάσα πιθανότητα ταξίδια μέσα στο σώμα του. Εδώ είναι, φίλες και φίλοι, που πραγματικά παίρνεις μια νυχτερινή βάρκα, ένα νυχτερινό δρομολόγιο και φεύγεις για το Κάιρο. Night boat του Κάιρο, είπαμε. Το ταξίδι συνεχίζεται με τους Madness.

Έγινε κόμικ, γράφτηκε βιβλίο για αυτόν και σαφέστατα, φίλες και φίλοι, επηρέασε όλους αυτούς που στη συνέχεια έφεραν στο προσκήνιο νέους ήρωες, όπως ήταν η Λάρα Κρόφτ, όπως ο Ρικ Ο'Κόνελ στη Μούμια. Να σκεφτείτε ότι ο παραγωγός του ηλεκτρονικού παιχνιδιού Prince of Persia του 2008 θα πει όταν κυκλοφόρησε το ηλεκτρονικό: όλα όσα θα γίνονται εδώ μέσα τα έχει κάνει ήδη ο Ινδιάνα Τζόουνς. Ούτε βέβαια ο ήρωας του βίντεο γκέιμ Nathan Drake θα γλίτωνε από την υπέροχη σκιά που έριξε αυτός ο μεγάλος αρχαιολόγος. Το μαστίγιο που χρησιμοποίησε στην τελευταία σταυροφορία, φίλες και φίλοι, βρέθηκε κάποια στιγμή στα χέρια της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Βέβαια. Το είχε δώσει δώρο Φόρτ στον πρίγκιπα Κάρολο για να το δώσει βέβαια στην σύζυγό του. Συμβολικό, ποιος ξέρει. Με τη σειρά της πριγκίπισσα Νταϊάννα το έδωσε στον σημερινό ή μάλλον στον τελευταίο ιδιοκτήτη, ο οποίος το έβγαλε σε δημοπρασία. Ξέρετε πόσο πωλήθηκε? 452.000 ευρώ. Άλλο ένα αντικείμενο που κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό αρχαιολογία για τους λάτρεις της συγκεκριμένης ταινίας. Και εμείς σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με την Kate Capshaw, η οποία ξέρετε ποια ήταν στην ταινία του 1984, το κορίτσι το οποίο τραγουδούσε σε εκείνο το, στο Night Club, στο οποίο έπεσε και ξύλο δηλαδή. Την ακούμε στο Anything Goes από το Temple of Doom σε μουσική John Williams. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων να δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και τις παράκτιες περιοχές. Οι ρηπές αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρές, επιβαρύνοντας περαιτέρω το δύσκολο καιρικό σκηνικό. Στη Θεσσαλία, οι ισχυροί άνεμοι και τα μπουρίνια προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών σε διάφορες περιοχές των Φαρσάλων, καθώς και στους Σοφάδες και τον Παλαμά Καρδίτσας. Η κακοκαιρία επηρέασε και το οδικό δίκτυο της Ηπείρου. Στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια δροσοχωρίου Ιωαννίνων, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα όταν τα λύκα εξετράπη τις πορείες της και ανατράπη. Οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν το περιστατικό στην ολισθηρότητα του δρόμου που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη διακόπηκε προσωρινά. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Στη θέση του κ. Κότσιρα ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετήθηκε η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου πήρε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Εξωτερικών Αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.

0: Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που εγγενιάστηκε σήμερα, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μονίμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Εξάλλου την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στην Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αύριο Σάββατο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, σχεδόν αίθριος καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
5: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
4: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
0: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
0: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 12 Ιουνίου. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ζωή Κουτελοπούλου έχω στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μου και περιμένουμε και εσάς στην παρέα και στα μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Ακούσαμε από τον Θανάση Βικόπουλο όλη την ιστορία του Indiana Jones. Μας είπε από τη ζωή του μέχρι τις ταινίες και βγήκε έξω ενθουσιασμένος να μου περιγράψει με πόσο πάθος έλεγε για την εκπομπή. Στο μεταξύ την άκουγα, ήξερα με πόσο πάθος, και προσπάθησε να με κάνει να συμμεριστώ την τόσο έντονη φόρτιση που είχε, μέχρι που του είπα: ξέρεις Θανάση μου, δεν έχω δει ούτε μια ταινία Indiana Jones. Τον έφυγε, θα το συμπονούσε και ο ίδιος ο Steven Spielberg μετά από αυτό που το είπα. Το συμπονώ και εγώ. Θανάση μου, συγγνώμη, έσχος, λέει και η Ζωή Κουτελοπούλου. Ναι, δεν έχω δει ούτε μια ταινία Indiana Jones, ούτε μια ταινία James Bond. Καμία. Σοκάρεσε και με αυτό, έτσι. Ούτε μία από αυτές τις ταινίες δεν έχω δει. Και ούτε Πόλεμος των Άστρων. Άλλο. Καμία από αυτές. Μη φύγεις. Πέρασε έξω, μου λέει. Μπούλινγκ με κάνει. Καταγγελία, λοιπόν. Ούτε από αυτές τις σειρές καμία. Ούτε νονό. Λοιπόν, η Ζωή Κουτελοπούλου είναι ακόμα μαζί μας. Μου φαίνεται ότι θα περάσει εδώ και θα με πετάξει έξω το στούντιο. Σε λίγη ώρα έχουμε Μουντιάλ στην ΕΡΤ Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη, η δεύτερη συνδιοργανώτρια χώρα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν η χώρα σήμερα είναι ότι μέχρι πριν από λίγη ώρα ήταν πεσμένο το Facebook, το Instagram, το Messenger. Αδέρφια, τι κάνετε ρε Μάρκ, θα γίνει κάτι και δεν θα έχουμε πού να το πούμε και πού να το γράψουμε. Δηλαδή, άμα δεν το γράφουμε στα social, πού, έχουμε σταματήσει να μιλάμε μεταξύ μας. Μέσω social επικοινωνούμε. Οπότε μην κάνετε τέτοια πράγματα. Υπήρχε πανικός παντού. Άρχισα να μου στέλνουν μηνύματα στο Viber εμένα, επειδή δεν μπορούσα να μου στείλουν στο Messenger και τα λοιπά, με SMS και τα λοιπά. Πανικοβαλόμαστε με τέτοια πράγματα. Μην τα κάνετε. Έχουμε πρόβλημα. Μόνο μέσα εκεί ζούμε πια. Οπότε όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, ενημερώστε να ξέρουμε πώς θα τη βγάλουμε, πώς θα αντιδράσουμε τις ώρες που δεν θα υπάρχουν τα μέσα με τα οποία επικοινωνούμε.

Λοιπόν, είδατε την αλλαγή του καιρού. Οπότε όσοι ετοιμαζόσασταν να εκδράμετε από σήμερα ή έστω να βουτήξετε από σήμερα, τελικά μάλλον δεν θα μπορέσετε, όπως φαίνεται τουλάχιστον για την Χαλκιδική, ούτε από αύριο Κυριακή πρωί και βλέπουμε. Ή μάλλον για να ακριβολογούμε, Κυριακή πρωί σίγουρα, γιατί αύριο ασθενής βροχή το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ενδεχομένως και το απόγευμα να μπορέσετε να βουτήξετε. Για την ώρα πάντως στη Χαλκιδική υπάρχουν ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια σε διάφορα σημεία και δεν θα είναι πρόσφορη η θάλασσα αύριο για βουτιές, οπότε το απόγευμα ίσως αύριο και την Κυριακή. Από εκεί και πέρα όμως, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, το καλοκαίρι ήρθε και για να μείνει. Έχουμε 33, 34 και 35 και μάλιστα στην πορεία του Ιουνίου μέχρι και καύσωνα θα δούμε, για να μην έχετε παράπονο λόγω αυτού του μικρού διαλύματος. Από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα έναν τύπο ο οποίος συνελήφθη και από ό,τι είδαμε είχε παραβιάσει το μισό ποινικό κώδικα. Ήταν ένας 26χρονος, τον οποίον προσπάθησαν να σταματήσουν οι αστυνομικοί γιατί οδηγούσε το όχημά του με 126 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Μπεύκων, που τώρα ήταν 50, σε κατοικημένη περιοχή δηλαδή, και όχι μόνο προσπάθησε να αποφύγει τους αστυνομικούς, αλλά όταν τα κατάφεραν οι αστυνομικοί να τον σταματήσουν, διαπίστωσαν ότι οδηγούσε μεθυσμένος, δεν είχε άδεια οδήγησης, του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν επίσης για υπερβολική ταχύτητα, δεν είχε πινακίδες, σιγαστήρα εξτάτμησης και το αυτοκίνητο δεν ήταν ασφαλισμένο. Στην ουσία δεν είχε τίποτα ο τύπος και συνελήφθη. Πήγε στο δικαστήριο στο Αυτόφορο, τον οποίο το δικαστήριο τον καταδίκασε με εξαγοράσιμη ποινή. Υποστήριξε ο ίδιος ότι είχε πιει 5-6 μπύρες, ήταν με την κοπέλα του στο σπίτι και πήγε να αγοράσει από το μίνι μάρκετ της περιοχής μπύρες. Όχι, εντάξει, αναφτυκτικά και ποπκόρνι είπε. Άμα έλεγε και μπύρες, εκεί θα τον τερμάτιζε. Εντάξει, παιδιά, όταν πίνετε, μην παίρνετε αυτοκίνητο. Δεν σκέφτεστε τους απέναντι, δεν σκέφτεστε τον εαυτό σας. Σκεφτείτε λίγο τι μπορεί να προκαλέσετε στην οικογένειά σας, στον κύκλο σας. Τι να πω, δεν ξέρω πώς μπορεί να σκεφτεί κάποιος όταν πίνει τόσο πολύ και πιάνει το τιμόνι.

0: Το έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε. Μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ εστι πόνος. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόλερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριέ σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός! Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός!
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Εξοπλιστώ με να διαφυλάξω με την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο, στην Αντωνία που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Μυτιλίνη και στη Ζαχαρένια που λέει ότι είμαστε παντός καιρού, παρά την αλλαγή του καιρού, είναι εδώ μαζί. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και τα μηνύματα στο 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber 693-0078-228. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Πιθανή υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Παράταση της προθεσμίας καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα απέναντί μου και άνοιξε σήμερα τις πύλες του το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. 340 στρέμματα, όποιος θυμάται πως ήταν πριν από πολλά χρόνια δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί να μην είναι τόσο πράσινο όσο το περιμέναμε, μπορεί να μην υπάρχουν ακόμα εν λειτουργία τα αναψυκτήρια, μπορεί τα δέντρα να μεγαλώνουν σιγά σιγά και ακόμα να μην έχουν φτάσει το επιθυμητό ύψος και κάποια από τα κτίρια να παραμένουν χωρίς χρήση. Ωστόσο φαίνεται ότι είναι ένας χώρος που έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης. Υπάρχουν παιδικές χαρές, υπάρχουν χώροι πρασίνου, υπάρχουν χώροι άθλησης. Γενικά φαίνεται ότι κάτι αλλάζει για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, που ένιωθε αρκετά έως πολύ παραγωνισμένη το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τη λειτουργία του μετρό που δεν εξυπηρετούσε σε τίποτα και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει στη Δυτική Θεσσαλονίκη και αυτό είναι ένα πάρκο που μπορεί εκτός από δέντρα να φυτέψει και την ελπίδα σε εκείνη την περιοχή. Αυτή την ώρα ή μάλλον σε λίγη ώρα θα υπάρχει συναυλία με το Στέλιο Ρόκο και την Έλενα Παναγιωτίδου στο πλαίσιο των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου. Αύριο από το πρωί θα υπάρχουν δραστηριότητες, αθλοπαιδιές, ακόμα και τοποθέτηση χρονοκάψουλας με μηνύματα μαθητών σε μαθητές του μέλλοντος. Το βράδυ αύριο συναυλία με τη Μαρσό και τους Άνω Κάτω και την Κυριακή θα υπάρχουν πάλι δραστηριότητες και πικνίκ και συναυλία με τα Μπρατίμια και τον Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη. Περάστε μια βόλτα, αξίζει ο κόπος να δείτε πώς είναι το πάρκο και πώς θα διαμορφωθεί και στο μέλλον αυτό το πάρκο που μπορεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο πάρκο της πόλης.

Καλησπέρα στον Ντάνο που μας στέλνει την καλησπέρα του με δυο φωτογραφίες. Στη μία αποτυπώνει την καλύτερη θέα της Καβάλας από τον μπαλκόνι του. Το σπίτι είναι ψηλά, φαίνεται όλη η πόλη πιάτο και μετά η θάλασσα. Και η δεύτερη φωτογραφία δείχνει ένα ποτό που έχει βάλει να πιει με φόντο αυτή τη θέα, την Καβάλα και τη θάλασσα. Εντάξει, ζηλεύουμε, Ντάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις φωτογραφίες, αλλά ζηλεύουμε. Και εμείς εκεί θα θέλουμε να είμαστε, όχι να κάνουμε εκπομπή. Ωραία εκπομπή, δεν λέμε, πολύ ωραίο το ραδιόφωνο, αλλά τώρα βλέποντας αυτή τη θέα είναι το ιδανικό, ακόμα κι αν είναι συννεφιασμένη, όπως φαίνεται εκεί η Καβάλα. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα πριν πάω να σας πω για τον Άρη και τον Σπανούλη. Στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Λοιπόν, ο Άρης ζει σε ρυθμούς Σπανούλη και ήδη υπάρχει κάλεσμα για υποδοχή οργανωμένη το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προκειμένου να δουν από κοντά και να πούν καλώς ήρθες στον Βασίλη Σπανούλη. Λοιπόν, επειδή προβλέπεται ότι θα υπάρχει πολλής κόσμος σε αυτή την υποδοχή, οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου Μακεδονία για οργανωτικούς λόγους και επειδή βρισκόμαστε και σε θερινή περίοδο, έχει καθημερινά πολύ κόσμο το αεροδρόμιο Μακεδονία και από το εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο, μετά από αίτημα των υπευθύνων του αεροδρομίου λόγω θερινής περίοδου, ο Βασίλης Σπανούλης θα εξέλθει από το Μακεδονία το αεροδρόμιο από το δεύτερο τελωνίο του αερολιμένα και όχι από την κεντρική αίθουσα αφήξεων, προκειμένου να μην υπάρχει το μποτιλιάρισμα αυτό που θα δημιουργήσουν οι φίλοι του Άρη που θα πάνε εκεί. Έτσι ενημέρωσε και η ΚΑΕ Άρης τους όποιους φίλους του Άρη θα παρορεθούν εκεί. Κόσμος ηρωή αναμένεται, το καταλαβαίνετε αυτό. Θα πούν καλώς ήρθες ο Βασίλης Σπανούλη και μετά τη Δευτέρα θα υπάρχει η επίσημη παρουσίαση του σε συνέντευξη τύπου. Αναμένεται να είναι εκεί, χωρίς να είναι ακόμα απολύτως βέβαιο, όπως ακούγαμε και στη μεσημεριανή εκπομπή εδώ, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και Βασίλης Βλαχόπουλος σε ανταπόκριση. Αναμένεται να είναι εκεί και ο ιδιοκτήτης του Άρη, ο Ρίτσαρντ Σιάο, και ο Άρης μπαίνει σε τελείως νέα εποχή, όπως και ο ΠΑΟΚ. Κάποτε ο Γιάννης Ιωαννίδης έλεγε στους Αθηναίους, όταν οι δύο αυτές ομάδες μεσουρανούσαν στο μπάσκετ, εσείς για να μάθετε μπάσκετ πρέπει να πάρετε το 2-31-0, ήταν ο κωδικός των αριθμών τηλεφώνων στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, Μουντιάλ έχουμε σε εξέλιξη. Παγκόσμιο κύπελο, όπως είναι η ονομασία του πλέον στη μοντέρνα εκδοχή του. Και ο Λουτσιάνο Βερνίκε στο βιβλίο του Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ έχει αναφορές σε μερικά από τα άγνωστα περιστατικά από τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου στον πλανήτη. Ένα από αυτά ήταν το 1950, όταν στο Μαρακανά 200.000 Βραζιλιάνοι περίμεναν την εθνική ομάδα της χώρας τους να σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο αντιμετωπίζοντας την Ουρουγουάη. Ωστόσο η Ουρουγουάη δεν τους έκανε τη χάρη και νίκησε με 2-1. Και το θέμα δεν ήταν αυτό, το θέμα ήταν ότι πέρα από το γεγονός ότι πολλοί το πήραν κατάκαρδα, είχαμε μέχρι και αυτοκτονίες από τους Βραζιλιάνους εκείνη τη βραδιά. Ο προπονητής της ομάδας της Βραζιλίας, Φλάβιο Κώστα, τρομοκρατήθηκε τόσο πολύ από την απώλεια και φοβήθηκε για τη ζωή του, που έμεινε για 2 νύχτες κλεισμένος στα αποδυτήρια, πεπισμένος ότι θα τον σκότωναν με το που πατούσε το πόδι του έξω από το Μαρακανά. Έφυγε από το στάδιο μόνο όταν ένας συγγενής του του έφερε μία μεταμφίεση προκειμένου να φύγει από το γήπεδο ντυμένος γυναίκα. Το 1974 η Ολλανδία του Γιώχαν Κρόιφ μπαίνει στο τελικό, στο απόλυτο φαβορί απέναντι στη Γερμανία στο τελικό. Η Ολλανδική κυβέρνηση έχει τυπώσει μέχρι και ειδική σειρά γραμματοσύμων. Ο Γκέρτ Μίλερ όμως έχει διαφορετική άποψη, σκοράρει και δίνει το κύπελο στη Γερμανία, και την επομένη του τελικού η Ολλανδική ταχυδρομική υπηρεσία αναγκάστηκε να καταστρέψει 100.000 γραμματόσημα που έλεγαν Ολλανδία παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου. Ο Γκέρτ Μίλερ το 1974 αποχώρησε σοκάροντας μετά την απονομή του τροπέου στην Εθνική Γερμανίας, καθώς όταν οργανώθηκε ο πρώτος επίσημος εορτασμός ήταν καλεσμένοι οι όλοι οι παίκτες και το team. Ο Γκέρτ Μίλερ έφυγε κιόλας το ίδιο βράδυ. Η αιτία δεν ήταν αγωνιστική αλλά κοινωνική. Οι σύζυγοι, λέει, των ποδοσφαιριστών δεν προσκλήθηκαν στο επίσημο δείπνο που οργάνωσε η Γερμανική Ομοσπονδία. Σε ένα μπαράζ για το παγκόσμιο κύπελο στις 30 Νοεμβρίου του 1977 στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι, Ιουγκοσλαβία τότε ενωμένη με Ισπανία, οι Ήβυρες ευνοούνται σχεδόν από όλα τα αποτελέσματα, ακόμη και με ήττα με διαφορά ένα γκολ. Οι Ιουγκοσλάβοι βγαίνουν μπροστά για να τα παίξουν όλα για όλα, σκοράρουν οι Ισπανοί και αποχωρώντας ο ένας παίκτης των Ισπανών την ώρα που αντεκαταστάθηκε κάνει το γνωστό σήμα με το δάχτυλο προς τα κάτω, υποδηλώνοντας ότι η Ιουγκοσλαβία είχε αποκλειστεί, με αποτέλεσμα να δεχτεί μια καταιγίδα από γυάλινα μπουκάλια, ένα εκ των οποίων έσκασε στο κεφάλι του. Και τέλος, το 1978, ο Μενότη, προπονητής της Αργεντινής, άρχισε να λέει ποια ονόματα δεν θα ακολουθήσουν την ομάδα στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. 3 θα έμεναν εκτός. Και λίγο νωρίτερα ο βοηθός του είχε αμφισβητήσει την απόφαση αποκλεισμού για έναν από αυτούς τους 3. «Μα είδες τι έκανε σήμερα στην προπόνηση», του είπε. Έβαλε 3 γκολ. Ο Μενότη ένευσε καταφατικά με το κεφάλι. «Είσαι σίγουρος», επέμενε ο συνεργάτης του. «Ναι», είπε ο Μενότη, και λίγη ώρα μετά, καθισμένος πάνω σε μια μπάλα όπως περιγράφεται στο βιβλίο, έκανε μια μακριά παύση, πήρε μια βαθιά ανάσα και ανακοίνωσε τα ονόματα των 3 που θα έμεναν εκτός. Ουμπέρτο Μπράβο, Βίκτορ Μποτανής και ένα 15χρονο αγόρι που σκόραρε hat-trick στην πρωινή προπόνηση, το όνομά του Diego Armando Maradona.

μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε από έξω, ό,τι σας απασχολεί, είμαστε εδώ. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα. Fade out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος της Αμερικανικής Κυβέρνησης δήλωσε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν σε ποσοστό 80 έως 85% ότι θα υπογραφεί τελικά ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου, καθώς και το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με δημοσιογράφους. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ με για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν και το Βόρειο Αιγαίο, οι Χαλκιδικοί, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά που εγγενιάστηκε σήμερα επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, αν προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κ. Τουρνάς επίσης επισήμανε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Επιδιορθώθηκε η βλάβη σε αγωγό που είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή λιμάτων στη θάλασσα στην περιοχή Ακροτήρη, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Απαγορεύεται πάντα στο κολύμπι μέχρι.

0: νεότερας, ενώ εντός της ημέρας αναμενόταν τα πρώτα αποτελέσματα από τη δειγματοληψία που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Σάββατο, στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχύρες μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική, 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 9:30.
1: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
1: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228. Λοιπόν, τον Μαρκ Κουκουρέγια θα τον ξέρετε, παραμένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Είναι ο Ισπανός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στη Τζέλσκι με τη χαρακτηριστική κόμη, εκείνο το μαλλί, το μακρύ, το σγουρό. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα μαλλιά του. Πριν από τον τελικό του 2024, είχε υποσχεθεί δημόσια ότι εφόσον η Ισπανία θα έπαιρνε το Euro, τότε θα έβαφε τα μαλλιά του κόκκινα. Λίγες μέρες μετά η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο και ο αμυντικός των Ρόχι Μπλάνκος δεν άργησε να κάνει πράξη τα λεγόμενά του. Ανάρτησε μια φωτογραφία του στα social media με το μαλλί, αυτό το πλούσιο σγουρό, να είναι κατακόκκινο. Η ανάρτηση φυσικά έγινε viral, χιλιάδες likes και σχόλια που τον αποθέωναν επειδή έκανε τελικά ό,τι είπε. Μάλιστα ήταν εκείνος που είχε δώσει και την assist για τον νικητήριο γκολ στον τελικό με την Αγγλία. Και τώρα Μουντιάλ και η Ισπανία είναι μεγάλο φαβορί. Μάλιστα ο Λαμίν Γιαμάλ, ο μεγάλος αστέρας της Ισπανίας, πριν από λίγες μέρες είπε ότι αν κερδίσει η ομάδα του το παγκόσμιο κύπελο θα αφήσει γένια και μουστάκι για 3 εβδομάδες. Και έτσι ο Μαρκ Κουκουρέγια είπε να πάρει τη ρεβάνς από τον συμπαίκτη του. Και τι υποσχέθηκε λοιπόν, ότι αν η Ισπανία πάρει το Μουντιάλ θα κάνει τατουάζ με το πρόσωπο του προπονητή του. Το πρόσωπο λοιπόν του Ντελαφουέντε θα κοσμεί το κορμί του Κουκουρέγια εφόσον η Ισπανία σηκώσει το τρόπαιο. Βέβαια ξεκαθάρισε πως το τατουάζ θα είναι μικρό και σε κάποιο σημείο του σώματός του που δεν θα φαίνεται εύκολα. Σκεφτείτε εσείς ποια μπορεί να είναι αυτά.

Μέχρι χθες που είχαμε την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου, ο γυρεότερος προπονητής που είχε συμμετάσχει σε τελική φάση του θεσμού ήταν ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, ο Τόρε Χάγκελ, το 2010, καθώς τότε που κοουτσάριζε την Εθνική Ελλάδος ήταν 71 ετών και 317 ημερών. Χθες λοιπόν στην πρεμιέρα το ρεκόρ αυτό έσπασε, αφού ο Ούγκο Μπρόος της Νότιας Αφρικής είναι 74 ετών και 62 ημερών και πήρε το ρεκόρ και έγινε ο γυρεότερος προπονητής ομάδας σε Μουντιάλ. Δεν πρόλαβε όμως να χαρεί ούτε λίγες ώρες το ρεκόρ αυτό, αφού λίγο αργότερα η Τσεχία αγωνίστηκε στο Μουντιάλ και ο προπονητής της, ο Μίροσλαβ Κούμπεκ, του πήρε το ρεκόρ, καθώς είναι 74 ετών και 284 ημερών. Και αυτός όμως δεν θα χαρεί πολύ, ο Κακομοίρης πάει το ρεκόρ για αυτόν, γιατί σε λίγο θα παίξει το Κουρασάο σε λίγες μέρες, που έχει προπονητή τον Dick Advocat, που είναι 78 ετών.

Λοιπόν, μουντιαλικών ρυθμών συνέχεια και πάμε να δούμε μερικές στιγμές τρέλα στα μουντιάλ. 2006, Ζινεντίν Ζιντάν, κεφαλιά όχι για γκολ, αλλά στο στήθος του Ματεράτσι, η πιο εμβληματική στιγμή απώλειας ελέγχου στην ιστορία του Μουντιάλ, όταν ο Ζινεντίν Ζιντάν στο τελικό κουτούλησε τον Ιταλό αμυντικό. Τόνι Σουμάχερ, το 1982, η σύγκρουση με τον Μπατιστόν που έμεινε στην ιστορία. Ο Γάλλος παίχτης έχασε τις αισθήσεις του, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και έπεσε σε κόμμα. Ο διαιτητής δεν καταλόγησε ούτε φάουλ. 2014, όταν ο Λουίς Σουάρες άρχισε να δαγκώνει κόσμο. Δάγκωμα στον Ιταλό αμυντικό Τζόρτζιο Κελίνη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στην καριέρα του Λουίς Σουάρες. Τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 4 μηνών. Ο Φρανκ Ράικαρ το 1990 δεν δάγκωσε, αλλά έφτισε τον Ρούντι Φέλερ. Δύο αγώνα Ολλανδία Δυτικής Γερμανίας και οι δύο παίχτες αποβλήθηκαν. Χαρακτηρίστηκε μια από τις πιο αντιαθλητικές στιγμές Μουντιάλ. Το 1998 στην Αργεντινή ο Ντέιβιντ Μπέκαν αποβλήθηκε μετά από μια αντίδραση προς τον Ντιέγκο Σιμεώνε. Η Αγγλία αποκλείστηκε στα πέναλτι και ο Βρετανός ποδοσφαιριστής έγινε θύμα μαζικής δημόσιας επίθεσης στη χώρα του λόγω του αποκλεισμού. Τα δάκρυα του Πολ Γκασκόιν το 1990 έμειναν στην ιστορία. Στον ημιτελικό δέχθηκε κίτρινη κάρτα, σήμαινε αποκλεισμό από τον τελικό εφόσον η Αγγλία προκρινόταν. Ξέσπασε σε δάκρυα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η εικόνα ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού. Το 1990 η Γαλλία έμεινε στην ιστορία. Το 2010, έμεινε στην ιστορία για εκείνο το Μουντιάλ για την εσωτερική εξέγερση. Μετά την αποπομπή του Νικολά Ανελκά, οι παίκτες αρνήθηκαν να προπονηθούν. Η ομάδα κατέρευσε αγωνιστικά και αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων, έχοντας μεγάλους αστέρες στη σύνθεσή της. Και τέλος, η συντριβή της Βραζιλίας στο 2014 από τη Γερμανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ. 1-7 έχασαν οι Βραζιλιάνοι από τη Γερμανία. Το Μαρακανά έμεινε παγωμένο σε εκείνο το Μουντιάλ. Έμεινα και εγώ παγωμένος γιατί είχα παίξει κατάκτηση Γερμανία και πρώτο σκόρερ Μίλλερ, και εκείνος ο Μίλλερ έδινε πάσες στον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, πες το πώς το λένε, όχι, σε αυτόν που βγήκε πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ, τον Γερμανοπολωνό, και για να βγει πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ και έχασε την πρωτιά των σκόρερ και έχασε το στοίχημα. Αυτά, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Πιθανή η υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Παράταση της προθεσμίας καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές κενές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
3: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
6: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της ακούγοντας μας από το αυτοκίνητο στο 693-078-228 και τα δικά σας μηνύματα, και παραμένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς, αλλά αυτή τη φορά όχι αμυγός μουντιαλικούς, αλλά σε γαστριμαργικούς μουντιαλικούς. Ποια είναι, λέτε, τα αγαπημένα φαγητά των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του Μουντιάλ? Το Taste Atlas, η γνωστή σελίδα. Φακέστε την τύπου φακαλή. Πετάγεται ο Βάρης Λιάκος να μας θυμίσει τι είναι. Του τύπου φακαλή ήταν οι φακές. Αγαπημένο φαγητό, φακές λέει. Θα το μελετάμε, θα φτερνίζεται. Λοιπόν, κάποιοι έχουν αγαπημένο τις φακές. Το Taste Atlas, λοιπόν, η γνωστή ιστοσελίδα που βαθμολογεί οι κουζίνες των χωρών, συγκέντρωσε τα αγαπημένα φαγητά των αστέρων του Μουντιάλ. Και ξεκινάμε. Κριστιάνο Ρονάλντο, 41 ετών, παραμένει όπως είναι, όπως ήταν και πριν από χρόνια, και μάλιστα μπορεί και καλύτερος. Το αγαπημένο του φαγητό, ένα παραδοσιακό πορτογαλικό πιάτο με αλμυρισμένο μπακαλιάρο, κρεμμύδια, πατάτες, αυγά, σε ένα φαγητό που θυμίζει, λέει, πατατοσαλάτα με μαδημένο μπακαλιάρο. Αγαπημένο φαγητό του Μέση, νούμερο ένα στη λίστα, είναι Μιλανέζε Ναπολιτάνα, παραδοσιακό αργεντινικό πιάτο από τον Buenos Aires. Αποτελείται από μοσχαρίσιο φιλέτο που παναρίζεται, τηγανίζεται και στη συνέχεια γαρνίρεται με μια φέτα ζαμπών, πικάντικη σάλτσα ντομάτας και χοντρές φέτες μοτσαρέλα. Συνήθως σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 σε ηλικία μόλις 18 ετών, φαίνεται ότι λατρεύει την ισπανική κουζίνα, καθώς παίζει και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα, λοιπόν, με το Taste Atlas, το αγαπημένο του φαγητό πιάτο είναι το αμόν ιμπέρικο, είναι ένα αλλαντικό των Ισπανών, και απολαμβάνει να το συνδυάζει με το ισπανικό τυρί ματσέγκο που παρασκευάζεται από γάλα προβάτων της ομώνυμης φυλής. Ο Μοχάμεντ Σάλαχ είναι παραδοσιακός όσον αφορά και τις επιλογές του στο φαγητό. Το αγαπημένο του φαγητό είναι το κοσάρι, είναι αιγυπτιακό πιάτο. Είναι street food και συνδυάζει ζυμαρικά, αιγυπτιακό ρύζι τηγανιτό, φιδέ και καφέ φακές. Είδες. Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν ξεχνά τις ρίζες του, αφού το αγαπημένο του φαγητό είναι μια συνταγή με ρύζι, κοτόπουλο και σάλτσα με φυστικό βούτυρο που έχει βάσει την σημερινή Γουινέα, χώρα καταγωγής της μητέρας του Λαμίν Γιαμάλ. Ο Νεϊμάρ έχει ως αγαπημένο πιάτο ένα φαγητό από τη Βραζιλία, ρύζι, φασόλια, μπριζόλα, πατάτες και φάρο, που είναι φρυγανισμένο αλεύρι από μανιόκας. Ο Χάρι Κέιν είναι επαγγελματίας ακόμα και στο φαγητό. Το φαγητό που τρώει είναι όπως ακριβώς και η αγωνιστική του παρουσία, είναι σολομός με λαχανικά. Και τέλος, Έρλινγκ Χάλαντ, σύμφωνα με το Taste Atlas, αυτό που του αρέσει πάρα πολύ και το απολαμβάνει είναι κεμπάπ με πίτα. Είναι Νορβηγός σίγουρα αυτός, μήπως είναι δικός μας, τον έχει ψάξει κανένας, μήπως μπορούμε να τον κάνουμε Έλληνα?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Είδαμε τι τρώνε και πίνουν οι αθλητές. Ας πάμε να δούμε τι τρώνε και πίνουν και οι φίλαθλοι. Ή μάλλον για την ακρίβεια, τι δεν τρώνε και πίνουν. Γιατί ήδη από την πρεμιέρα υπάρχουν αντιδράσεις όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων στα γήπεδα. Λοιπόν, μια μπύρα 450 ml κοστίζει 18 δολάρια. Ενώ μια επώνυμη μπύρα το μικρότερης χωρητικότητας ή λιγότερων λίτρων πωλείται προς 19 δολάρια. Όσοι ψάχνουν κάτι άλλο για να ξεδιψάσουν, ένα μπουκάλι νερό 400 ml κάνει 6 δολάρια. Η τιμή αυτή έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, καθώς η FIFA ανακοίνωσε ότι πολλά είδη μπουκαλιών νερού δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στα γήπεδα και θα εισέρχονται στα γήπεδα μόνο τα μαλακά πλαστικά μπουκάλια, σκληρά πλαστικά δοχεία, μεταλλικά παγούρια απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες οι θεατές να αναγκαστούν να αγοράσουν νερό μέσα στο γήπεδο. Όσον αφορά το φαγητό, ένα μαλακό πρέτζελ σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους κάνει 13,49 δολάρια, ένα τσούρο 10,99 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι ένας φύλαθλος που θέλει να πάρει ένα σνακ και ένα ποτό θα πρέπει να πληρώσει περίπου 24 δολάρια, κάτι που προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους φυλάθλους για τις τιμές των προϊόντων.

Καλησπέρα και στην Έφη που μας στέλνει μία φωτογραφία με τις δύο τις γάτες πάνω στο ψυγείο, αν δεν κάνω λάθος, και με αφορμή τα όσα λέγαμε για τα αγαπημένα φαγητά των ποδοσφαιριστών του Μουντιάλ, λέει ότι όταν μιλάτε για φαγητά έχετε την αμέριστη προσοχή μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Και εξ αφορμής της φωτογραφίας της Έφης, θα σας πάμε σε μια ιστορία με πρωταγωνίστρια, μια γάτα. Πώς μπορείς να κάνεις λοιπόν μια από τις πιο συγκινητικές ιστορίες του Σέξπιρ, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, από δράμα, κωμωδία. Η παράσταση λοιπόν στο θέατρο έχει φτάσει στην πιο συγκινητική στιγμή, με το Ρωμαίο να κοίταται νεκρός και την Ιουλιέτα να θρηνεί από πάνω από το σώμα του, μέχρι τη στιγμή που εμφανίζεται μια γάτα. Είναι αληθινό περιστατικό, έγινε σε θέατρο στην Αθήνα. Η γάτα κάθισε δίπλα στο κεφάλι του Ρωμαίου, ενώ η Ιουλιέτα θρηνούσε και άρχισε να τον δαγκώνει, να τον νυχιάζει, και μετά άρχισε να παίζει με τα μαλλιά του, ενώ εκείνος ήταν δίπλα νεκρός, με το κοινό, αντί να συγκινείται, να σκάει στα γέλια. Στο τέλος της παράστασης, ο πρωταγωνιστής, τι να κάνει, πήρε τη γάτα αγκαλιά και υποκλήθηκε στο κοινό, ξεσηκώνοντάς τον, αφού εκτός από τον ίδιο πήρε το χειροκρότημα και η γάτα. Άρχισαν να περιγράφουν στη συνέχεια οι πρωταγωνιστές το σκηνικό, μην μπορώντας και οι ίδιοι να συγκρατήσουν μετά την παράσταση τα γέλια τους.

Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία και τη Ζωή Κουτελοπούλου που έκανε τον guest στην αρχή. Ακολουθεί ο Γιάννης Γκύρμπας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος πάντως της Αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν σε ποσοστό 80 έως 85% ότι θα υπογραφεί τελικά ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου, καθώς και το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με δημοσιογράφους. Το Ιράν από την πλευρά του, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ με τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Στο μεταξύ, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την υπογραφή της όποιας συμφωνίας. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή στη Γενέβη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας τις εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διεργηνηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών, που προς το παρόν δεν έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που εγγενιάστηκε σήμερα, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Την πρότασή του εξάλλου για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού

0: στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη, ο Πάπας Λέων, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λέων τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη των Κανάριων νησιών ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hot spot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο ή τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα κήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι δέσεις αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
1: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Έφτασε επιτέλους η Παρασκευή, τίποτα δεν έμεινε. Θα ακούσετε 2 ώρες τη νυχτερινή βάρδια στον 102 και θα ξεκινήσει σε λίγο το Σαββατοκύριακο. Καλύτερη παρέα για να μπείτε στο Σαββατοκύριακο δεν θα βρείτε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω την τιμή να έχω το Φάνη Λιάκο στον ήχο. Προτίμησε από το να βγει έξω Παρασκευή βράδυ να είναι εδώ μαζί μου και να δουλεύει. Μουσική, ειδήσεις, καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Η συνταγή για να κάνουμε το βράδυ σας ωραιότερο. Αν και κάτι μου λέει ότι οι περισσότεροι είστε κάπου έξω και πίνετε τα κρασιά σας και τις μπύρες σας. Όσοι είστε στο σπίτι και μας ακούτε ή στο αυτοκίνητο και θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο R2 Sports μεταδίδεται και ένας αγώνας από το Μουντιάλ Καναδάς-Βοσνία. Μπορείτε να το δείτε στο mute και να ακούτε εμάς.

Εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε χορευταράδες. Το νιώθουμε το τραγούδι, το ζούμε και μας αρέσει να χορεύουμε. Και στις 15 Ιουνίου, όχι στις 14 Ιουνίου, την Κυριακή, για καλό σκοπό, όσοι βρεθείτε στην πλατεία Αριστοτέλους ή αν θέλετε να κατέβετε για αυτόν και μόνο το σκοπό, θα χορέψουν όλοι ζεμπέκικο με σκοπό να μπούμε στο ρεκόρ Guinness. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν φοράει τα καλά της και συγκεκριμένα η πλατεία Αριστοτέλους και πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο, μαζικότερο ζεμπέκικο που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα. Γίνεται για καλό λόγο, διοργανώνεται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης από την εταιρεία Alzheimer και γίνεται για την ευαισθητοποίηση και πρόληψη για την νόσο Alzheimer, μια σοβαρή νόσο που τα τελευταία χρόνια χτυπάει όλο και περισσότερους και πρέπει ο κόσμος να μάθει τι συμβαίνει γύρω από αυτή την νόσο. Εγώ είχα ζήσει με άνθρωπο που είχε Alzheimer στο τελευταίο στάδιο κιόλας, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να μην τη φοβάται αυτή την νόσο. Πραγματικά δεν πρέπει να τη φοβόμαστε, υπάρχουν τρόποι, ξέρουμε πολλά περισσότερα από ό,τι ξέραμε παλιά για το Alzheimer. Δυστυχώς ακόμη δεν αντιμετωπίζεται, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι είναι θέμα δεκαετίας για να την εξαλείψουμε εντελώς.

Σε αφορμή το μήνυμα του Στέφανου που μας λέει ότι την Κυριακή δεν μπορεί να πάει να χορέψει ζεμπέικο στην πλατεία Αριστοτέλους, γιατί θα είναι στο αεροδρόμιο. Την Κυριακή λέει πέφτει το αεροδρόμιο και εννοεί ότι θα είναι πάρα πολύς κόσμος, φίλαθλος κόσμος του Άρη, του μπασκετικού Άρη, για να υποδεχθεί το Βασίλη Σπανούλη. Άλλαξε η μέρα που θα έρθει ο Βασίλης Σπανούλης στη Θεσσαλονίκη, ήταν αρθεί τη Δευτέρα, αλλά θα καταφτάσει στις 7 η ώρα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία και έχει φτιαχθεί από την ελληνική αστυνομία αλλά και την υπηρεσία ασφάλεια στο αεροδρόμιο ένα ολόκληρο σχέδιο. Επειδή είναι θερινή περίοδος και η Κυριακή είναι μια μέρα με πολλές πτήσεις, τόσο που αναχωρούν όσο και που φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Σπανούλης θα εξέλθει, λέει, από το Μακεδονία Airport Customs, το δεύτερο τελωνείο του αερολιμένα δηλαδή, και όχι από την κεντρική αίθουσα αφήξεων, για να μην δημιουργηθεί ένας πανικός. Ήδη υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση του φιλαθλικού κόσμου του Άρη. Μιλάνε για 10.000 κόσμο που θα είναι στο αεροδρόμιο. Αυτή τη στιγμή μπήκε και ένα γκολ στο Καναδάς Βοσνία. Το έβαλαν οι Βόσνοι. Είπαμε, όχι ότι οι Καναδοί γίναν ξαφνικά και ποδοσφαιρομάνα. Λέγανε λοιπόν για τον Βασίλη Σπανούλη. Τη Δευτέρα όμως που θα γίνει η παρουσίασή του από την ΚΑΕ Άρη, θα είναι και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρη, ο κύριος Σιάου. Όλη η οικογένεια του Άρη λοιπόν για την καινούργια εποχή που ανατέλει στην ομάδα.

Μια πολύ ωραία Παρασκευή, ελπίζω και εσείς να νιώθετε όπως ο Elon Musk, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη. Τα έπιασε το στόχο του να γίνει ο πρώτος που θα έχει ένα τρις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η αποτίμηση της εταιρείας του Elon Musk κινείται πλέον κοντά στα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Εντυπωσιακό το ντεμπούτο της SpaceX στο δείκτη Nasdaq. Μιλάμε για τρελά ποσά, δεν κάτσω να σας αναφέρω πόσο έχει κάθε μετοχή του και πού έχει συμμετοχές. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία του Elon Musk είναι πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Λεφτά που δεν τρώγονται ούτε από τα 10 γενιές μετά. 10 γενιές Elon Musk. Και έχει και πολλά παιδιά ο Elon Musk, ξέρετε. Θέλει να δημιουργήσει, να παράγει το είδος του πάρα πολύ. Έχει κάνει με πάρα πολλές γυναίκες πάρα πολλά παιδιά. Καλό είναι μεν αυτό, αλλά δεν το κάνει επειδή λατρεύει τα παιδιά. Το κάνει γιατί έχει μια λόξα στο κεφάλι του. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, πιθανή υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζιση, Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα, στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2 που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες με το πλοίο να οδηγείται στο λιμάνι του Λαβρίου για τους απαραίτητους ελέγχους. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Ο Πάπας Λέων από κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Τενερίφη κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές κενές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημερώση στις 11.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
2: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

Η αλήθεια είναι ότι το επόμενο διάστημα θα μιλάμε πάρα πολύ για το Μουντιάλ. Το περιμένανε κυρίως το αντρικό κοινό για να το δει στη τηλεόραση. Χθες που ήταν πρεμιέρα για το Μουντιάλ, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, κέρδισε το Μεξικό με 2-0. 40% του τηλεοπτικού κοινού στη χώρα μας είδε το μάτς στο κανάλι της, στα κανάλια της ΕΡΤ. Τουλάχιστον 2.300.000 τηλεθεατές είδανε έστω και λίγο το χθεσινό αγώνα. Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι ότι δεν βάλαν τα σημαντικά παιχνίδια στην αρχή και ότι τα πρώτα παιχνίδια είναι λίγο ψηλοαδιάφορα, δεν είναι ποιοτικά, οι ομάδες δεν είναι πάρα πολύ καλές. Αλλά αυτό είναι το Μουντιάλ, αυτές οι ομάδες προκρίθηκαν, οπότε δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε. Αλλιώς θα διαλέγαμε με λίστα τις ομάδες και θα χανόταν η μαγεία. Πάμε να δούμε όμως, αφού ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων ότι υπάρχουν κενές θέσεις στα γήπεδα και ότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια, και όχι μόνο. Για παράδειγμα, μια μπύρα μέσα σε ένα γήπεδο και γύρω από το γήπεδο κοστίζει κοντά στα 20 δολάρια, ένα απλό hot dog στα 13 δολάρια. Αν θέλετε να πάρετε κάποιο αναμνηστικό μπλουζάκι, είναι στα 100 δολάρια. Δηλαδή, δεν ξέρω σε τι κοινό απευθύνονται, γιατί ήδη το να πας σε αυτές τις χώρες είναι ένα πανάκριβο ταξίδι. Να μην μιλήσω για τη διαμονή που είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον που βγάζει έναν μέσο μισθό. Αυτοί που είναι κερδισμένοι από ό,τι φαίνεται είναι οι στοιχηματικές εταιρείες. Λέει, βλέπουν εδώ, έχουν βγάλει αναλυτικά τους τζίρους στις στοιχηματικές εταιρείες και λένε ότι ποντάρονται κάθε μέρα 500 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε μάτς. 500 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε μάτς. 2 δισεκατομμύρια δολάρια τοποθετήθηκαν, λέει, αποκλειστικά και μόνο για το ποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ. Δηλαδή, από πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, 2 δισεκατομμύρια δολάρια τοποθετήθηκαν στο στοίχημα που λέει ποιος θα κερδίσει. Τρελά ποσά. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για ρεκόρ σε ποσά στοιχηματισμού. Λένε ότι θα ξεπεράσουν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια τις μέρες του Μουντιάλ. Εγώ θα σας έλεγα απλά να απολαύσετε τους αγώνες και να μην ασχοληθείτε με το ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει, ποιος θα βάλει γκολ. Τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, είναι και Ιούνιος, έχει και ζέστη, θα έχει πολλές εκπλήξεις. Μην κλαίτε τα λεφτά σας και μετά δεν θα έχουμε να πάμε και διακοπές. Καλοκαιράκι είναι.

Η Δέσποινα μας έστειλε μήνυμα και μας λέει ότι το Μουντιάλ λέει ότι θα το κερδίσει η Ιταλία. Δέσποινα, μάλλον παρακολουθείς τόσο το Μουντιάλ όσο εγώ παρακολουθώ το Met Gala. Η Ιταλία δεν παίρνει μέρος σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά παρόλα αυτά έδειξε την προτίμησή σου. Μάλλον θυμάσαι τα παλιά τα χρόνια που η Ιταλία ήταν μια υπερδύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε τώρα σχετικά με το Μουντιάλ λίγο πιο παράξενα θέματα. Η εθνική Νορβηγία ταξίδεψε στο Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχοντας πάρει φαγητό από το σπίτι. Τι πήρε μαζί της? 300 κιλά ψαριού, 116 κιλά καφέ νορβηγικού. Είναι λίγο πιο δυνατός αν έχετε πιει, εγώ έχω πιει, πραγματικά είναι γουλιά και χαστούκι, είναι τόσο δυνατός. 120 κιλά νορβηγικό τυρί και 6.000 πορτοκάλια. Μάλλον δεν εμπιστεύονται τους Αμερικανούς σεφ και το φαγητό που θα τους προσφέρουν τα ξενοδοχεία που θα μείνουν, και γι' αυτό πήραν μαζί τους τα φαγητά τους. Συνηθίζεται στις ομάδες τις εθνικές κάποιες από τις πρώτες ύλες να τις φέρουν από τις χώρες τους, γιατί φοβούνται την πιθανότητα να τους δηλητηριάσουν. Υπάρχουν και αυτά τα πράγματα, έχουν συμβεί κατά το παρελθόν. Γι' αυτό και αν δείτε ότι τα νερά τους είναι σφραγισμένα και τα παίρνουν μαζί τους από άγνωστο μέρος την τελευταία στιγμή, για να μην υπάρξει κίνδυνος να τους ρίξουν κάτι στο νερό και να επηρεάσει την απόδοσή τους. Έχει συμβεί κατά το παρελθόν, μην νομίζετε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ χαρακτηριστικά θυμάμαι έναν τελικό NBA όπου είχαν δηλητηριάσει τον Μάικλ Τζόρνταν, μια πιτσαρία συγκεκριμένα. Ο άνθρωπος έπαιζε με αφυδάτωση, γιατί είχε πάθει τροφική δηλητηρίαση, έπαιξε στον τελικό με αφυδάτωση, έβαλε 40 πόντους, έπαιζε, έκανε δύο φάσεις, ήταν κουρασμένος πάρα πολύ, έβγαινε, έπινε ένα μπουκάλι νερό για να επαναφέρει τα υγρά του στο κορμί του, ξανά έμπαινε, έκανε άλλες δύο φάσεις, έβαζε δύο καλάθια, έβγαινε. Όλο το βράδυ έκανε αυτό. Έπαιζε, έπινε δύο μπουκάλια νερό, έπαιζε, έπινε δύο μπουκάλια νερό. Κορυφαίος παίχτης, δύσκολα θα ξαναδούμε τέτοιους παίχτες. Πάμε να δούμε τα αγαπημένα φαγητά των μεγάλων στάρ αυτού του Μουντιάλ, και μιλάμε φυσικά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που το αγαπημένο του γεύμα είναι το μπακάλχα αμπράς, ένα πορτογαλικό πιάτο. Αποτελείται από φέτες αλατισμένου μπακαλιάρου, κρεμμύδια, λεπτές ψιλοκομμένες τηγανιτές πατάτες και αυγά. Συνοδεύεται, λέει, συνήθως από μαύρες ελιές και φρέσκο μαϊντανό. Το βλέπω εδώ, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Ο Λιονέλ Μέση, το αγαπημένο του φαγητό είναι το Μιλανέζα Ναπολιτάνα. Είναι ένα εμβληματικό πιάτο, λέει, που γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής τη δεκαετία του 1940. Αποτελείται από λεπτό παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου, σαν το δικό μας νίτσελ μου φαίνεται, το οποίο στη συνέχεια καλύπτεται με σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, λιωμένη μοτσαρέλα και μερικές φορές φρέσκο βασιλικό. Τι τρώει ο Κίλιαν Εμπαπέ? Ο Κίλιαν Εμπαπέ του αρέσει να τρώει το χαμόν ιμπέρικο. Είναι ένα είδος αλαντικού που συνοδεύεται, λέει, συνήθως με αλμυρό τυρί, παρμεζάνα και οτιδήποτε άλλο θέλουν. Το τρώνε πάρα πολύ Ισπανία από ό,τι ξέρω αυτό. Το σερβίρουν στα μπαρ, από εκεί το ξέρω εγώ. Και θα κλείσω με τον Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί τρώει κεμπάπ. Είναι το αγαπημένο του φαγητό, λέει. Κάθε μέρα ξεκλέβει από τη διατροφή του και τρώει τουλάχιστον ένα κεμπάπ, και μάλιστα το παραδοσιακό, το κεμπάπ, το τουρκικό, κρεμμύδι, κεμπάπ και ελάχιστο μαρούλι, αυτό, και λίγη ντοματούλα. Γι' αυτό και διατηρεί αυτό το κορμί.

Αν ρωτήσουμε 10 άτομα στον δρόμο πότε είναι η γιορτή της μητέρας και πότε είναι η γιορτή του πατέρα, 9 στους 10 θα ξέρουν πότε είναι η γιορτή της μητέρας και ένας, και αυτός ο ένας, αν βρεθεί, θα ξέρει πότε είναι η γιορτή του πατέρα. Είναι αδικημένοι οι πατεράδες σε αυτό το κομμάτι. 21 Ιουνίου γιορτάζουν τον πατέρα. Κυριακή 21 Ιουνίου πέφτει φέτος. Και το Netflix από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχει οι ταινίες αφιερωμένες στον πατέρα. Πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Θα έχω διαλέξει μερικές που μπορείτε να δείτε. Το Κυνήγι της Ευτυχίας με τον Will Smith. Μια συγκλονιστική ταινία. Ο Chris Gardner παλεύει να επιβιώσει στο Σαν Φρανσίσκο μαζί με τον μικρό γιο του όταν βρίσκονται άστεγοι. Παρά τις δυσκολίες, εξασφαλίζει μια απαιτητική πρακτική σε χρηματιστηριακή εταιρεία, κυνηγώντας ένα καλύτερο μέλλον. Είναι αληθινή ιστορία. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να μην κλάψετε. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο τέλος. Πολύ αισιόδοξο τέλος και αξίζει να το δείτε. Ξεχωρίζω εδώ το Πάση Θυσία σε σκηνοθεσία David McKenzie. Πρωταγωνιστούν ο Κριν Πάιν και ο Μπεν Φώστερ. Το Οικογενειακή Ευτυχία Ανώνυμη Εταιρεία είναι μια εταιρεία που προσφέρει ηθοποιούς ως αντικαταστάτες συγγενών ή φίλων. Είναι μια πολύ έξυπνη κωμωδία. Το Πατέρας είναι μια πολύ ωραία ταινία. Όταν ένας πατέρας έρχεται αντιμέτωπος με τις διεφθαρμένες κοινωνικές υπηρεσίες που παίρνουν μακριά τα παιδιά του, απλά και μόνο επειδή η οικογένειά του είναι φτωχή, διασχίζει τη Σερβία με τα πόδια για να ασκήσει έφεση στο Υπουργείο στο Βελιγράδι. Τρομερή ταινία, πολύ δυνατή. Το Γιος είναι πάρα πολύ ωραία ταινία που βλέπω εδώ. Το Πατρότητα, το Κατά Λάθος Μπαμπάς, έχει άπειρες ταινίες. Μπείτε στο Netflix, δείτε την ειδική ενότητα που λέει Γιορτή του Πατέρα και διάλεξε μια ταινία και απολαύστε την. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία από το Netflix. Μην ξεχνάμε τους γονείς μας, είτε είναι μητέρα είτε είναι πατέρας, να τους λέμε κάθε τόσο ένα ευχαριστώ για όσο έχουν κάνει για μας.

Πριν φύγω από το στούντιο για να έρθει ο συνάδελφος και να σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, θα σας ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber στο 6930078228. Στέλνετε ό,τι θέλετε, έχετε ώρα να σκεφτείτε μέχρι να επιστρέψει στο στούντιο. Μπορείτε να ζητήσετε και τραγούδι. Σήμερα είναι η Παρασκευή, θα το μεταδώσουμε. Και να σας πω στα γρήγορα ότι χθες μιλούσαμε για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ότι έρχονται πρόστιμα. Παρατείνεται η προθεσμία μέχρι τις 22 Ιουνίου. Αλλά θα είναι η τελευταία ημερομηνία που δίνεται παράταση. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα πρόστιμα, γι' αυτό προλάβετε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος πάντως της Αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν σε ποσοστό 80 έως 85% ότι θα υπογραφεί τελικά ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλμπου καθώς και το Ισραήλ. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Στο μεταξύ, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την υπογραφή της όποιας συμφωνίας. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή στη Γενέβη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν και το Βόρειο Αιγαίο, οι Χαλκιδικοί, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από αυτή την ώρα, 11 το βράδυ, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2, το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών που προς το παρόν δεν έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μελιπλήρωμα. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στην ΕΡΤ. Με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη ο Πάπας Λεόν, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την προγραμματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λεόν τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hotspot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό για αύριο Σάββατο. Στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκίρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 11:30.

0: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: άσπρο χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
2: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
1: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη και τελευταία ώρα για αυτή την εβδομάδα της νυχτερινής βάρδιας. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και έχει έρθει ένα μήνυμα από τη Χρυσάνθη που μας χαιρετάει και μας λέει ότι ελπίζει το Σαββατοκύριακο να μην βρέξει για να πάει προς την Πιερία, γιατί η Χαλκιδική τέλος είναι πάρα πολύ ακριβή. Πρώτα απ' όλα, να αποκαταστήσουμε λίγο τη Χαλκιδική. Όντως, το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής είναι λίγο απλησίαστο πια για μας. Είναι λίγο εκνευριστικά ακριβό. Αλλά υπάρχουν αρκετά μέρη στο δεύτερο πόδι που δεν χρεώνουν τις ομπρέλες και επίσης υπάρχουν πάρα πολλές παραλίες στο δεύτερο πόδι, όπου είναι ελεύθερες με κρυστάλλινα νερά, φανταστικά παραδεισένια που μπορείτε να πάρετε την ομπρέλα σας, τα πράγματά σας, τους καφέδες σας, τις μπύρες σας από το σπίτι και να απολαύσετε την εκδρομή σας και την εξόρμησή σας. Δηλαδή, μην την απαξιώνουμε τελείως τη Χαλκιδική. Είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη παγκοσμίως η Χαλκιδική. Καταλαβαίνω ότι σας φαίνονται πάρα πολύ, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τιμές με σχέση πριν 3 και 4 χρόνια, αλλά μην την ακυρώνουμε τελείως. Και με αυτά που κάνετε, θα πάει όλος ο κόσμος προς την Πιερία, θα ανέβουν και εκεί οι τιμές. Και εμείς οι παραδοσιακοί που πηγαίνουμε χρόνια εκεί πέρα, θα αλλάξουν τα πράγματα για μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά. Το ωραιότερο παιχνίδι μέχρι στιγμής του Μουντιάλ έγινε δυστυχώς 5 ώρα το πρωί και ελάχιστοι μάλλον θα το είδανε. Η Νότια Κορέα κέρδισε με ανατροπή τη Τσεχία με 2-1. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ γρήγορο. Οι Νοτιοκορεάτες παίζανε με κάθετες μπαλιές, δεν τους βγήκαν πάρα πολύ οι φάσεις, αλλά τα γκολ τους ήταν πολύ, πολύ ωραία. Σήμερα στις 4 ώρα τα ξημερώματα, οι γηπεδούχοι, οι ΗΠΑ υποδέχονται την Παραγουάη και στις 10 η ώρα το βράδυ αύριο το Κατάρ αντιμετωπίζει την Ελβετία. Θα περιμένετε λίγο για να δείτε μεγαλύτερα ονόματα να παίζουν, δηλαδή Γαλλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Αγγλία κτλ. Είναι τις επόμενες μέρες, κρατηθείτε. Αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα ελπίζουμε να τελειώσει το παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για να μάθουμε ποιος θα στεφτεί πρωταθλητή στο φετινό πρωτάθλημα μπάσκετ, να τελειώνουμε με αυτή την φαρσοκομωδία των τελικών, πολύ τοξικό περιβάλλον, πολλά παράπονα και από τους δύο, ανακοινώσεις από τον έναν, ανακοινώσεις από τον άλλον, τιμωρίες από τον αθλητικό δικαστή, ο κόσμος στα social media είναι έτοιμος να επιτεθεί ο ένας τον άλλον. Ηρεμία, από Σεπτέμβριο μπαίνουν στο παιχνίδι ΠΑΟ, Κάρης, και ελπίζουμε να μην δούμε έκτροπα, γιατί άλλο να διεκδικούν το πρωτάθλημα τόσα χρόνια δύο και άλλο να δουν ξαφνικά να μεγαλώνει και η πόλη της Θεσσαλονίκης, και όχι μόνο έτσι, και υπάρχουν και άλλες ομάδες, ο Κολοσσός, υπάρχει η ΑΕΚ, ιστορική ομάδα, ανεβαίνουν, υπάρχει ο Ηρακλής που φέτος έκανε αξιοπρεπέστατη πορεία και ήδη έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές ο Ηρακλής, έχει πατήσει τον γκάζι στις μεταγραφές και ετοιμάζει πάρα πολύ καλή ομάδα από Σεπτέμβριο. Την Κυριακή τα ξημερώματα στις 3.30 θα μάθουμε αν θα υπάρχει πρωταθλητή στο NBA. Αν κερδίσουν οι New York Knicks, κάνουν το 4-1 και στέφονται πρωταθλητές για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Αλλιώς, αν κερδίσουν οι San Antonio Spurs, θα έχουμε και πέμπτο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια back to back και επιστρέφουμε.

Η Ειρήνη ρωτάει πότε παίζουν οι Νορβηγοί. Θα πρέπει να περιμένεις, Ειρήνη, για να δεις τους Vikings. Την Τετάρτη μία ώρα τα ξημερώματα παίζουν απέναντι στο Ιράκ. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ποδοσφαιρικά τα κριτήριά σου για να περιμένεις να δεις την Νορβηγία. Μάλλον το βλέπεις γιατί είναι ψηλή, ξανθή. Μοιάζουν με αυτά που βλέπουμε στις σειρές, στις πλατφόρμες. Η Δέσποινα μας λέει ότι η Χαλκιδική αξίζει σίγουρα για ένα πράγμα. Α, και μας στέλνει την αφίσα από τον Παρθενώνα. Όντως, είναι ένα καταπληκτικό φεστιβάλ που γίνεται στο χωριό Παρθενώνα της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι, όπου σε μια πλατεία ενός μικρού χωριού προβάλλονται παλιές και κλασικές ταινίες. Και πού να ήξερες, Δέσποινα, ότι την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενούμε έναν από τους διοργανωτές αυτού του πολύ ωραίου φεστιβάλ. Να μας ακούσει και την επόμενη εβδομάδα για να μάθεις και το πρόγραμμα, ποιες ταινίες θα προβληθούν. Πάμε να προτείνουμε να κάνουμε μερικές προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκυριακό. Στο Θέατρο Κήπου αύριο διοργανώνεται το Φεστιβάλ Λαϊκών. Η βραδιά περιλαμβάνει τις προβολές των ταινιών «Ένας αλαλίκος» και το «Ήταν άξιος», ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και συνδέθηκαν με τη λαϊκή κινηματογραφική κουλτούρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Αύριο στο Θέατρο Κήπου. Στο Φράγμα της Θέρμης διοργανώνεται ένα αστικό γλέντι με καλεσμένους τα Μπρατίμια, μια νύχτα γεμάτη αυθεντικούς μακεδονικούς ήχους, δυνατές συγκινήσεις, χορό χωρίς σταματημό και γνήσιο παραδοσιακό γλέντι κάτω από τα αστέρια. Ελπίζουμε να μας κάνει τη χάρη ο καιρός. Την Κυριακή στο Πολυχώρο Σολ

SKG, οι τέσσερις εκπρόσωποι της ροκ και έντεχνης σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους. Μιλάμε για το Γιάννη Γιοκαρίνη, το Λάκη Παπαδόπουλο, τον Νίκο Γιώγαλα και τον Μανώλη Φάμελο. Θα γεμίσουν τη βραδιά με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία τους και όχι μόνο. Τη Δευτέρα σας έχω μια πρόταση να πάτε στο Σινέ Απόλλων, καθώς οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρνουν την ταινία «Ο Μεγάλος Δραπέτης» με τον Πολ Νιούμαν, πάρα πολύ ωραία ταινία, κλασική. Στο Θέατρο Δάσους εμφανίζονται οι Pix Lux. Και ποιος δεν έχει δει έστω και μία συναυλία των Big Slax, λίγο δύσκολο να μην έχει σπάει. Στη Μονή Λαζαριστών την ίδια ώρα ο Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει 3 δεκαετίες στην ελληνική μουσική σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Θα έχει και καλεσμένους από ό,τι βλέπω, φίλους του, τον Θανάση Παπακοσταντίνου, τη Μάρθα Φριτζίλα, τη Γιώτα Νέγκα, ο Φώτης Χιώτας και ο Νόβελ 729. Έχετε πράγματα να κάνετε, ό,τι και αν επιλέξετε να περάσετε καταπληκτικά αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι ο κίνδυνος για μπόρες έχει περάσει για τη Θεσσαλονίκη. Με το άγχος των βροχών θα ζήσει για λίγο ακόμα μέχρι αύριο το απόγευμα η Χαλκιδική. Η Θεσσαλονίκη θα ίσως βρέξει λίγο σήμερα μετά τα μεσάνυχτα. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Πιθανή υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζιση, Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Σε ισχύ ο αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονικής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Φάρσα αποδείχτηκε η προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβα στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2 που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κόκερόδο. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες, καθώς το πλοίο έδεσε στο λιμάνι του Λαβρίου για τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Πάπας Λέων από Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών στην Τενερίφη κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές κενές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε να δούμε ποιες είναι οι πιο ασφαλείς χώρες για να ζει κάποιος. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ισλανδία. Στη δεύτερη θέση η Νέα Ζηλανδία. Στην τρίτη η Ελβετία. Στην τέταρτη η γειτονική μας Σλοβενία. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Αν δεν έχετε πάει στη Σλοβενία, να πάτε. Είναι λίγο δύσκολο να πάτε, δηλαδή δεν έχει ανταποκρίσεις πάρα πολλές, αλλά αν πάτε θα αποζημιωθείτε. Στην πέμπτη θέση η Ιρλανδία, στην έκτη θέση η Αυστρία, στην έβδομη θέση η Πορτογαλία, στην όγδοη θέση η Σιγκαπούρη, στην ένατη η Φιλανδία, στη δέκατη η Ιαπωνία. Και πάμε να δούμε ποιες είναι οι χειρότερες χώρες για να ζει κάποιος από θέμα ασφάλειας. Το Μάλι, η Συρία, η Ιεμένη, το Αφγανιστάν, το Νότιο Σουδάν, το Ισραήλ, η Ουκρανία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Σουδάν και στο τέλος η πιο επικίνδυνη χώρα για να ζει κάποιος, λέει ο οργανισμός αυτός, ο Global Peace Index, ότι είναι η Ρωσία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 53η θέση. Εντάξει, καλά το λες, ανάμεσα σε 163 χώρες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μέρη, κυρίως στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, που δύσκολα περπατάς και νιώθεις ασφαλής. Γίνονται όμως βήματα αρκετά, δηλαδή έχουν βγει έρευνες. Τον τελευταίο χρόνο έχει μειωθεί η εγκληματικότητα στη χώρα μας, κυρίως στον τομέα των μικρό εγκλημάτων, δηλαδή διαρρήξεις, επιθέσεις στο δρόμο και σε αυτά.

Δεν λένε να βάλουν κράνος οι οδηγοί και οι συνεπιβάτες στα δίκυκλα στην Ελλάδα και συνεχίζεται η εκστρατεία από την ελληνική αστυνομία μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους και γίνονται συνέχεια έλεγχοι. Συγκεκριμένα στο διάστημα από 1 έως 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν 19.991 έλεγχοι στους οποίους βεβαιώθηκαν 1.983 παραβάσεις. Το εξωφρενικό είναι ότι οι περισσότερες από τις παραβάσεις τις έκαναν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής. Τραγικό, γιατί περνάνε πάρα πολλές ώρες πάνω στο τιμόνι και δεν φοράνε το κράνος τους. 167 ήταν οι παραβάσεις των επιβατών που ήταν στο πίσω μέρος της μηχανής, που ήταν συνεπιβάτες. Συγκεκριμένα, οι 908 παραβάσεις έγιναν στην Αττική, όπως ήταν λογικό, καθώς γίνονται περισσότεροι έλεγχοι εκεί. Και στη Θεσσαλονίκη όμως, 139 κλήσεις γράφτηκαν για μη χρήση κράνους. Το βλέπουμε καθημερινά. Πάρα πολλοί οδηγοί, ειδικά αν είναι να κάνουν μια πάρα πολύ κοντινή απόσταση, δεν φοράνε το κράνος. Δεν συζητάω καν για αυτόν που ανεβαίνει από πίσω από τον οδηγό. Ένας στους δύο δεν φοράνε σίγουρα κράνος.

Δεν πρόλαβα σήμερα να σας πω πάρα πολλά θέματα που είχα ετοιμάσει, δυστυχώς. Θα προλάβω όμως να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ονούφριο. Γιορτάζει σήμερα ο Ονούφριος. Πάντα η γιαγιά μου έλεγε μια φράση: πώς είσαι έτσι, έχεις γίνει σαν τον Ονούφριο. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, αλλά αυτό το έλεγε όταν έχανα κιλά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Άγιος Ονούφριος και γιατί μου το έλεγε η γιαγιά μου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1942, η Άννα Φρανκ γράφει την πρώτη καταχώρηση στο ημερολόγιο της κατά τα 13 γενέθλιά της. Σημαντική ημέρα, πάρα πολύ ωραίο κείμενο το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ. Να το διαβάσετε και κυρίως να το δώσετε στα παιδιά σας να το διαβάσουν. Και θα ευχηθώ στον αγαπημένο Έλληνα ηθοποιό, το Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος σήμερα συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Μπήκε στα 100 ο αγαπημένος αυτός κωμικός ηθοποιός. Τον λατρέψαμε στο Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, στο Η γυναίκα μου τρελάθηκε, στο Δεσποινής Διευθυντής. Πάρα πολύ ωραίος και πάρα πολύ καλός άνθρωπος κυρίως. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκυριακό. Ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε, να το διασκεδάσετε, να το χαρείτε, να έρθει η Δευτέρα και να πείτε τι ωραία που πέρασα το Σαββατοκυριακό, να έχετε πολλές αναμνήσεις από αυτές τις δύο μέρες. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος πάντως της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν σε ποσοστό 80 έως 85% ότι θα υπογραφεί τελικά η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου καθώς και το Ισραήλ. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσή τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάτ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Στο μεταξύ, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την υπογραφή της όποιας συμφωνίας. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή στη Γενέβη σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατατόπους χαλαζοπτώσεις. Ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από τις 11 σήμερα το βράδυ εφαρμόζεται καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών που προς το παρόν δεν έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 πλήρωμα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά που εγκαινιάστηκε σήμερα επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Εξάλλου την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στην Τραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών προτείνει από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Ανοίγει και επισήμως την επόμενη εβδομάδα το θέμα ένταξης της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ανακοίνωσαν με ανάρτησή του στο X τη συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου τη Δευτέρα στο πλαίσιο της επικείμενης διακυβερνητικής διάσκεψης. Με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη ο Πάπας Λέων, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λέων τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hotspot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν.

0: να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω-ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Creed Hot.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.